Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο καλός φίλος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ μαζί μας. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μεταδίδεται η Ώρα Ελλάδας από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο μέχρι τις 10 το πρωί στην πάντα φιλόξενη συχνότητα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας στις 3. Λοιπόν, ξεκινάμε τα σημερινά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε ντύσει την σημερινή εκπομπή με τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη, με επιλογές, έτσι επιλεκτικά βρήκαμε. Άντε τώρα να ψάξεις να βρεις τα καλύτερα του Στέλιου Καζατζίδη. Δεν γίνεται. Αλλά το προσπαθήσαμε, πέσαμε τα μούτρα και κάναμε μια επιλογή 9 τραγουδιών, τα οποία και θα συνοδεύσουν τις εκφράσεις που θα ακούσουμε σήμερα. «Δε χαρίζω κάστανα». Είμαστε στο 1826. Ο Ιμπραήμ είναι έξω από την απόρθητη μάνη και θέλει να μπει προς τα μέσα, έτσι. Στέλνει λοιπόν κάποιους κατασκόπους, τους οποίους έχει ντύσει καστανάδες. Υποδίονται το ρόλο των καστανάδων, πουλάνε δηλαδή κάστανα. Αυτοί τώρα, για να πιάσουν έτσι το στίγμα του τι ακριβώς συμβαίνει στη μάνη και πώς είναι απόρθητη, πιάνουν κάποιες γυναίκες και κάποια παιδιά και αρχίζουν να ρωτούν πού βρίσκονται οι άντρες τους, γιατί δεν τους έβλεπαν και οι μπαμπάδες, ας πούμε, έτσι. Και για να δελεάσουν τις γυναίκες, χάριζαν τα κάστανα αντί να τα πολλούν. Και αυτό βέβαια έβαλε υψήλους στα αυτιά πολλών. Τι είναι αυτοί εδώ τώρα οι καστανάδες, για ποιο λόγο χαρίζουν τα καστανά τους, έτσι? Είναι δυνατόν? Έρχονται λοιπόν οι ντόπιοι, τους πιάνουν τους καστανάδες και τους φέρουν απέναντι στην πραγματικότητα. Δηλαδή τους αναγκάζουν να πούν όλη την αλήθεια. Και έτσι έμεινε ότι οι μανιάτες πλέον, εμείς δεν χαρίζουμε κάστανα, είπαν, και θα σας τιμωρήσουμε. Έτσι έμεινε αυτή η έκφραση, δεν χαρίζω κάστανα. 1905. Να μένει το βύσσινο ή να μου λείπει το βύσσινο, έτσι. 1905. Και είναι μια έκφραση η οποία ουσιαστικά δείχνει ότι δεν θέλεις κάτι, ρε παιδί μου, δεν θες να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, δεν το πολυγουστάρεις, δεν θες να μπλέξεις, να μου λείπει το βύσσινο. Αλλά όλο αυτό έρχεται από ένα περιστατικό το οποίο συνέβη τότε, ανάμεσα στο 1900 και το 1905, σε ένα καφενείο. Τότε ήταν οι εποχές που γύριζαν οι βουλευτάδες και έψαχναν στα καφενεία τον κόσμο για να ζητήσουν την ψήφο τους και να τους ενισχύσουν. Βρίσκεται λοιπόν ένας βουλευτής αντιμέτωπος με έναν ψηφοφόρο. Ο ψηφοφόρος παραγγέλνει από τον σερβιτόρα, από το παιδί εκεί του καφενείου, ένα γλυκό βύσσινο, θέλοντας να κεράσει τον βουλευτή για να τον γλυκάνει, γιατί στο βάθος της ιστορίας ήθελε κάποιο ρουσφέτη. Ο βουλευτής όμως δεν ήταν εύκολος. Αυτός ο βουλευτής ήταν σκληρό καρύδι και δεν έδειχνε, παρότι έφαγε και το βυσσινάκι του και μια χαρά, δεν έδειχνε διάθεση για να βοηθήσει τον ψηφοφόρο. Οπότε τότε σηκώνεται, μετά από πολλές κουβέντες και αφού είχε ζητήσει τη βοήθεια του βουλευτή, σηκώνεται ο ψηφοφόρος, τεινάζει τον καφέ στον αέρα, βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα με όλα αυτά τα οποία είχε ζητήσει και φωνάζει δυνατά στο σερβιτόρο: «Να μένει το βύσσινο», δηλαδή να μου λείπει το βύσσινο. «Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν ξαναπληρώνω εγώ βύσσινο για αυτό τον βουλευτή». Στέλιος Καζατζίδης, «Γυάλινος κόσμος».

Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στο 1821, την περίοδο της Επανάστασης. Βρισκόμαστε σε κάποιο χωριό και περνάει λίγο πριν από την Επανάσταση ο απεσταλμένος του Μπέι για να εισπράξει τη δεκάτη. Τώρα η δεκάτη τι ήτανε, φορολογία ήτανε. Μία από τις πολλές φορολογίες που είχαν οι ντόπιοι χωρικοί. Παίρναγε και εισέπρατε τα λεφτά από τη σοδιά τους. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε με την έκφραση «σπουδαία τα λάχανα». Πώς προέκυψε όμως αυτή η ιστορία? Ποια λάχανα και γιατί τα λάχανα αυτά ήταν τόσο σπουδαία? Όταν πέρασε λοιπόν ο Μπέις από εκεί για να εισπράξει την φορολογία, οι χωρικοί δεν είχαν καταφέρει να μαζέψουν χρήματα και του είπαν ότι δεν υπάρχει μία. Εκείνος επέμενε, θα δώσετε. Οι χωρικοί λένε δεν έχουμε να σας δώσουμε τίποτα. Δεν πήγε καλά η όλη η ιστορία. Δεν ήταν μεγάλη η παραγωγή μας. Να, το μόνο που μας έχει ξομείνει πίσω είναι κάποια λάχανα που ήταν η παραγωγή μας. Είναι απόλυτα, δεν φεύγουνε. Γιατί ο κόσμος σε περίοδο και κατάσταση φτώχειας. Ο φοροεισπράκτορας τότε, ο οποίος έπρεπε να γυρίσει στον Μπέι με αποτελέσματα, τους λέει τι έχετε, τα λάχανα, φέρτε εδώ τα λάχανα. Φέρτε εδώ τη σοδιά σας. Και πήρε ό,τι είχαν εκεί οι χωρικοί, φόρτωσε τα λάχανα και τους λέει εντάξει, πατσίσαμε, τέλος το χρέος. Από τότε οι χωρικοί, μάλλον ειρωνικά, άρχισαν να λένε σπουδαία τα λάχανα, γιατί τα λάχανα αυτά που τους είχαν περισσέψει ήταν αυτά τα οποία τελικά πάτσισαν τον λογαριασμό με τη φορολογία του Μπέι. Και βέβαια αυτό το σπουδαίο τα λάχανα το ακούμε και ως σιγά τα λάχανα, με μια έκφραση η οποία ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδί μου. Πολύς δώρος για το τίποτα. Πολύ φασαρία χωρίς να υπάρχει πραγματική ουσία. Έγινε φασαρία λοιπόν εδώ για τα λεφτά, για τα χρήματα, για τους φόρους. Δεν είχε όμως μεγάλη αξία, γιατί τελικά πάτησαν με τα λάχανα που είχαν ξεμείνει απόλυτα. Αγριολούλουδο τώρα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο συγκλονιστικός Πυθαγόρας.

Λοιπόν, τελικά είμαστε για τα πανηγύρια. Και μην νομίζετε τώρα ότι αυτή η έκφραση έχει βγει από κάποιο πανηγύρι στην Ικαρία. Όχι, από αλλού προέρχεται η όλη ιστορία και θα σας πω αμέσως τώρα την εξήγηση. Λοιπόν, είμαστε πάλι στην περίοδο της Φραγκοκρατίας, παλιά δηλαδή. Και η Κόρυνθος είναι μια πόλη η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια. Οπότε εκεί, αφού υπάρχει και το χρήμα και κινείται με πολύ καλούς ρυθμούς και το εμπόριο, γίνονται δύο πανηγύρια κάθε χρόνο για τους εμπόρους από όλο τον κόσμο. Μαζεύονται δηλαδή έμποροι από όλο τον κόσμο στην Κόρυνθο και γιορτάζουν το εμπόριο και τα χρήματά τους. Τώρα το ένα προφανώς γίνονταν το χειμώνα και ένα προς την άνοιξη καλοκαίρι για να μην έχει και πολύ ζέστη. Το πανηγύρι όμως αυτό δεν είναι ένα πανηγύρι έγινε και τελείωσε. Ήταν ένα πανηγύρι το οποίο είχε διάρκεια 1,5 μήνα. Σαν να λέμε τώρα, πώς λέμε ας πούμε, ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πανηγύρι τέτοιο ήταν εκείνη την εποχή όπου έρχονταν οι έμποροι, είχαν και τα προϊόντα τους, γνώριζε ο ένας και τον άλλον, έκαναν δηλαδή και πάνω απ' όλα δουλειά μεταξύ τους. Όσοι συμμετείχαν στα πανηγύρια αυτά, τους ρωτούσαν, παιδί μου, πού πάνε, γιατί έβλεπαν κόσμο να σειραίει στην Κόρυνθο και ρωτούσαν εν τοπιέ, παιδιά, τι έγινε, τι έχει, πού είναι όλος αυτός ο κόσμος, πού πάει, τι θέλει. Και τους ρωτούσαν, πού πάτε, και αυτοί απαντούσαν, είμαστε για τα πανηγύρια. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε να πάμε στα πανηγύρια, και είναι μια έκφραση η οποία έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά όμως, τι λέει αυτή η έκφραση, τι αναδεικνύει, ότι κάποιος δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα μιας κατάστασης ή τέλος πάντων η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή, είναι πιο πολύ πανηγυρτζίδικη, πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζει κάποιος. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, σε μια καθημερινότητα όπου κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχουμε φανταστεί και είναι για τα πανηγύρια. Πυθαγόρας και πάλι κάτω από το πουκάμισό μου.

Τραγουδάρες, έρχεται ένα μήνυμα εδώ που γράφει απλά και όμορφα τραγουδάρες. Μπράβο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα. Τι καπνό φουμάρεις. Και τώρα, όταν λέμε για τον καπνό, εσείς νομίζετε ότι μιλάμε για κανένα τσιγάρο ή γενικά για τα είδη καπνιστού. Γιατί κάποιοι δεν κάνουν τσιγάρο, κάνουν το στριφτό, κάνουν πίπα, κάνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, όταν ρωτάμε κάποιον τι καπνό φουμάρει, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να το ρωτήσουμε είναι από πού προέρχεται, τι κάνει, τι είδος ανθρώπου είναι, έτσι. Αλλά η ιστορία μας φέρνει πίσω στα χρόνια του Βυζαντίου. Η λέξη καπνός στο Βυζάντιο δεν σήμαινε καπνίζω, φουμάρω δηλαδή, έτσι, αλλά ήταν η σημασία της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Ο καπνός ήταν η εστία, το σπίτι. Γράφει ο ιστορικός Καλλιγάς ότι οι φορατζίδες έμπαιναν εις τα σοικεία των εντόπιων και ρωτούν τι καπνό φουμάρει εδώ. Κατά την απόκριση δε έβανον τον αναλογούνταν φόρο. Όταν λοιπόν εκείνη την εποχή έλεγαν καπνό, εννοούσαν το σπίτι. Έμπαιναν στο σπίτι οι φόροι σπράκτορες με όλα τα όσα τους ακολουθούσαν, δηλαδή και το κακό πρόσωπο, ρε παιδί μου, γιατί κυνηγούσαν τον κόσμο πάρα πολύ από τότε και ζητούσαν να μάθουν εδώ το σπίτι πώς θα πάει, πώς είναι οικονομικά, τι καπνό φουμάρει το σπίτι αυτό, δηλαδή είναι εντάξει οικονομικά, έχουν να πάρουν ή έστω και αν δεν έχουν πολλά, πόσα έχουν για να τα αρπάξουν όλα. Έτσι έμεινε λοιπόν η έκφραση τι καπνό φουμάρει το σπίτι, το σπιτικό δηλαδή, η οικογένεια αυτή την οποία είχαν βάλει στο στόχαστρο για λογαριασμό των ανωτέρων τους ή φορο εισπράκτορες. Έτσι αυτή η έκφραση μας πάει πίσω στο Βυζάντιο και δεν είναι άμα καπνίζει, ξέρω εγώ, Μάλμπορο ή Κάμελ, αλλά πόσα λεφτά έχει, ποια είναι αυτή η οικογένεια και πόσα μπορεί να αντισαρπάξει η εξουσία. Η ζωή μου όλη ακισπάνω.

Μπάτε σκύλια λέστε. Τώρα εδώ λέμε μία έκφραση χωρίς να ξέρουμε την ιστορία της. Θα σας πάω πίσω στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, αλλά να δώσουμε ένα στίγμα τι ακριβώς. Μπάτε σκύλια λέστε, δηλαδή μπείτε και οργώστε τα όλα, διαλύστε τα όλα, κάντε τα ρημαδιό. Αυτό σημαίνει όταν λέμε μπάτε σκύλια λέστε. Τώρα τα καημένα τα σκυλά, γιατί φταίνε σε όλη την ιστορία και γιατί έχετε δει σκυλιά να μπαίνουν και να διαλύνουν το σύμπαν? Πολύ πολύ σπάνια, εκτός κι αν είναι κάποια ανεξέλεγκτη ράτσα, δεν τα ξέρω και ιδιαίτερα, αλλά γενικά είναι καλοπροαίρετα ζώα τα σκυλάκια και δίνουν και πολύ, είναι τρυφερά, δίνουν πολύ ό,τι έχουν στην ψυχή τους μέσα, το δίνουν στον αφεντικό ή την αφεντική να τους, στους ανθρώπους τους τέλος πάντων. Φραγκοκρατία είπαμε λοιπόν, και οι Έλληνες είχαν πραγματικά εξουθενωθεί από τους σκληρούς φόρους. Έτσι λοιπόν τους φράγκους τους είχαν ονομάσει σκυλόφραγκους, επειδή τα σκυλιά τότε ήταν και αδέσποτα φυσικά, και μερικά ήταν πολύ επικίνδυνα, ήταν πολύ άγρια, ήταν και άλλες οι εποχές, έτσι. Ήταν φοβιστικό το σκυλί, άρα επειδή φοβιστικοί ήταν και οι φράγκοι, οι σπράκτορες, τους είχαν ονοματίσει σκυλόφραγκους. Ό,τι υπήρχε ερχόντουσαν οι φοροεισπράκτορες και το έπαιρναν. Κάποια στιγμή λοιπόν στην Πάτρα, σε ένα χωριουδάκι, μπαίνουν οι στρατιώτες των φράγκων σε ένα μήλο και πιάνουν τον Μιλωνά, ο οποίος λεγόταν Γιάννης Ζήσιμος, και του λένε ότι κοίτα να δεις, όλο το αλεύρι που έχεις, όλο το σιτάρι μάλλον που έχεις, θα το αλέσεις για να φτιάξουμε αλεύρι, γιατί το χρειαζόντουσαν για να φτιάχνουν ψωμί κλπ. Δεν είχαν την τέχνη στα χέρια τους, οπότε περίμεναν από τους χωρικούς να τους βγάλουν όλη τη δουλειά και εκεί να πάνε αυτοί απλά να αρπάξουν το βιός των ανθρώπων. Ο Ζήσιμος όμως ήταν τετραπέρατος, ήταν πολύ έξυπνος και παλικάρι, δεν καταλάβαινε τίποτα. Βλέπει τους φράγκους λοιπόν, έρχονται να του πάρουν όλη του τη ζωή με λίγα λόγια, και φουντώνει, αλλά κρατάει την ψυχραιμία του και λέει: κοίτα να δεις, τώρα με το να φουντώσω δεν γίνεται τίποτα. Θα βρουν τρόπο να μου πάρουν και το αλεύρι, το σιτάρι όλο, και δεν θα κάνω τίποτα. Τους λέει λοιπόν ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι πολλές σοκάδες το σιτάρι, και για να μπορέσουμε να το αλέσουμε χρειάζεται να έχουμε χέρια πολλά. Καλεί λοιπόν τους στρατιώτες να μπουν μέσα και να τον βοηθήσουν. Περνάει στο μήλο, τους λέει ευγενικά, περάστε από εδώ, μπάτε από εδώ, μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώσετε. Αυτό τους είπε, δεν καταλάβαινα βέβαια η φράγκη τι εννοούσε. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο μήλο, βγαίνει απ' έξω ο Γιάννης Ζήσιμος, κλειδώνει το μήλο, βάζει φωτιά, τους καίει ζωντανούς και εξαφανίζεται. Μπάτε σκύλι αλέστε. Το ψωμί, μιας και αναφερόμαστε σε στάρια και αλεύρια και δημιουργία ψωμιού, το ψωμί της ξενιτιάς τώρα.

Μας άλλαξαν τα φώτα. Εδώ δείτε τώρα γιατί έχει μια δραματική εξέλιξη η ιστορία και η προέλευση αυτής της έκφρασης. Στην Αγγλία λοιπόν, τι έκαναν τότε για να τιμωρήσουν τους λαθρέμπορους? Τους κρεμούσαν στις ακτές της θάλασσας, τους άλυφαν με πίσα και τους άφηναν εκεί να αιωρούνται για εβδομάδες, μήνες, ακόμα και χρόνια καμιά φορά. Και όλη αυτή η διαδικασία λεγόταν κατράμωμα, έτσι. Έβαζαν τις κρεμάλες σε απόσταση πάνω στους βράχους της παραλίας για να γίνεται αυτό ορατό και από τους θαλασσοπόρους, έτσι. Κράτησε τουλάχιστον μέχρι το 1822 αυτή η ιστορία και όταν έβλεπε κανένας τον πύργο του Δούβρου έβλεπε τουλάχιστον κάθε μέρα και τρεις διαφορετικούς κρεμασμένους. Ή τέλος πάντων κάθε μέρα υπήρχαν τρεις κρεμασμένοι. Τώρα άμα τους κρατούσαν εκεί μια εβδομάδα ή 10 μέρες δεν έχει σημασία. Μόλις άλλαζε η φρουρά που λέει ο λόγος έρχονταν νέοι κρεμασμένοι λαθρέμποροι. Το ίδιο έκαναν όμως και με τους κλέφτες και με τους εμπριστές και με τους δολοφόνους. Ήταν δηλαδή η τιμωρία. Τότε δεν υπήρχαν και δεν λειτουργούσαν τέλος πάντων τα δικαστήρια.

Με τη ρίζα της ιστορίας ξεκινάει εκεί στο 1776 και καταλήγει τουλάχιστον μία πενταετία μετά στο 1822. Τον Μπέιντερ τον είχαν αλυσοδεμένο και κρεμασμένο πάνω από τα ερείπια που ο ίδιος είχε προκαλέσει. Τον φρεσκοπίσωναν, δηλαδή πήγαιναν κάθε μέρα και έβαζαν στο πτώμα του πάνω πίσα για να διατηρείται. Και τον κράτησαν εκεί 4 ολόκληρα χρόνια. Και στο Βυζάντιο τιμωρούνταν πολλοί από τους εγκληματίες, τους έβαζαν άλλο τώρα, άλλη διαδικασία, έτσι, φωτιά στα πόδια και τους άφηναν από κάτω να παίρνουν φωτιά και να καίγονται σαν λαμπάδες. Άλλου είδους τιμωρία, αλλά και η μία αυτή ιστορία που προέρχεται από την Αγγλία και η άλλη ιστορία που προέρχεται από το Βυζάντιο μας έχουν δώσει αυτή την έκφραση «μας άλλαξαν τα φώτα». Οι δολοφόνοι ήταν πολλοί εκείνη την εποχή και όπως γινόταν τότε στο Βυζάντιο, έτσι όπως τους έβαζαν να καίγονται σαν λαμπάδες, περνώντας από τον κεράτιο κόλπο, λέγεται ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έβλεπες έναν φωτισμό μέσα στα ενδότερα της χώρας και ο φωτισμός αυτός προερχόταν από τους καιγόμενους εγκληματίες. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό, τους είχαν βάλει έτσι με την πίσα για να αντικαταστήσουν σε πολλές περιπτώσεις τους πυρσούς. Κάποια στιγμή άλλαξαν τα δεδομένα και έφεραν κανονικούς πυρσούς. Οπότε όσοι ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά σε αυτούς τους εγκληματίες που είχαν συλληφθεί και ταλαιπωρούνταν, καταδικάστηκαν και βρήκαν το θάνατο, έλεγαν δυσαρεστημένοι για τους δικούς τους ανθρώπους, «μας άλλαξαν τα φώτα».

Μιλάει αλαμπουρνέζικα. Προσέξτε τώρα εδώ, γιατί καμιά φορά και εμείς κάνουμε λάθος. Το έχω κάνει και εγώ. Δεν είναι αλαμπουρνέζικα και μία έκφραση. Είναι αλλά, όπως λέμε, αλλά έτσι, αλλά αλλιώς. Αλλά μπουρνέζικα. Τα μπουρνέζικα είναι μία κανονική γλώσσα. Υπάρχει. Μιλούσαν, τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά υπήρχε παλιότερα.

Ενδεχομένως να τη μιλάνε και ακόμα, έτσι, σε έναν τόπο στο Σουδάν. Στο Σουδάν λοιπόν εκεί υπάρχει η φυλή Μπουρνού, που μιλούσε και μιλάει ενδεχομένως ακόμα και σήμερα τα Μπουρνέζικα. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, από εκεί Σουδάν, από εκεί Σουδάν, όπως τα έχουν χωρίσει τα μεγάλα κεφάλια του υπεριαλισμού, έχει χάσει κιόλας την μπάλα, δεν ξέρεις και τι είναι και πού. Ενδεχομένως λοιπόν να υπάρχουν οι Μπουρνού και ενδεχομένως να μιλιέται ακόμα η γλώσσα αυτή, τα Μπουρνέζικα. Εμείς τώρα πώς στάσαμε και πιάσαμε κουβέντα για τα Μπουρνέζικα και λέμε ότι μιλάει άλλα Μπουρνέζικα, γιατί το 1821 με την Επανάσταση ήρθε η γλώσσα αυτή εδώ στην Ελλάδα με τη φυλή των Μπουρνού, η οποία ήταν κομμάτι του εκστρατευτικού σώματος του Αιγύπτιου στρατηγού Ιμπραήμ. Ακούστε πώς δηλαδή ήρθαμε εμείς σε επαφή τότε με τα Μπουρνέζικα. Ήταν αραβική γλώσσα, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη, είχε και διαλέκτους, οπότε φαινόταν σε εμάς τελείως μακρινή και απρόσωπη. Οπότε όταν ακούγαμε κάτι περίεργο που δεν ήταν ελληνικό και ήταν μια άλλη γνώσσα, λέγαμε αυτός ας το να μιλάει άλλα Μπουρνέζικα. Πήρε το κρίμα στο λαιμό του. Είμαστε στο Βυζάντιο. Ακούστε τώρα ένας νόμος που υπήρχε εκείνη την περίοδο στο Βυζάντιο. Αν ένας πλούσιος, γιατί έπρεπε να έχει χρήμα και τότε για να προχωράς μπροστά, καταδικαζόταν για τον Α ή Β χ ή ψ λόγο σε φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Προσέξτε, από ένα χρόνο και πάνω δεν ισχύει αυτό που θα σας πω. Αλλά ο νόμος έλεγε ότι αν έτρωγες φυλακή μέχρι ένα χρόνο και είχες τα τάλαντα για να το εξαγοράσει, είχε χρήματα, έβαζε κάποιον άλλον επίσημα και με τον νόμο στη θέση σου, τον πλήρωνε να φάει αυτό και να κάνει αυτό την ποινή, να γλιτώσει εσύ τη φυλακή και να κάνει την ποινή ο κρηματάρης. Έτσι λεγόντουσαν οι κρηματάριδες, ήταν αυτοί οι οποίοι επομίζονταν επίσημα και με όλα όσα προέβλεπε ο νόμος τις ευθύνες για το ολίσθημα τέλος πάντων που είχε κάνει κάποιος και είχε καταδικαστεί. Γράφει ο λαογράφος Τάκης Νατσούλης ότι σίγουρα η φράση αυτή προέρχεται από την περίοδο του Βυζαντίου και σίγουρα έχει να κάνει με κάποιον ο οποίος καταδικαζόταν και πλήρωνε πλουσιοπάροχα κάποιον άλλον για να πάρει τη θέση του. Και βέβαια αυτό μέχρι σε ένα χρόνο, άμα έλεγε στον άλλο θα σε φτιάξω, θα σε κάνω, θα σε δείξω πάρα από εδώ λεφτά, πάρα από εκεί λεφτά και μείνε ένα χρόνο στη φυλακή, ο άλλος ο φουκαράς άμα ήταν φτωχός έπαιρνε όλο το κρίμα στο λαιμό του και γλίτωνε ο πλούσιος. Οι κρηματάριδες λοιπόν πλήρωναν για τα αμαρτήματα των άλλων και έτσι έμεινε η φράση «πήρε το κρίμα στο λαιμό του».

Μισάφι πια. Είναι μια έκφραση την οποία θα σας τη μεταφέρω, γιατί προφανώς είναι ξενική, προέρχεται από ξενικές λέξεις και σημαίνει ότι έχουμε αγανακτήσει, δεν αντέχουμε άλλο ρε παιδί μου, νησάφι πια, τέλος, δεν, έλεος. Λοιπόν, ιστορικό υπόβαθρο δεν υπάρχει για να σας πω κάτι ότι έγινε κάποια στιγμή κάπου κάποτε και έμεινε αυτή η έκφραση, αλλά ετυμολογικά εξηγείται, γιατί προέρχεται από την τουρκική λέξη insaf που σημαίνει έλεος και από την αραβική λέξη nasf ή nasfet που σημαίνει δικαιοσύνη ή τέλος πάντων όταν πράττεις δίκαια. Nasf σημαίνει δικαιοσύνη, nasfet όταν πράττεις δίκαια, όταν κάνεις δίκαιο κάτι. Και την χρησιμοποιούμε ρε παιδιά σαν να θέλουμε να πούμε έλεος πια, δεν αντέχω, νησάφι πια, αφήστε με ήσυχο, για να αναζητήσουμε τη δικαιοσύνη, να πούμε έλεος και να εξηγήσουμε ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει σε μια ανεξέλεγκτη έτσι πορεία. Πάμε τώρα σε δύο παροιμίες που έχουν να κάνουν με ψήλους. Ψάχνει λέει ψήλους στάχυρα. Ούτε και αυτό έχει ιστορική καταβολή, αλλά σίγουρα προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, καθότι υπάρχει το αρχαίο ελληνικό εναχείρης ψήλους θυράν, δηλαδή ψάχνει ψήλους στα άχυρα. Είναι βέβαια μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία στα άχυρα να ψάξεις και να βρεις ψήλους, γιατί χώνονται, δηλαδή είναι σαν να ψάχνεις τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα να βρεις αυτό που ψάχνεις. Και το χρησιμοποιούμε γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Δηλαδή όταν ψάχνουμε κάτι το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε, λέμε καλά τι ψάχνεις φίλε, ψήλους στα άχυρα ψάχνεις. Του μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Τώρα εδώ υπάρχει μια ιστορία η οποία συνδέεται με τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Γράφει ο Νατσούλης ότι ο Ιουλιανός δεν του άρεσε καθόλου μία ομάδα ανθρώπων που έστειναν αυτοί ρε παιδί μου, κουτσομπόλευαν, έκαναν, μετέφεραν από εδώ και από εκεί το τι γινόταν στην περιοχή. Έβγαλε λοιπόν έναν νόμο ο Ιουλιανός και ζήτησε αυτοί οι παράνομοι οτακουστές να τιμωρούνται με θάνατο. Την έστειλε λοιπόν την ιστορία στο δικαστήριο της εποχής, στη Σύγκλιτο, για να την εγκρίνει. Του την απορρίπτουν, οπότε τώρα σου λέει το αμάρτημα του οτακουστή δεν είναι τόσο μεγάλο δε, αλλά πρέπει εγώ να τους τιμωρήσω με κάποιο τρόπο. Δεν μπορώ μέσα από τη Σύγκλιτο να το κάνω καίγοντάς τους και οδηγώντας τους σε μαρτυρικό θάνατο, θα το κάνω με κάποιο άλλο τρόπο. Και τι έκανε, έβαζε ανθρώπους του να τους βάζουν μέσα στα αυτιά, σε αυτούς που ήθελε να τιμωρήσει, ψήλους. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα οι οτακουστές με τους ψήλους περνούσαν πραγματικά μαρτυρικές στιγμές, καθώς τα ζωήφια έμπαιναν βαθιά στο λαβύρινθο του αυτιού, έψαχναν να βρουν δίωδο για να ξεφύγουν και τρέλαιναν πραγματικά τον εγκέφαλο των οτακουστών και έφταναν πολλές φορές μέχρι στο σημείο της τρέλας. Από την άλλη, ο Νίκος Αραντάκος απορρίπτει αυτή την εξήγηση και λέει ότι υπάρχει έκφραση και στα γαλλικά και προφανώς έχει να κάνει με τους σκύλους όταν μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά τους που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και το βλέπεις εκεί με τα ποδαράκια τους, προσπαθούν να διώξουν τους ψήλους, να πειράξουν τα αυτιά τους και να ξεφύγουν από αυτό το μαρτυρικό πλαίσιο στο οποίο έχουν μπει. Δεν θα ξαναγαπήσω τώρα ένα τραγούδι με μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του μεγάλου Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Λοιπόν, και μας μένει ένας γάιδαρος για να τελειώσουμε, ο οποίος έδεσε αυτός ο γάιδαρος. Είναι από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε με πολλές φορές ηρωνική διάθεση. Λέμε έδεσε ο γάιδαρος, δηλαδή καλά, αυτό μας έλειπε, το γλυκό μας έλειπε, ήρθε και ο γάιδαρος τώρα και δέσαμε. Ήταν η εποχή που ένας αγρότης ή ένας πλανόδιος πολιτής, όταν έφτανε στον προορισμό του, το πρώτο που έκανε ήταν να δέσει το γάιδαρο, δηλαδή να πει ότι κατάφερα να ολοκληρώσω τη στόχευση που είχα, είμαι εδώ, δένω το γάιδαρο, πέτυχα τον σκοπό μου, δένω το ζώο μου με ασφάλεια και προχωράω. Ήταν μια κίνηση η οποία σηματοδοτούσε με λίγα λόγια το τέλος μιας περιπλάνησης. Ξεκούραση, σιγουριά και μια ελπίδα για το αύριο. Έτσι κι αλλιώς, επειδή το γαϊδούρι ήταν το πολύτιμο μεταφορικό μέσο της εποχής, δεν υπήρχε τότε ούτε καμιόνια, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τίποτα, το δέσιμο ουσιαστικά έδειχνε ότι εναποθέτεις όλες τις ελπίδες στο γάιδαρο και αυτός να ξεκουραστεί για να μπορέσει στη συνέχεια να σε βοηθήσει. Και έτσι βγήκε η παροιμία, όταν κάποιος με θετική έννοια και με θετικό πρόσημο τελείωνε τη δουλειά που είχε αναλάβει, έδαινε το γάιδαρο και καθάριζε. Αυτά λοιπόν. Ήταν η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τα τρία μέρη, τις παροιμίες τις παλιές που τις αναλύσαμε και ιστορικά. Ακολουθεί τώρα το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίτ Ελίας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 Ωρα Ελλάδας.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα μας στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας Voice of Greece, vogue.air.gr και από το erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε επίσης στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας και σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, μην το ξεχνάμε, και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο email μας thevoiceofgreece@ert.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla ERT, αλλά και σε Viber και WhatsApp που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι και στο εξωτερικό κυρίως, και όχι μόνο βέβαια, αλλά και στο εξωτερικό κυρίως στο WhatsApp, στον αριθμό, το τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283, επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Έτσι λοιπόν, έτσι τα λέμε έμεσα αλλά άμεσα κιόλας, γιατί σε μια στιγμή έρχεται εδώ ένα μήνυμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να πούμε ποιοι είμαστε. Βεβαίως, λοιπόν, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου, Φούλη Ζαβιτσανού στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής που ακούτε εδώ και κάποια χρόνια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας από τις Πέμπτες. Α, βεβαίως και on demand, όποτε θέλετε εσείς μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και στο erteco.gr για να βρείτε εκπομπές on demand και να ακούσετε εσείς όποτε θέλετε προηγούμενες εκπομπές, εκπομπές που έχουν ήδη τέλος πάντων γίνει. Λοιπόν, σήμερα καλοκαιράκι είναι ακόμα, πάρα πολύ ζέστη εδώ στην Αθήνα, δύσκολα τα πράγματα και όχι μόνο στην Αθήνα, και θα πάμε μια βόλτα να δούμε πολιτιστικά δρόμενα σε περιοχές της Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε και θα δώσουμε περισσότερη σημασία σήμερα στην Πάρο, γιατί εκεί αυτές τις μέρες, αύριο δηλαδή 28, Παρασκευή 29 και 30 Αυγούστου, σε ένα καταπληκτικό πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό που λέγεται Μάρπισσα της Πάρου, ξεκινά το 16ο φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα. Φέτος το θέμα είναι οι κόρες των Κυκλάδων. Υπάρχει σχετική ανάρτηση που έχουμε στο earthnews.gr στην κατηγορία πολιτισμούς για να δείτε και εκεί στοιχεία γραπτά. Εμείς θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με την Εμμανουέλα Θοδωράκη, που είναι είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας που τρέχει το φεστιβάλ, και αυτό πολύ όμορφο, είναι εθελοντές όσοι το τρέχουν το φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια και έτσι συνενώνονται μέσα από αυτό. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια και στην Πάρο, λίγο έτσι μακριά από το χαμό το τουριστικό και τη μαζικοποίηση, θα έλεγα εγώ, είναι και τα πράγματα που γίνονται παράλληλα, γιατί ένας τόπος πάντα έχει ζωή σε διάφορα πεδία, δηλαδή όσο και να είναι καταιγιστική και έτσι για πάρα πολλούς που τη ζουν την Πάρο τα τελευταία χρόνια, ανυπόφοροι λένε όσοι το γνωρίζουν, η έκταση πλέον του τουριστικού φαινομένου, η μαζικότητα του τουριστικού φαινομένου στο νησί, δεν πάβουν να υπάρχουν βέβαια όμορφες γωνιές και να γίνονται ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να πάμε προς το Αιγαίο μεριά, εκεί προς τις Κυκλάδες, και θα συναντήσουμε την Εμμανουέλα Θεοδωράκη να κάνουμε μαζί της μια βόλτα στη Μάρπισσα της Πάρου και στο φετινό φεστιβάλ Διάδρομες στη Μάρπισσα αφιερωμένο στις κόρες των Κυκλάδων.

0: Και στις Κυριακές τα μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι μας λέει ο Νίκος Οικονομίδης και ξέρουμε ποια είναι τα μέρη της Κυριακής Πανού. Καλωσορίζουμε την Εμμανουέλα Θοδωράκη και βάλαμε για το τραγούδι λίγο εισαγωγικά. Για μας είναι εισαγωγικά, για το φεστιβάλ στη Μάρπισσα φέτος θα είναι το κλείσιμο. 30 λοιπόν το βράδυ, Κυριακής Πανού και Νίκος Οικονομίδης, αυτό το απίστευτο δίδυμο της νησιωτικής μουσικής στη Μάρπισσα. Καλωσορίζουμε την Εμμανουέλα Θοδωράκη εκ μέρους εθελοντικής ομάδας διοργάνωσης του φεστιβάλ. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας το αποτύπωμα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Από τη Μάρπισσα της Πάρου, χαίρομαι πολύ που είμαστε και φέτος και ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε να είμαστε στο σταθμό σας και να μιλήσουμε στην εκπομπή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε και που θα μας δώσετε εικόνα από έτσι αυτή τη γωνιά της Πάρου και από αυτή την
1: πολύ... Να προσπαθήσω μόνο να σας δώσω εικόνα και εντάξει, όποιος είναι στην Πάρο ή όποιος έρθει για το τριήμερο θα είναι τυχερός να απολαύσει τις δραστηριότητες που θα λάβουν μέρος στη Μάρπισσα.
0: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Είπαμε παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού την Κυριακή το βράδυ 30, και το λέω γιατί κάθε βράδυ το φεστιβάλ σας κλείνει με ένα μουσικό γεγονός. Θα ήθελα, κυρία Θεοδωράκη, να ξεκινάμε από αυτό, δηλαδή να πούμε, να δούμε λίγο τι μουσική έχει φέτος το φεστιβάλ, που είναι το κλείσιμο κάθε βραδιάς.
1: Εμάς η μουσική είναι πολύ βασικός πυλώνας του φεστιβάλ και προσπαθούμε να έχουμε διαφορετικά είδη για κάθε βράδυ, για κάθε κλείσιμο. Οπότε την Παρασκευή φέτος έχουμε μια μοναδική συναυλία που η Ορχήστρα των Κυκλάδων συναντά τον Μάνο Χατζηδάκη με αφορμή και τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Διευθύνει φυσικά ο Νίκος Κυπουργός και θα έχουμε και τη συμμετοχή με δύο χοροδίες από την ΠΑΡΟ, του Συλλόγου Γυναικών της Μάρπισσας και του Οδείου Μυθοδία.
0: Πολύ οπότε σημαντικό, είναι γιατί είναι και η παρουσία των ανθρώπων του τόπου, έτσι δεν
1: είναι? Ακριβώς, ναι. Θα είναι μια πολύ όμορφη και ατμοσφαιρική συναυλία, δεν το συζητάμε. Και το Σάββατο έχουμε την Μαρία Παπαγεωργίου με την μπάντα της. Ναι, εξαιρετική μουσικός και καλλιτέχνης και έχουμε μεγάλη χαρά και γι' αυτό. Και όπως είπατε, ο Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού είναι η σταθερά στο φεστιβάλ των διαδρομών στη Μάρπισσα, γιατί 16 χρόνια που γίνεται τώρα το φεστιβάλ, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα αλλάζει. Αυτό που μένει πάντα σταθερό είναι το γλέντι της Κυριακής.
0: Το οποίο γινόταν και πολύ πριν γίνουν εκείνοι τόσο διάσημοι, να το πούμε και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και από το 2010.
0: Βέβαια. Θέλω να πω έτσι, γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρξε και με κάποια τραγούδια έτσι μια πολύ ευρεία. Αλλά παρ' όλα αυτά, πάντα εκείνη είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι,
0: νομίζω η Κυριακή Σπανού δεν είναι από την Πάρο.
1: Ακριβώς, η Κυριακή Σπανού είναι από την Πάρο. Και ο Νίκος Οικονομίδης από τη Σχοινούσα. Οπότε είμαστε. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι είναι είστε, πάμε τώρα στο γενικότερο πλαίσιο. Κόρες.
1: Ναι.
0: Φέτος λοιπόν έτσι βάζετε μια γυναικεία οπτική.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θέλαμε λίγο να ασχοληθούμε με τη γυναίκα στην Πάρο και στην, γενικά δηλαδή στο Αιγαίο. Οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και από τις αρχαϊκές, τις μαρμάρινες κόρες του Αιγαίου και της Ελλάδας, να επεκταθούμε όμως μέχρι και τις κόρες της σημερινής κοινωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε πώς έχουν επηρεάσει και πώς έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν φυσικά να διαμορφώνουν την ταυτότητα του τόπου και της καθημερινότητάς μας. Θα δούμε μέσα από εικαστικές τέχνες, μέσα από προφορικές μαρτυρίες και παραδόσεις, αλλά και σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες, το αποτύπωμα που έχουν αφήσει στον τόπο και στον χώρο και στους ανθρώπους. Και λίγο θα εξετάσουμε επίσης το ρόλο τους στη δημιουργία, στη μνήμη, τη φροντίδα, την τέχνη φυσικά.
0: Την καθημερινότητα, πολύ σημαντικό αυτό, την καθημερινή ζωή, το αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή όλων αυτών των γυναικών, με την αόρατη εργασία τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο έχουν τελικά καθορίσει το χαρακτήρα.
1: Επηρεάσει, διαμορφώσει. Βέβαια.
0: Χωρίς να είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα συζητιόταν και ιδιαίτερα.
1: Ακριβώς, βέβαια. Έχουμε πολύ ωραίες ομιλίες συγκεκριμένα. Έτσι, θα είναι την Παρασκευή η κυρία Μπαζίνη από το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα μιλήσει για ένα δρόμενο, για ένα αίσθημα που γίνεται εδώ στην Πάρο από το 1922, είναι πάνω από 100 χρόνια.
0: Ναι. Για πείτε μας
1: ένα
0: γι' αυτό.
1: Ένα αίσθημα το οποίο ξεκίνησε από μια δασκάλα, μια γυναίκα που ήταν τότε 20 χρονών. Είναι ένα αίσθημα που γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή των Αναπαραστάσεων.
0: Συγγνώμη κυρία Θεοδωράκη, μιλάμε για την ομιλία όταν μια γυναίκα εμπνέει μια παράδοση.
1: Ακριβώς. Uh-huh. Οπότε πώς μπορεί από μια γυναίκα να δημιουργηθεί μια παράδοση, ένα έθιμο αιώνων πλέον.
0: Για πείτε μας, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι. Και ταυτόχρονα μετά από την ομιλία θα παρουσιαστεί και ένα ντοκιμαντέρ που έχουμε φτιάξει με τις διαδρομές στη Μάρπισσα, mm-hmm. που έχουμε παράξει. Οι αναπαραστάσεις της Μεγάλης Παρασκευής στη Μάρπισσα.
0: Ωραία, ποιο είναι αυτό το έθιμο όμως και ποια είναι αυτή η παράδοση που έχει φτιάξει αυτή η γυναίκα?
1: Το έθιμο είναι...
0: Συγγνώμη κυρία Θεοδωράκη, σας χάνουμε λίγο. Ναι, παραλαμβάνετε γιατί σας χάσαμε. Ναι, σας χάσαμε για λίγο, οπότε ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ωραία. Λέω το έθιμο των αναπαραστάσεων συμβαίνει κατά την περιφορά του επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή, όπου στείνονται 11 ταμπλό βιβάν είναι στην ουσία, γύρω από το χωριό περιφερειακά, όπου κάτοικοι του χωριού διαφόρων ηλικιών αναπαραστούν κάποιους σημαντικούς σταθμούς από την πορεία του Χριστού κατά την τελευταία εβδομάδα από τα Θεία Πάθη.
0: Mm-hmm.
1: Και εντάξει, συμμετέχει όλη η κοινότητα εδώ πέρα, η τοπική, με πάνω από 150-170 συμμετέχοντες. Οι γυναίκες του χωριού γίνονται σκηνοθέτριες. Είναι πολύ έτσι συμπεριληπτικό και ιδιαίτερο και η ατμόσφαιρα είναι κατανεκτική. Και έτσι κάναμε ένα ντοκιματέρ πριν 2 χρόνια, το οποίο μάλιστα έχει παίξει και στην ΕΡΤ την περίοδο του Πάσχα, ήταν και στο Netflix.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα το παρουσιάσουμε και φέτος στο φεστιβάλ παρουσία των σκηνοθετριών.
0: Να ρωτήσω κάτι, αδιάλειπτα συνεχίζεται αυτό το δρομένο κάθε Πάσχα?
1: Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι κατά το διάστημα της κατοχής είχε σταματήσει, mm-hmm. και σταμάτησε και τη χρονιά με τον COVID.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κατά τα άλλα συνεχόμενο και έχει περάσει πλέον έτσι στο DNA των κατοίκων. Δηλαδή όλοι περιμένουν και θεωρούν δεδομένο ότι θα συμμετάσχουν σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ όμορφο και
0: πολύ ενδιαφέρον. Οπότε πολύ σωστά δίνετε και εσείς χώρο και τόπο στο φεστιβάλ να αναδείξετε μια τόσο ιδιαίτερη έτσι, τοπική, μπορώ να το πω, παράδοση, βέβαια. Πολύ όμορφο.
1: Ναι, ναι. Και πώς μπορεί από μια γυναίκα που έχει ένα όραμα, μια έμπνευση, κάτι απλό που ήταν δασκάλος στο σχολείο και είπε να κάνουμε μια αναπαράσταση, πώς μπορεί μετά από 100 χρόνια κάτι να συνεχίζει να γίνεται, να επηρεάζει όλη την τοπική κοινότητα, όλο το νησί. Γιατί η Πάρος φημίζεται για τις αναπαραστάσεις πια, mm-hmm. το Πάσχα δηλαδή. Είναι εντυπωσιακό το πως μια έμπνευση ενός ανθρώπου και στην προκειμένη μιας γυναίκας,
0: mm-hmm.
1: μπορεί μετά από χρόνια να έχει εξελιχθεί και να έχει, βέβαια.
0: Αυτό την Παρασκευή, έτσι, την Παρασκευή
1: την
0: αυτό.
1: Παρασκευή.
0: Το Σάββατο δεν υπάρχει συζήτηση, ομιλία, υπάρχει όμως μια άλλη.
1: Ναι, το είδατε στο πρόγραμμα, είστε
0: διαβασμένοι. Ναι.
1: Υπάρχει ένα εξαιρετικό εργαστήριο για ενήλικες, mm-hmm. Το οποίο λέγεται «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους». Είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Κλαρίσα Πικολά Έστες. Και είναι μια συνάντηση στην ουσία δραματοθεραπείας και εικαστικών. Νομίζω ότι θα είναι πολύ έτσι, όμορφο και ουσιαστικό και θα γίνει ένας κύκλος συζήτησης γύρω από το βιβλίο και από μια ιστορία που έχουν επιλέξει οι συγγήτριες,
0: mm-hmm.
1: Και θα είναι σίγουρα πολύ έτσι.
0: Άρα μιλάμε για μια συζήτηση αλλά και μια αναπαράσταση και εδώ. Μιλάτε για δραματοθεραπεία, άρα
1: δραματοθεραπεία,
0: υπάρχει κάποιο δρόμενο.
1: Νομίζω ότι με βάση το βιβλίο και την ιστορία που έχουν επιλέξει θα υπάρξει μεταξύ τους. Είναι ένας κύκλος, φαντάζομαι θα είναι γύρω στα 15 με 20 άτομα. Δεν είναι δηλαδή, πρέπει να συμμετέχουν ένα δίωρο για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά θα δραματοποιήσουν κάποια πράγματα που θα έχουν καταγράψει, θα θέλουν να εκφράσουν έτσι, κάποια θέματα δικά τους, οι συμμετέχοντες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και βέβαια την Κυριακή μετά στις 8.30 υπάρχει άλλη ομιλία. Είναι η Μίνη Καρά, είναι διδακτόρισσα και εκπαιδευτικός, που
1: ακριβώς
0: θα μιλήσει για τις πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, διερευνώντας όψεις μητρικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση των παιδιών. Και το ζήτημα της μητρότητας και το πώς έχει αναλάβει ένα χώρο τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά στο δυτικό κόσμο, η μαμά είναι και μάνατζερ. Είναι η μάνα μάνατζερ που πρέπει να προωθήσει.
1: Τώρα,
0: να
1: σας πω κάτι που δεν είμαι εγώ η ειδικός να το πω. Νομίζω mm-hmm. ότι η κυρία Μίνη Καρά, που είναι εκπαιδευτικός και έχει κάνει διδακτορικό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό θα έρθει να μας μιλήσει, κατέληξε σε αυτό γιατί ο στόχος της ήταν να μιλήσει για την οικογενειακή παρέμβαση στην εκπαίδευση, αλλά τελικά οδηγήθηκε στο ότι mm-hmm. η μητέρα είναι αυτή η οποία ουσιαστικά
0: Αναλαμβάνει αυτό το ρόλο.
1: Συμμετέχει και αναλαμβάνει. Ακριβώς.
0: Ναι, είναι κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το ρόλο, σε αυτή τη λειτουργία. Ισχύει. Πολύ ενδιαφέρον και συνδυάζεται και με μια αντίληψη σας για το φεστιβάλ, γιατί βλέπω ότι έχετε και πολλά εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Υπάρχει ένα εκπαιδευτικό κομμάτι στο φεστιβάλ.
1: Βέβαια.
0: Που το οποίο είναι και κάθε απόγευμα. Είναι για παιδιά, δεν είναι? Που είναι...
1: είναι κάθε απόγευμα. Τα παιδιά είναι πολύ ένθερμοι υποστηρικτές των εργαστηρίων μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε συνεργασία φέτος με το Μουσείο Ερακλειδών και με το Ίδρυμα Θεοχαράκη. Θα πραγματοποιήσουν ο κάθε φορέας πολύ ενδιαφέροντα και δημιουργικά εργαστήρια. Το Μουσείο Ερακλειδών θα υλοποιήσει τη γεωμετρία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, ενώ το Ίδρυμα Θεοχαράκη θα είναι ένα εργαστήριο ιστορίας από πυλό.
0: Για παιδιά τι ηλικίας, για μικρά παιδάκια?
1: Αυτά είναι για παιδιά, για ηλικίες από 5 έως 12 ετών. Οπότε ανάλογα το πρόγραμμα είναι αναλυτικό στο site των διαδρομών στη Μάρπισσα. Την ίδια στιγμή πραγματοποιείται ένα εργαστήριο για 6, ας πούμε, με 9 και ένα άλλο εργαστήριο για 10 έως 12 ετών.
0: Πολύ όμορφα.
1: Οπότε το απόγευμα μπορούν όλες οι ηλικίες ταυτόχρονα να συμμετέχουν στα δημιουργικά εργαστήρια, στα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Και την Κυριακή έχουμε τα φυλαχτά του Αιγαίου που θα είναι για πιο ευρία γκάμα από 6 έως 12 ετών. Θα έχουμε και για πιο μικρά παιδιά ένα εργαστήριο, μικρές φωνές, μεγάλες ιστορίες για 4 έως 6.
0: Τέλεια. Άρα τα παιδιά είναι μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Έχουν χώρο, καταλαμβάνουν το χώρο τους, είναι σημαντικό.
1: Πάντα. Mm-hmm. Ενθουσιώδες κοινό, βέβαια. Έχουμε πάντα.
0: Το καλύτερο.
1: Είναι ωραίο γιατί, ξέρετε, υπάρχει και η συμμετοχή, είναι ελεύθερη στο φεστιβάλ, οπότε δεν μπορείς και απόλυτα έτσι να γνωρίζεις και πόσο, ούτε υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχής και έρχονται πάντα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και όρεξη. Δηλαδή τα παιδικά μας εργαστήρια είναι πάντα πολύ πετυχημένα και πολύ...
0: Κυρία Θοδωράκη, θα ήταν αντιφατικό κιόλας να κάνει και μια κοινότητα κάτι και να φέρετε και στις γυναίκες και σε όλα τα ζητήματα αυτά που όπως το κάνετε κάθε χρόνο με διαφορετική θεματική, αλλά πάντα με μια έτσι πολύ ωραία και πολύ έτσι, πώς το πω, προοδευτική και ανοιχτή αντίληψη για τα πράγματα. Θα ήταν πώς το πω, περίεργο, παράδοξο να μην υπήρχε, γιατί σε μια κοινότητα ο χώρος που αντιστοιχεί στα παιδιά.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε, εννοείται. Και περισσότερα εργαστήρια να είχαμε, σίγουρα θα ερχόντουσαν κι άλλα. Είναι, mm-hmm. είναι τα παιδιά.
0: Νομίζω έχουμε αφήσει μόνο ένα.
1: Περισσότερο.
0: Ναι. Νομίζω έχουμε αφήσει μόνο ένα θέμα απ' έξω, λίγο τα εικαστικά του φεστιβάλ φέτος. Να πούμε μια κουβέντα.
1: Ναι, τα εικαστικά και έχουμε αφήσει και μια διαδρομή. Έχουμε κάτι νέο
0: μας,
1: φέτος στο πρόγραμμα, την Παρασκευή. Είναι μια πολυαισθητηριακή διαδρομή. Είναι για ενήλικες, θα το υλοποιήσει η κυρία Καρολίνα Βασιλικού, όπου θα περπατήσουν, είναι συνεργάτης χρόνια η κυρία Καρολίνα Βασιλικού, θα περπατήσουν μέσα στην Μάρπισσα και θα έχουν κάποιους σταθμούς στους οποίους θα σταματήσουν και θα έχουν κάποια αφήγηση, κάποιο ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο θα παρακολουθήσουν και έχει να κάνει με το δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Και τους κύκλους αφήγησης, τη συντροφιά, τις βεγγέρες που γινόντουσαν παλιά στα χωριά.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα έχουν μαζί τους κάποιο αντικείμενο, έχει παρακαλέσει η κυρία Βασιλικού να έχουν μαζί τους κάποιο αντικείμενο που χρησιμοποιεί ο κόσμος όταν βρίσκεται έξω από το σπίτι. Νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα αφήσει τα ίχνη για τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό θα παρουσιαστεί την Παρασκευή. Γιατί το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι τα ίχνη αυτής της διαδρομής μέσα στο χωριό να τα συναντήσει κάποιος.
0: Οπότε όποιος θέλει ξανακάνει τη διαδρομή αυτή και βρίσκει αυτά τα στοιχεία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, πρωτότυπο. Και τέλος υπάρχει ένα. Πραγματικά, εγώ δεν προσπαθώ να το πω αυτό το όνομα, σας το λέω για την έκθεση σύγχρονης τέχνης.
1: Θα σας το πω εγώ.
0: Βεραέλια Κωνσταντζα Φράγκλι. Το είπα.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Είναι από τα ονόματα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν φέτος στην
0: έκθεση. Το είδα. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια έκθεση σύγχρονης τέχνης εκεί στη Μάρπισσα.
1: Ναι. Mm-hmm. Έχουμε επίσης τη χαρά και την τιμή να έχουμε την επιμελήτρια της έκθεσης της σύγχρονης τέχνης, την κυρία Δέσποινα Δευκυλή, η οποία κάθε χρόνο μας παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία έργα, καινούριους καλλιτέχνες. Είμαστε ενθουσιασμένοι κάθε χρόνο. Είναι και το ιδιαίτερο το ότι εδώ οι καλλιτέχνες έρχονται τον Μάιο, τον Ιούνιο, κάποια στιγμή πριν το φεστιβάλ, γνωρίζουν τον τόπο, γνωρίζουν τους ανθρώπους, μιλάνε μαζί τους και μετά εμπνέονται κι αυτοί και δημιουργούν ένα έργο το οποίο είναι μοναδικό και πρωτότυπο μέσα στα πλαίσια των διαδρομών στη Μάρπισσα. Οπότε περιμένουμε πάντα με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε τα έργα τους και το πώς οι ίδιοι προσλαμβάνουν έτσι την επαφή αυτή με τον κόσμο και με το χωριό.
0: Ακριβώς, ναι. Ο διάλογος.
1: Μας δίνει πάντα μια διαφορετική οπτική.
0: Να αναπτυχθεί ο διάλογος, το τι έζησαν, το πώς εξέλαβαν, το πώς τη δική τους πρόβληψη, μετά τι φέρνουν πίσω στο δημόσιο διάλογο από αυτό που εξέλαβαν. Πολύ ενδιαφέρον, ναι, είναι διάλογος.
1: Είναι πολύ ωραίο. Έχουμε 4 εγκαταστάσεις, 2 με βίντεο, 1 με ήχο και θα έχουμε και μία θα είναι και performance το Σάββατο που θα πραγματοποιήσει η κυρία Ζευκυλή και την Ξενάγηση στην εικαστική έκθεση. Θα παρουσιαστεί και μία performance που θα περιλαμβάνει και την συμμετοχή τριών, πέρα από την εικαστικό δηλαδή που το έχει επιμεληθεί. Θα είναι και 3 άνθρωποι εδώ της Πάρου διαφορετικών ηλικιών, 3 γυναίκες. Όπου η μία θα χορεύει, η άλλη θα μιλάει. Θα το δούμε το Σάββατο πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Θα φυγείτε και νομίζω θα είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
0: Κύριε Θεοδωράκη, είστε έτσι πρωτοποριακό φεστιβάλ σε πολλά πεδία. Δηλαδή βάζετε πράγματα καινούργια και με έναν τρόπο επίσης έτσι καινοτόμο, θα έλεγα.
1: Εντάξει, θέλουμε, ξέρετε κάτι, επειδή τώρα είναι 16 χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ, μας κεντρίζει πάντα το ενδιαφέρον να βρίσκουμε καινούργια πράγματα να δείχνουμε, να μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί πέρα από όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο τώρα έχουμε συζητήσει, έχουμε και τις βιωματικές δράσεις που εμείς οι εθελοντές, η εθελοντική μας ομάδα στείνει σε διάφορα σημεία του χωριού, φέτος έχουμε 4 τέτοια σημεία, και μελετάμε, γράφουμε κάποιες πινακίδες, εποπτικό υλικό, βρίσκουμε πληροφορίες, κάνουμε έρευνα, βιβλιογραφία, πηγές. Οπότε όσο ψάχνεις ένα καινούριο θέμα, τόσο περισσότερο μπαίνεις μέσα σε αυτό και γνωρίζεις τον τόπο από μια άλλη οπτική ματιά κάθε χρόνο. Φέρνει στο φως ιστορίες, μνήμες που έχουν να κάνουν αυτό που είπαμε έτσι, με ένα διαφορετικό θέμα και φωτίζουν διαφορετικές πτυχές του ίδιου τόπου. Οπότε κρατά αμύωτο και το ενδιαφέρον ημών των εθελοντών που είμαστε τόσα χρόνια εδώ και του κόσμου φυσικά, γιατί εντάξει έχουμε και τους επισκέπτες εκτός Πάρου αλλά και οι κάτοικοι το περιμένουν
0: αυτό, πώς και πώς. Και το διοργανώνουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί μόνοι μας στο νησί. Αυτό είναι το βασικότερο επίσης.
1: Φυσικά, είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών.
0: Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω όμως, επειδή φέτος η Πάρο συζητήθηκε πάρα πολύ για πράγματα κλείνοντας τη θεματική του φεστιβάλ, λίγο τη δική σας εμπειρία και εικόνα από αυτό που συνέβη και αναφέρομαι στα προβλήματα με τις πυρκαγιές που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν για λόγους κακής οργάνωσης των σκουπιδιών και τα λοιπά και της αποκοδημητής της τέλος πάντων εναπόθεσης και όλα αυτά, και συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα του τόπου για τη μαζικότητα του τουρισμού της Πάρου. Συζητήθηκαν πάλι κατά πόσο, δηλαδή είναι η Πάρος τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της συζήτησης όταν μιλάμε για μαζικό τουρισμό, όταν μιλάμε για υπερτουρισμό, όταν μιλάμε για τα προβλήματα που έχει φέρει ο υπερτουρισμός. Και θα ήθελα, άσχετο βέβαια από το φεστιβάλ, αλλά ως ντόπιοι και ως άνθρωποι που ζείτε εκεί, έτσι λίγο να μας πείτε αν όλα αυτά, βασικά θα ήθελα να ρωτήσω αν όλα αυτά τελικά δημιουργούν εμπειρίες που θα μας κάνουν καλύτερους στην πορεία.
1: Κοιτάξτε, ναι, τα προβλήματα είναι υπαρκτά, δεν το συζητάμε, και στην Πάρου και, και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, όλα αυτά που είπατε δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια και να πει ότι όλα βαίνουν καλώς στα νησιά. Ισχύουν όλα, δυστυχώς. Αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τη δική μας δημιουργική έτσι, πορεία και από το φεστιβάλ είναι πάντα να φωτίζουμε τις θετικές όψεις ή κάποια πράγματα που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Εντάξει, δεν θέλουμε να ωραιοποιούμε και τα πράγματα, ούτε να λέμε ότι στο παρελθόν ήταν όλα τέλεια και σήμερα είναι όλα τα στραβά, συμβαίνουν όλα τα στραβά. Ούτε αυτό ισχύει, έτσι.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Αλλά λίγο να δημιουργούμε την αίσθηση της ομάδας, της κοινότητας, το ότι στην ουσία και το φεστιβάλ από μια πρωτοβουλία ξεκίνησε και αν έχουμε όλοι το ίδιο στόχο και το ίδιο όραμα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή είναι μια μικρογραφία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αρκεί να έχουμε μεταξύ μας μια συνεργασία, μια ομαδικότητα και να βάζουμε το στόχο πάνω από τα προσωπικά μας έτσι, Καταλάβατε, να έχουμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Να βάζει το κοινό,
1: ή,
0: το,
1: το
0: εμείς.
1: Το νησί πάνω απ' όλα.
0: Το εμείς πάνω από το εγώ. Είναι απλό. Είναι απλό.
1: Αυτό,
0: το εμείς πάνω από το εγώ. Που, και, άρα να, και, να, να, και κάνετε και κάτι πολύ σημαντικό μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράψαμε πριν. Ότι κρατάτε ζωντανούς τους συνδέσμους, τους κοινοτικούς της κοινότητας. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ίσως είναι πιο
1: βέβαια
0: σημαντικό από το ποιο είναι το δρόμενο ή ποιο είναι το καλλιτέχνης κτλ. Αλλά το ίδιο το γεγονός της δικής σας σύνδεσης ως κοινότητα.
1: Ναι, γιατί και εμείς. Η Μάρπισσα είναι ένας τόπος που μας φιλοξενεί και όταν στείλουμε ένα φεστιβάλ το στείλουμε στις πλατείες και στους κήπους των ανθρώπων, στις εκκλησίες, τα προάβλια, τα πεζούλια, στο δημόσιο χώρο. Δεν είναι μια γκαλερί που θα πάσει μέσα και θα δεις μια έκθεση στους 4 τείχους, οπότε πρέπει να υπάρχει αυτή η επικοινωνία με τους κατοίκους, με την κοινότητα. Και γι' αυτό προσπαθούμε να, όχι προσπαθούμε, θέλουμε, επιδιώκουμε και τη δική τους συμμετοχή και τη δική μας συνεισφορά και τη συνεργασία όλων μας, και νομίζω ότι αυτό είναι το ξεχωριστό των διαδρομών στη Μάρπισσα, αυτό που έχει πετύχει θεωρώ το φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι αυτή η μεγάλη αγκαλιά με τους κατοίκους και το χωριό.
0: Έτσι να κλείσουμε και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και φέτος. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί.
1: Ευχαριστούμε.
0: Με ωραίες ιδέες τις οποίες θα πραγματοποιείτε κάθε χρόνο. Σας χαιρετούμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γεια σας, κυρία Θεοδωράκη. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.

Και από την Πάρο και τις διαδρομές στη Μάρπισσα, είπαμε ξεκινάνε Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 του μήνα. Και να πούμε ότι 28 βέβαια τώρα είναι και η Πανσέλινος του Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτή όλη η αρχαιολογική χώρη. Έχει πραγματικά άπειρα πράγματα να κάνεις στην Ελλάδα, όπου και να είσαι. Και συναυλίες και δρόμενα και επισκέψεις νυχτερινές αρχαιολογικούς χώρους. Πάρα πολύ όμορφα όλα. Αν δεν είχε και τόση ζέστη, έτσι θα ήταν καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι φέτος, η Πανσέλινος του Αυγούστου. Υπάρχει και μια μερική έκλειψη, μάλιστα, σελήνη σε αυτή τη φορά. Θα πάμε λοιπόν από την Πάρο, έτσι θα πεταχτούμε λίγο δίπλα. Για να πούμε έτσι, να δώσουμε λίγο χώρο και να μιλήσουμε για τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Είναι ένα φαινόμενο ο Κωνσταντής Πιστιόλης μουσικού. Από ένα μουσικό λύκειο ξεκίνησε αυτό το παιδί. Παίζει πάρα πολλά όργανα. Έγινε ίσως πιο γνωστός με τους Villagers of Ioannina City, τους γνωστούς μας Vic, που πάντρεψαν με ένα μοναδικό τρόπο το υπηρώτικο, την υπηρώτικη μουσική με το ροκ και διάφορες άλλες παραδόσεις τέτοιες. Έχει όμως το τελείως το δικό του στίγμα πλέον. Θα είναι στις 29 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, ο Κωνσταντής Πιστιόλης στο Ίος Φέστιβαλ, γιατί αυτές τις μέρες γίνεται και εκεί ένα εξαήμερο φεστιβάλ γεμάτο πολιτιστικές εκδηλώσεις, πραγματικά είναι άπειρες. Αν σας ενδιαφέρει, μπείτε να τις δείτε. Είναι πάρα πολλά τα όσα συμβαίνουν και στην Ίο, στο φεστιβάλ Ίος Φέστιβαλ 2026, 25 με 30. Εμείς ξεχωρίζουμε τον Κωνσταντή Πιστιόλη 29 Αυγούστου στο Αθλητικό Κέντρο Ειρήνη Χατζηδάκη, στη χώρα της Ίου, με είσοδο ελεύθερη βεβαίως. Και με το γνωστό του τρόπο να πειράζει παραδοσιακούς ήχους και μελωδίες, να τους εναρμονίζει με ηλεκτρικούς και πειραματικούς αυτοσχεδιασμούς, δημιουργώντας ένα τελείως δικό του στυλ. Είναι άλλοτε απόκοσμο, άλλοτε εκστατικό, άλλοτε είναι ο Κωνσταντής Πιστιόλης, είναι ο Κωνσταντής Πιστιόλης, τον αγαπάμε πάρα πολύ εδώ σε αυτήν την εκπομπή και ήταν μια ευκαιρία για να ακούσουμε και την παλιότρεχαντήρα όπως την ερμηνεύει αυτός.

Και κλείνοντας, να πάμε μια βόλτα στην Επίδαυρο, καθώς τώρα το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 28 και 29 λοιπόν θα είναι εκεί ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου με τον Ίωνα του Ευρυπίδη σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου. Πολύ συζητιέται αυτή η παράσταση, καθώς είναι και ένα από τα έργα του Ευρυπίδη που πολύ λίγες φορές έχουν ανέβει ο Ίων, άρα έχει ενδιαφέρον. Να πούμε ότι είναι η Στέλλα Φυρογέννη, ο Νεοκλής Νεοκλέους και ο Γιάννης Τσουμαράκης στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, και ότι πρόκειται, σύμφωνα με την ομάδα, σύμφωνα με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, πρόκειται για ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του αρχαίου δράματος, καθώς, όπως μας λένε, ο Ίων δεν είναι μια καθαρή τραγωδία. Κινείται στο μετέχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. Ένα έργο που δείχνει να συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία σε μια εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση. Ναι, νομίζω έχουν δίκιο. Ίωνας λοιπόν στην Επίδαυρο τα 28 και 29 Αυγούστου. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε λίγο την υπόθεση αυτής της τραγωδίας, κωμωδίας, τέλος πάντων αυτής της διάμεσης κατάστασης του κειμένου του Ευρυπίδη, ο οποίος ξέρουμε ότι καινοτόμησε σε πολλά πεδία και αυτό του να φτιάχνει τραγωδίες που δεν είναι καθαρές τραγωδίες, είναι και άλλα κειμένα του έτσι. Είναι τελευταία μορφή βέβαια των τραγικών ποιητών και έτσι μια μορφή που πραγματικά έτσι εισάγει νεοτερισμούς την εποχή του. Λοιπόν, το έργο Ίων διαδραματίζεται στους Δελφούς. Η Κρέουσα που απέκτησε ένα γιο, τον Ίωνα, και αποκτήσει ένα γιο τον Ίωνα από τον Απόλλωνα, το Θεό Απόλλωνα, και τον εγκαταλείπει στην Ακρόπολη. Ο Ερμής λοιπόν βρίσκει το παιδί και το φέρνει στους Δελφούς. Η Κρέουσα στην πορεία της ζωής της παντρεύεται τον Ξούθο που συμμάχησε με τους Αθηναίους και πήρε την εξουσία. Το ζευγάρι όμως μένει άτεκνο και έτσι ο Ξούθος πάει στους Δελφούς για να πάρει χρησμό. Και του λένε βέβαια στο χρησμό, ο χρησμός του λέει ότι ο γιος του θα είναι αυτός που θα συναντήσει βγαίνοντας από το ναό. Εκεί λοιπόν συναντάει τον Ίωνα, ο οποίος ακολουθεί τον Ξούθο στην Αθήνα. Η Κρέουσα αρχικά είναι ενάντια δηλαδή στον Ίωνα και οργανώνει μια απόπειρα δηλητηρίασής του, όμως οι θεοί τον σώζουν και στην πορεία συντελείται η αναγνώριση μητέρας και γιου. Η Αθήνα εμφανίζεται και λέει ότι ο Ίωνας είναι τέκνο του Απόλλωνα και ζητά λοιπόν την εγκατάστασή του στο θρόνο, ενώ προφητεύει και τη γέννηση του Αχαιού και του Δώρου. Όπως μας λέει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, ο Ίωνας γράφτηκε στα χρόνια της σύναψης της Νικίας Ειρήνης, μια εποχή όχι τόσο ευνοϊκή για τους Αθηναίους. Έτσι λοιπόν ο Ευρυπίδης επιθυμεί την τόνωση του ηθικού των συμπατριωτών του, προβάλλοντας την Κρέουσα ως πρόγον όλων των Ιωνικών φυλών Ίωνες. Είναι λοιπόν η μητέρα του Ίωνα και από αυτήν θα γεννηθούν ο Δώρος και ο Αχαίος. Ο ποιητής λοιπόν ανάγει τη γέννηση της Ιωνικής φυλής σε ένα θεό και έτσι αυτό δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο και την επιθυμία της να ηγεμονεύσει. Είναι λοιπόν μια δύσκολη εποχή για την Αθήνα και αυτός είναι ένας τρόπος, σύμφωνα με αυτή την οπτική, να δώσει ο Ευρυπίδης μια τόνωση σε σχέση με την ταυτότητα των Ιώνων και των Αθηναίων. Για να δούμε πώς θα πάει η παράσταση εκεί στην Επίδαυρο. Ελπίζουμε καλά. Πάντα είναι πολύ ωραίο να είσαι εκεί. Σίγουρα 28 του μήνα που θα είναι και το Φεγγάρι Πανσέληνος, είναι μια υπέροχη στιγμή για να είσαι στην Επίδαυρο και γιατί όχι να δεις αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα τραγωδία των Ίωνα από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και όπως είπαμε σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε η δική μας περιήγηση στις βόλτες που κάναμε τις πολιτιστικές στην Ελλάδα. Από όπου και αν μας ακούτε και ό,τι και αν κάνετε, σας στέλνουμε ένα θερμό χαιρετισμό. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά. Ήσασταν εδώ στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Ήμασταν εδώ παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο, καλά να είστε όπου και αν είστε.

Και κλείνουμε με θερμιώτισσα, θερμιώτικο, μάρθα, μαυροειδή, άλλη έτσι, μορφή, του πώς επανερμηνεύουν οι νέοι μουσικοί την παράδοση.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Now it's Saturday afternoon, it's 3 o'clock, it's Wembley Stadium. Hello! There's only one song we could sing.
1: Hello! Να πω και εγώ λοιπόν το χαιρετισμό μου πάνω στο τραγούδι και σε όλη αυτή την πολυλογία που έχει πιάσει τον καλλιτέχνη. Εγώ να σας πω το σωστό ελληνικό χαιρετισμό, να τον απευθύνω. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Είμαστε λίγο, όχι πολύ συντονισμένοι, είμαστε λίγο αποδιοργανωμένοι για πολλούς λόγους. Έχουμε λόγους κι εμείς, βρε παιδί μου.

Και νομίζω ότι σας μάτιασα, γιατί έλεγα νωρίτερα πόσο πολλά μηνύματα στέλνατε μέσω του Viber και εκεί μονομερώς και με τις άλλες πλατφόρμες, ακόμα και με SMS ή με mail. Μάλλον σας μάτιασα και ειλικρινά το λέω ότι εγώ όλα τα μηνύματά σας τα λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη, ακόμα και εκείνα που είναι και σε προσωπικό τόνο έτσι λίγο πιο δυσάρεστα. Προφανώς για να τα απευθύνετε, κάτι σας έχει ενοχλήσει, κάτι σας έχει πιέσει, κάτι σας έχει ξυπνήσει. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ πάντα σωστά απέναντί σας σε όλους. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτοί που προς τους οποίους απευθύνομαι το πιάσανε.

Και από τη φωτιά σε δασική έκταση πήγαμε στην κατηγορία υπομερικό έλεγχο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπομερικό έλεγχο λοιπόν η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Χρυσόκαστρο Καβάλας, ενώ έχει ξεσπάσει και άλλη μία σε άγροτο δασική έκταση στο λιβάδι Ελασσόνας. Εκεί επιχειρεί και ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε κάτι δραματικό και δεν έχουμε κάτι δραματικό.

0: Τι λέγαμε λοιπόν, λέγαμε ό,τι και αν λέγαμε, θα ξαναπούμε ότι αυτή εδώ είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. 27 του Αυγούστου σήμερα. Χρόνια πολλά, παιδιά, γιατί γιορτάζει ο Φανούριος. Δεν θα σταθώ στις φανουρόπιτες. Δηλαδή, πόσες συνταγές φανουρόπιτας έχουν εμφανιστεί στα social media. Με μίξερ, χωρίς μίξερ, με ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, με τα 7 υλικά, με τα 9 υλικά. Δεν θέλω να κοροϊδέψω κανέναν. Είναι ένα έθιμο προφανώς που κάποιοι το υπηρετούν ή το θεωρούν και σαν ένα είδος τάματος. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν, δεν θέλουμε να βάλουμε στο στόχαστρο κανέναν. Απλά περισσότερο το είπα για δύο λόγους. Πρώτον, για να πω τα χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν σήμερα, αν γιορτάζουν. Και για να το γυρίσω σιγά σιγά, τεχνιέντος, στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε, που έχει να κάνει με την Meta. Και όχι τον Ζούμπιν Μέτα, όπως μου είπε νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δηλαδή τον διάσημο μαέστρο, αλλά τη Μέτα, τη μεγάλη εταιρεία που κατέληξε σε συμβιβασμό με τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, με κάποιες πολιτείες από την Αμερική, τις 29 αυτές πολιτείες, για την υπόθεση που αφορά τις κατηγορίες ότι Facebook και Instagram, δηλαδή οι δύο πλατφόρμες που κυδαιμονεύονται από τη Μέτα, σχεδιάστηκαν ώστε να είναι εθιστικές για παιδιά και εφήβους, και ότι επιπλέον η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες ως προς την ασφάλεια των πλατφορμών και ότι συνέλεγε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να έχει μία ποινική ή νομική υπόσταση. Για τα άλλα προσωπικά τηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις. Γι' αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε στον κύριο Σπύρο Τάση, που είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στα ζητήματα του δικαίου της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς, κύριε Τάση, είστε εντελώς εξειδικευμένος, δικηγόρος με αυτή την εξειδίκευση που ανέφερα και βεβαίως και πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας, μαζί με πολλά άλλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα... Πρώτα απ' όλα το ακούσαμε από χτες, ήταν μια απόφαση που περιμέναμε, ένα είδος συμβιβασμού για 29 πολιτείες των ΗΠΑ που είχαν στραφεί κατά της ΜΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα ένα δικό σας σχόλιο θα ήθελα.
1: Να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην εισαγωγή σας. Mm-hmm. Το σχέδιο συμβιβασμού, διότι ακόμα δεν είχε εγκριθεί από το δικαστή, όπως ίσως...
0: Δεν το είχα καταλάβει.
1: Ο δικαστής δεν το είχε εγκρίνει, οπότε αναμένουμε την έγκριση από το δικαστή για να πάρει μια κανονιστική μορφή αυτός ο συμβιβασμός. Σε κανένα σημείο του συμβιβασμού δεν παραδέχεται την παρανομία η ΜΕΤΑ. Οπότε αυτό που είπατε ότι αποδείχθηκε ότι παρανομούσε, δεν υπάρχει στο κείμενο συμβιβασμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ΜΕΤΑ, να ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει. Δεν παραδέχθηκε. Ναι. Δηλαδή υπήρχε η κατηγορία, αλλά
1: στο
0: δεν την παραδέχθηκε.
1: Στο κείμενο του συμβιβασμού δεν υπάρχει αυτή η παραδοχή.
0: Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, με το τελευταίο.
1: Ναι, και μάλιστα. Την χρήση παράνομων διαδικασιών. Mm-hmm. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει, καταρχήν να πούμε ότι ο συμβιβασμός αφορά 29 περίπου πολιτείες, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τρεις, την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι, όπου οι αντίστοιχοι εισαγγελείς, πολιτιακοί εισαγγελείς, General Attorney, των πολιτείων αυτών, κινήθηκαν με αγωγές εναντίον της ΜΕΤΑ για αυτόν τον σκοπό. Την Αμερική, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται, υπάρχει τομεακή ρύθμιση γενικά της προστασίας και των καταναλωτών, αλλά και για τα προσωπικά δεδομένα και για το privacy και για το απόρριτο και για όλες αυτές τις digital υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν στηρίχθηκαν η COPPA. Η COPPA είναι η ειδική τομεακή ρύθμιση για την προστασία των παιδιών στο digital περιβάλλον, στον ψηφιακό κόσμο. Άρα λοιπόν εδώ στηρίχθηκαν καθαρά σε αυτό το ρυθμιστικό κείμενο για να κινηθούν εναντίον της ΜΕΤΑ, κυρίως για σχεδιασμό του λογισμικού με τρόπο χειραγώγησης των ανηλίκων. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όλο αυτό στηρίχθηκε σε μια μαρτυρία ενός whistleblower, δηλαδή ενός πρώην υπαλλήλου, ο οποίος αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα, αυτό είναι πάρα πολύ συχνό στην Αμερική, αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα που έδειχνε ότι υπήρχε σκοπιμότητα στην προσέγγιση νέων παιδιών, κυρίως κάτω των 13 ετών, και φτιάχνοντας εθιστικό περιβάλλον τόσο ώστε να μένουν κολλημένα στο κινητό ή στο τάπλετ τους και να βλέπουν τα post όπως περνάνε, δηλαδή η ροή της πληροφορίας μέσα από τη Meta, μέσα από το Facebook και το Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Φτάσαν λοιπόν σε έναν συνδυασμό, ο οποίος για να γίνει τόσο γρήγορα σημαίνει ότι υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία εναντίον της Meta, για να το λέμε και αυτό. Δηλαδή δεν φτάσαμε, δεν εξαντλήσαμε τις 6 εβδομάδες που έδωσε ο δικαστής για να εξελιχθούν όλα τα νομικά επιχειρήματα και τα πραγματικά γεγονότα, μόλις τη δεύτερη μέρα. Και τι σημαίνει αυτός ο συμβασμός? Σημαίνει ότι θα δώσουν, και εδώ θα δείτε τι σημαίνει έξυπνο και πολύ καλό νομικό τμήμα από την πλευρά της Meta.
0: Ναι, ναι.
1: 12,2 δισεκατομμύρια θα δώσουν σε μια δεκαετία για επανορθωτικά μέτρα στις πολιτείες, θα δώσει η Meta.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα 5 από τα 17,2 δις που συγχωνήθηκαν, δολάρια, θα δοθούν υπό τον όρο ότι και οι ανταγωνιστές της Meta, δηλαδή TikTok, YouTube και Snap, οι οποίοι θεωρήθηκαν ανταγωνιστές, άμεσα ανταγωνιστές, το ίδιο digital περιβάλλον, θα υιοθετήσουν και αυτοί ανάλογα μέτρα. Άρα λοιπόν τι λέει, και αναμένεται να επικυρωθεί από το δικαστή, τι λέει αυτή η συμβαστική λύση? Ότι εγώ αναγνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιος αλγόριθμος διαχείρισης των παιδιών, ούτως ώστε να είναι κολλημένα στη ροή. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το αλλάξω αυτό, πρωτίστως με verification schemes για το ποιοι χρήστες είναι κάτω από 13, γιατί αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι όντως.
0: Ναι.
1: Και θα δώσω το 1 τρίτο περίπου από το ποσό αυτό που δεσμεύομαι να πληρώσω, εφόσον και οι ανταγωνιστές μου κάνουν το ίδιο. Δηλαδή δεν θα βρεθώ εγώ σε δυσμενή ανταγωνιστική θέση λόγω αυτής.
0: Ναι, αλλά να σας πω, εγώ τώρα θα απευθύνω κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να είναι καθαρά αφελείς. Γιατί δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω πολύ καλά το ζήτημα, το πάω με τη λογική και με την εμπειρία. Δηλαδή όμως η νομική δίωξη, να το πω έτσι, είναι κατά της Meta. Έχει το δικαίωμα η εταιρεία, αλλά μου το απαντήσατε πριν, ότι έχει πολύ καλό νομικό τμήμα, να πει ότι ναι, θα δώσω εγώ, αλλά να δώσουν και ανταγωνιστές μου. Μπορεί να γίνει
1: σε
0: αυτό?
1: Σε μία λογική συμβιβασμού βεβαίως.
0: Ναι, αλλά δεν έχει εγκαλέσει κανένας τους ανταγωνιστές.
1: Ναι, ναι, δεν μιλάμε για δικαστική απόφαση που δεν θα μπορούσε να έχει τρίτη ενέργεια.
0: Α, θέλετε να πείτε, ναι, κατάλαβα.
1: Σε εταιρείες, μιλάμε για συμβιβασμό.
0: Για πρόταση, ας πούμε. Για ένα
1: είδος. Συμβιβαστεί. Ναι, ναι, όπως έχουμε εδώ στο...
0: Σαν μπαζάρι δηλαδή, ένα μπαζάρι τώρα γίνεται.
1: Ναι, ναι, το pacta sunt servanda. Αν συμφωνηθεί με τους εισαγγελείς, ισχύει.
0: Όλα αυτά σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο περισσότερο, κύριε Τάση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: γιατί σε εμάς νομίζω, χωρίς να τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα του δικαίου μας, αλλά δεν μετράνε και πολύ τέτοια πράγματα. Ακούγονται λίγο εξωπραγματικά.
1: Τέτοιου είδους συμφωνίες με τέτοια τρετενέργεια δεν είναι πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Όμως όλη αυτή η ρύθμιση που οδήγησε, εδώ υπάρχει ήδη στο Digital Services Act, υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης είναι ότι στην Ευρώπη γενικώς προτιμούμε την εξάντε συμμόρφωση, δηλαδή πιο ευρέως ανεπτυγμένα νομοθετικά κείμενα, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν κάθε πιθανή επιπλοκή από μια τεχνολογία. Στην Αμερική η εξάντε νομοθεσία, από πριν νομοθεσία δηλαδή, είναι πιο περιορισμένη και έχουν μεγαλύτερη παρέμβαση εξ πόστου, όπως λέγεται, μετά, όταν αρχίσει να συμβαίνει ένα πρόβλημα. Έτσι κάναμε και εδώ.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία. Υπάρχει μια καταρχήν δέσμευση, αλλά δεν υπάρχει δικαστική απόφαση ψηφισμένη και επικυρωμένη. Σωστά?
1: Όχι, όχι. Αλλά αν επικυρωθεί από τον δικαστή, θα λειτουργεί.
0: Θα εφαρμοστεί
1: ως
0: άμεσα.
1: Η δέσμευση της Meta.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται δηλαδή να απόσχει από αυτό, διότι μετά θα μπει σε πολύ μεγαλύτερους νομικούς μπελάδες.
0: Αναρωτιέμαι, βέβαια δεν ξέρω αν αυτό εμπίπτει στο νομικό κομμάτι που εσείς υπηρετείτε, αλλά αναρωτιέμαι εάν έχει γενικότερα λογική η καταγγελία περί εθισμού Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι στηρίζεται στην επιρροή πάνω σε ανηλίκους. Γιατί εν ώψη της συζήτησής μας, κύριε Τάση, σκεφτόμουν ότι το πολύ απλοϊκό επιχείρημα ότι εάν εγώ είμαι εθισμένος στη σοκολάτα, θα μου φταίει ο ζαχαροπλάστης που την κάνει ωραία.
1: Ωραίο το ερώτημα. Φέρετε κάτι όμως, η ευκολία με την οποία έχεις πρόσβαση σε κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό όπως είναι το περιβάλλον όλων αυτών των πλατφορμών, δεν έχει τον ίδιο παραλληλισμό με τη σοκολάτα. Ήτανε καλύτερος ο παραλληλισμός με τα ναρκωτικά, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι. Διότι... με κάτι πολύ βαρύ. Γιατί και η σοκολάτα έχει λίγο ένα τέτοιο
1: ακριβώς
0: στοιχείο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δηλαδή, μιλάμε για εθισμούς τελείως διαφορετικούς, υπό την έννοια ότι η σοκολάτα θα σε παχύνει, θα σου χαλάσει και τα δόντια. Δεν είναι καλό, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πας να το αγοράσεις. Δεν σημαίνει ότι θα το έχεις την στιγμή που το χρειάζεσαι, ναι, στα χέρια,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ας πούμε, το έχουν πιάσει οι ακροατές μας και μου λένε, ο Αλέξανδρος μου αναφέρει, αυτοί που σχεδίασαν τα κινητά και τα apps, τις εφαρμογές, έχουν μελετήσει τους κουλοχέριδες. Δηλαδή αναφέρεται στον εθισμό στο τζόγο, πάντως πάλι σε βαρύ εθισμό. Και ο Θανάσης...
1: Οι μελέτες, ναι, αυτό δείχνουν, ναι, ότι πρόκειται για βαρύ εθισμό. Και το κυριότερο είναι πολύ υποσυνείδητος εθισμός, υπό την έννοια ότι ποτέ δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εθισμός, υπό την έννοια ότι κοίτα αυτόν, είναι ναρκωμανής, κοίτα το πώς έχει γίνει. Είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως αποδεκτό από όλους. Όλοι κοιτάμε reels, όλοι κοιτάμε πώς, όλοι κοιτάμε τι, ναι, γίνεται γύρω μας. Ναι. Όλοι έχουμε το φόβο μήπως χάσουμε κάτι, ένα νέο, μια είδηση, κάτι. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας έχει
0: καταλάβει,
1: τη ζωή,
0: καταλάβει, ναι, πραγματικά.
1: Χωρίς να έχουμε κατανοήσει τι κρύβεται σαν μηχανική πίσω από αυτό. Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει και η COPPA στην Αμερική, που ήταν η βάση της αγωγής, και η DSA, όπως και το AIR Act, στην Ευρώπη.
0: Και ο ακροατής μας Θανάσης, που είναι και γιατρός, λέει τελικά το ΜΕΤΑ δεν είναι μόνο εθιστικό για μικρούς και μεγάλους, αλλά και παρεστησιογόνο για κάποιους.
1: Εντάξει, ναι. Ναι, από παλιά λέμε ότι ο virtual κόσμος δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό. Ναι. Είναι αυτό που βλέπουμε σε κλάδα, λένε ότι έχω χίλιους φίλους στο Facebook και κανένα στην πραγματική ζωή.
0: Και ο Σπύρος είναι πιο απεσιόδοξος και λέει, ας πούμε, ότι εδώ στα αρχεία Epstein βρέθηκαν στοιχεία για δεκάδες celebrities και ανθρώπους της οικονομικής ελίτ, χωρίς να τιμωρηθεί κανείς. Περιμένετε τώρα δικαιοσύνη για τους AI κολοσσούς της κλάσης του Epstein, μας λέει, βάζοντας το σαν ρητορικό ερώτημα. Εντάξει, σε αυτό βέβαια, κύριε Τάση, δεν ευθύνεστε εσείς.
1: Πιο διευρυμένο, απλά, ναι, να πω πάνω σε αυτό και με ευκαιρία αυτό, ότι δυστυχώς αυτή η απόφαση δεν καταλαμβάνει τα AI chatbots που αναπτύσσει η ΜΕΤΑ για τα προϊόντα της. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε ένα επόμενο στάδιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολιτείες που κινούνται ήδη, όπως του Νέου Μεξικού. Κινούνται και για τα AI chatbots που βάζει η ΜΕΤΑ. Όμως αυτός ο συμβιβασμός δεν αφορά τη χρήση AI συστημάτων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε. Ναι. Αντιθέτως, στην Ευρώπη, διότι αυτό, όπως το βλέπετε, θα έρθει και εδώ.
0: Ναι, αυτό θα ρωτούσα τώρα. Αν θα έρθει στην Ευρώπη.
1: Γιατί η ΜΕΤΑ είναι και σε διαδικασία διαμάχης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως, ναι, ίσως ξέρετε.
0: Ναι. Για την οποία είδα νωρίτερα κάτι, έκανε κάποια δήλωση σχετικά, αλλά δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Τέλος πάντων, ναι, άρα το πάμε βήμα-βήμα. Κρατάμε αυτό ότι είναι μια πρόταση συμβιβασμού που σημαίνει ότι το σκέφτεται σοβαρά, έχει υποχρεωθεί στο να το αντιμετωπίσει ο κολοσσός αυτός. Δεν μπορεί να το περάσει έτσι, να το προσπεράσει. Έστω και αν, ναι, βάλει, ναι, τα καλύτερα νομικά μυαλά που διαθέτει για να κάνει το συμβιβασμό, ενδεχομένως αν τον πετύχει, κύριε Τάση.
1: Προφανώς λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε ότι η ίδια η ΜΕΤΑ είχε υπολογίσει το κόστος, αν τα κατάφεραν οι εισαγγελίες των 29 πολιτειών, σε 1,43 δολάρια. Οπότε τα 17,2 δις είναι ένα κλάσμα πολύ μικρό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω
1: καλά
0: ότι θα ξαναζητήσουμε τα φώτα σας και για τα θέματα του AI, γιατί είδατε και την δήλωση και το άρθρο, τη συνέντευξη και το άρθρο του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάση.
1: Να είστε καλά, χάρηκα. Γεια
0: και εμείς.
1: Σας.

Εδώ είμαστε και πάλι. Γιάννη μου, άργησα πολύ να σου πω το καλό απογευματόβραδο και εγώ της Πέμπτης. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: κάναμε τη σιέστα μας και τώρα καλησπέρα. Ωραία λέξη και ωραία συνήθεια. Μιχάλη, μου είχες από νωρίς ευχηθεί εσύ, εγώ τώρα το είδα. Καλό απόγευμα και καλή έρευνα στα θέματα, λέει. Φραντς, μου αρέσει πολύ έτσι όπως γράφεις για την διατύπωση, τέλος πάντων. Και Εμμανουήλ, το χειρότερο νομίζω, λέει, είναι ότι ο εθισμός αυτός διαμορφώνει χαρακτήρες.

Αν διαμορφώνει, λέει, χαρακτήρες, να σου πω κάτι, Εμμανουήλ, και γενικά, κυρίες και κύριοι, σκέφτηκα ακόμα και για τον εαυτό μου, φαντάζομαι και ο καθένας για το δικό του εαυτό, το μυαλό του, τον ψυχισμό του, την προσωπικότητά του. Αν είμαστε ειλικρινείς, αν έχει πάθει εθισμό, αν του συμβαίνει αυτός ο εθισμός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, φανταστείτε τι συμβαίνει με το παιδί και τον ανήλικο. Με δύο λόγια, είμαστε χαμένοι τελείως. Σταύρο, καλησπέρα. Δεν μπορώ από το μήνυμά σου. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο έναν αποσυντονισμό. Όχι εγώ, αλλά κάποιοι. Οπότε ναι, είναι πολύ ωραίο. Έχεις πολύ χιούμορ, να είσαι καλά. Ο Κώστας είχε στείλει από χθες μήνυμα και καλά έκανε και δεν έστειλε σήμερα, γιατί αφού δεν το είπα χθες, γιατί να τα ξαναστείλει σήμερα. Έλεγε λοιπόν, εδώ καήκαμε, λέει, πάω να ανάψω καμιά φωτιά, να βάλω δύο μπριζόλες στα κάρβουνα. Μην τολμήσεις, μην το κάνεις.

Και προτού περάσουμε και στο επόμενο και τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω και την είδηση που κυκλοφορεί εδώ και κάποια ώρα για το θάνατο του Ράτκο Μλάντιτς. Τον θυμάστε τον Μλάντιτς, τον γιο του Παρτιζάνου που έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας? Ο Σερβοβόσνιος στρατηγός πέθανε σε ηλικία 84 ετών, χωρίς ποτέ να αποδεχθεί τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε στις 11 Ιουλίου του 1995. Εξέτειε την ποινή του στη μονάδα κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, μια ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για το ρόλο του στη σφαγή της Ρεμπρένιτσα, την πολιορκία του Σαράγεβο και την ομηρία Κιανόκρανων. Ο καταδικαστής είχε συλληφθεί το 2011, όπως διαβάζω, στη Σερβία μετά από 16 χρόνια αναζήτησης. Η δράση του κατά τη διάρκεια του πολέμου προκάλεσε τον εκτοπισμό και το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που παραμένει αντικείμενο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Λοιπόν, ο Ράτκο Μλάντιτς. Οι κάμερες τον ακολουθούσαν παντού καθώς περπατούσε στους δρόμους της Σρεμπρένιτσα. Στην ουσία ήταν τότε, τα χρόνια εκείνα, τη δεκαετία του 90, ένα άικον, ένας θρύλος. Οι στρατιώτες του καταλάμβαναν θύλακες και ακόμα και ασφαλείς περιοχές, όπου δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι Μουσουλμάνοι είχαν αναζητήσει προστασία. Ο ίδιος συνέχερε τους άνδρες του, παρουσίαζε την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Αργότερα εμφανιζόταν μπροστά σε τρομοκρατημένους αμάχους και μοίραζε γλυκά στα παιδιά, διαβεβαίωνε ότι κανείς δεν έχει λόγο να φοβάται, και την ίδια ώρα χώριζε τους άνδρες από τα αγόρια και τις γυναίκες για να δολοφονηθούν τις επόμενες μέρες πάνω από 8.000 Βόσνοι Μουσουλμάνοι σε οργανωμένες δημόσιες εκτελέσεις, σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια και πρόχειρους χώρους κράτησης. Αυτός ήταν λοιπόν ο Ράτκο Μλάντιτς.

Αυτό είναι το πανοφόρι με τα πολλά χρώματα που φοράει, που φορούσε η Ντόλι Πάρτον. Τώρα έχει ενδυθεί μόνο ένα. Αυτό του παγκόσμιου ενδάλματος που έφυγε από τη ζωή, αποχαιρέτησε τα εγκόσμια, όπως πολύ καλά ξέρετε, πριν από 2 μέρες, ηλικία 80 ετών, στο αγαπημένο της Νάσβιλ.

0: Το τραγούδι αυτό πηγαίνει πολύ πίσω, στο 1971, ένα μάθημα κοινωνικής παρατήρησης και αξιοπρέπειας χαρακτηρίζεται, και κλέβω φυσικά την μουσικοκριτική του Σπύρου Αλεξόπουλου που είναι μαζί μας. Αγαπητέ Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο Σπύρος Αλεξόπουλος, το λέω για τους ακροατές μας, είναι μουσικός δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο διεθνές ρεπερτόριο rock, pop, jazz. Η διαδρομή σας έχει ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρθρογραφία και δισκοκριτικές στα περιοδικά Ήχος και Hi-Fi και Μουσική, εκπομπές των Rock FM, τον Πάλε Ποτέ 96,8, ένας από τους ιδρυτικούς συνεργάτες του portal in.gr, τακτικός συνεργάτης του περιοδικού High-Tech και προσφάτως, σήμερα μάλλον, επιμελήσετε την εκδοτική σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Radcom, με τόμους αφιερωμένους σε μεγάλα ονόματα του Classic Rock. Το είπα έτσι εκτεταμένα, κύριε Αλεξόπουλε, γιατί μπορεί να κάποιοι να μην γνωρίζουν.
1: Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και την εισαγωγή αυτή.
0: Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ εγώ που είστε μαζί μας, γιατί η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί τόση, να το πω έτσι, τόση φασαρία, τόσος ντόρος για μια καλλιτέχνηδα που στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μόνο εντός των ορίων της Αμερικής αγαπημένη?
1: Η Ντόλι Πάρτον είναι μια από τις πολύ σημαντικές τραγουδίστρες και καλλιτέχνηδες των τελευταίων 50-60 ετών, στα οποία χρόνια δραστηριοποιήθηκε. Είχε χαρακτηριστεί βασίλισσα της country, δηλαδή της κατεξοχήν λαϊκής μουσικής παράδοσης της λευκής αγροτικής Αμερικής. Το λέω έτσι γιατί υπάρχει και η λαϊκή παράδοση των μαύρων που είναι τα blues. Mm-hmm. Πέρα από το έργο της, το καλλιτεχνικό, ήταν και μια καλλιτέχνης που κατάφερε να ενώσει κομμάτια της διαιρεμένης αμερικανικής κοινωνίας, να κερδίσει αποδοχή από διαφορετικές γενιές, να υπηρετήσει πολλά διαφορετικά μουσικά είδη, από παραδοσιακά όπως το bluegrass μέχρι και το rock and roll, που έγινε και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame το 2022, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια δράση η οποία ήταν ευρύτερη, άφησε ένα ευρύτερο αποτύπωμα με πολλές ιστορικές συνεργασίες, με καριέρα στον κινηματογράφο, με φιλανθρωπικό έργο. Όλη αυτή η δράση και τα επιτεύγματά της έχουν χαρίσει το στάτους, ας πούμε, του ενός θρύλου της σύγχρονης μουσικής.
0: Πραγματικά. Με την εμπειρία σας, πού θα αποδίδατε αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία? Το έχετε ήδη πει, απλώς θεωρώ ότι δεν ήταν ούτε η πανέμορφη, ούτε η δεν ξέρω, φωνητικά που στεκόταν, και από την άλλη καλλιτεχνικά νομίζω ότι ήδη το έχετε γράψει, έχετε αρθρογραφήσει ότι μιλάμε για μια στιχουργική ιδιοφυΐα ωστόσο.
1: Ναι, αυτό είναι σωστό. Θα πρέπει να ανατρέξουμε ίσως στο ξεκίνημά της, το οποίο ήταν πολύ ταπεινό.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσε σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας στο Τενεσί, στο αγροτικό Τενεσί, και έμαθε πολύ γρήγορα, μετουσίωσε τα έντονα βιώματα της ζωής της σε ποίηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στίχη του τραγουδιού που βάλατε αμέσως
0: που
1: πριν, του
0: Κόλλος,
1: με Νικόλος.
0: Ναι.
1: Ενώ παράλληλα υιοθέτησε μια εμφάνιση η οποία ήταν πολύ λαμπερή. Ξανθά μαλλιά, στρας, δεν τρεπόταν γι' αυτό. Πίστευε ότι είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς της ως καλλιτέχνης. Δεν θα πρέπει όμως στο κομμάτι της εικόνα, το κομμάτι της εικόνας να το αφήσουμε να μας κρύψει τη συνθετική ιδιοφυΐα της. Mm-hmm, γιατί έγραψε mm-hmm. περισσότερα από 3.000 τραγούδια. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 έγραψε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο από τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας της. Το Jolene, που είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία, και το I Will Always Love You, που ήταν ένας αποχαιρετισμός στο μουσικό της παρτενέρ και μέντορα, τον Porter Wagoner. Ήταν ένα τραγούδι που πολλοί κόσμος το γνώρισε τη δεκαετία του 90 ακριβώς, από τη Whitney Houston, και ήταν και στο soundtrack της ταινίας Bodyguard.
0: Θα λέγατε, ναι παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Ναι, και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι τα πήγε πολύ καλά και στις συνεργασίες που την ενδιαφέραν πάρα πολύ με άλλους καλλιτέχνες, αλλά και είχε και μία

0: δημιουργική, δημιουργική διάθεση να πειραματίζεται με μουσικές διασταυρώσεις, αυτά που λέμε crossovers. Για χαρακτηριστική, για παράδειγμα, είναι η συνεργασία της με τον Kenny Rogers στο Island of the Streams, Island in the Streams, συγγνώμη, γραμμένο από τους Bee Gees. Ενώ το 1987 με την Έμιλου Χάρις και τη Λίντα Ρόνστατ δημιούργησε το σύνολο τρίο, εστιάζοντας στις φωνητικές αρμονίες και αντώντας και πάλι έμπνευση από την αμερικανική μουσική παράδοση.
1: Κύριε Αλεξόπουλε, αυτοδίδακτοι λοιπόν ήταν, έτσι? Δεν το συζητούμε αυτό.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχουν, δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι, ξέρω εγώ, πήγε σε κάποιο οδείο ή κάτι τέτοιο. Αυτοδίδακτοι, και αυτό δείχνει ότι είχε ένα πηγαίο ταλέντο σε όλα αυτά που μας είπατε, στιχουργικά και συνθετικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Στο άλλο της κομμάτι λίγο που, δεν, που θα έλεγα μάλλον με τα θάνατον αδίκως ίσως έχει υπογραμμιστεί, δηλαδή το κοινωνικοπολιτικό της αποτύπωμα, τι έχουμε από εκεί?
0: Καταρχάς να πούμε ότι δεν αυτοπροσδιορίστηκε ποτέ ως πολιτική φεμινίστρια, αλλά επανειλημμένα εξέφρασε μέσα από το έργο και τη στάση της ζωής της ζητήματα γυναικείας ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Ένα παράδειγμα, το τραγούδι της 9 to 5 του 1980 που μετατράπηκε σε ύμνο της εργατικής τάξης και των δικαιωμάτων των γυναικών στο χώρο εργασίας. Και ένας λόγος που ποτέ δεν υιοθέτησε κάποια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα είναι ότι επιθυμούσε σε μια κοινωνία όπως είναι η αμερικανική, που είναι πολύ πολλωμένη, να λειτουργήσει ως μια γέφυρα, μια γέφυρα ενωτική, και να μην αγαπητεί σε κοινό από διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και σας λέω εγώ προσωπικά, παρόλο που τη συμπαθούσα πάρα πολύ, δεν γνώριζα πολλά ούτε για το φιλανθρωπικό της έργο, ούτε για την κοινωνικοπολιτική της δράση, ίσως γιατί και η ίδια δεν την προέβαλε, δηλαδή την άφηνε να μιλάει μπροστά αυτή για την ίδια. Ας πούμε την Imagination Library, την βιβλιοθήκη φαντασίας που είχε ιδρύσει για να προσφέρει βιβλία σε πάρα πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο, και φυσικά πάρα πολλές δωρεές σε ιδρύματα για έρευνα κλπ.
0: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, ήταν, την ενδιαφέρει πολύ το έργο το φιλανθρωπικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν την ενδιαφέρει και η επιχειρηματικότητα. Μοίραζε χρήματα, τα οποία είχε πολλά, την ενδιαφέρε να βγάζει και περισσότερα. Είχε το όνομα Dolly Parton στην Αμερική, είναι ένα brand, είναι μια επωνυμία, επιχειρηματική επωνυμία, εμπορική επωνυμία, η οποία μια εκδήλωσή της είναι το θεματικό πάρκο Dollywood, που είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της πολιτείας του Τενεσί. Υπάρχουν διάφορες σειρές προϊόντων που φέρνουν την επωνυμία της Dolly Parton, όπως κοσμήματα, αρώματα, αλλά έδειξε και μια διορατικότητα σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του μουσικού της έργου. Από νωρίς δηλαδή ενήργησε ώστε τα δικαιώματα αυτά να μην περάσουν στα χέρια των managers ή των δισκογραφικών εταιριών σε έναν βαθμό που δεν αναλογούσε, αλλά να τα κρατήσει και να τα διαχειρίζεται αυτή και να αποδίδουν οικονομικούς καρπούς για την ίδια.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Κλείνοντας, σιγά σιγά θα λέγατε, δηλαδή θα αποτολμούσατε να ορίσετε ένα διάδοχο, μία διάδοχο στο είδος που υπηρετούσε, αν και είπατε ότι έκανε πολλές συνθέσεις, δηλαδή στα είδη που υπηρετούσε?
0: Η σύντομη απάντηση είναι όχι. και να σας πω με περισσότερα λόγια γιατί. Οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ διαφορετικές. Είναι πολύ διαφορετικές και στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται νέα ταλέντα και στον τρόπο με τον οποίο η μουσική βιομηχανία μπορεί να διαχειριστεί τα ταλέντα αυτά και να τα προβάλλει στο κοινό. Με την έλευση του ίντερνετ, των πλατφορμών μέσα από τις οποίες ακούμε πια μουσική κατά κύριο λόγο, την εντός ή εκτός εισαγωγικών κατάρρευση αυτού που ήταν παλιά η δισκογραφική βιομηχανία με τα φυσικά προϊόντα, τα CD, τα άλμπουμ, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται παγκόσμιας διάστασης και μουσικά ενδάλματα σήμερα δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι ένα κομμάτι για το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ένας τρόπος που το βλέπουμε αυτό να εκφράζεται είναι, για παράδειγμα, ο χώρος των συναυλιών. Mm-hmm. Οι συναυλίες οι οποίες γίνονται και οι οποίες μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο είναι σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό πια με παλιά ονόματα. Δεν υπάρχουν νέα ονόματα που να μπορούν πια να γεμίσουν στάδια.
1: Έχετε δίκιο.
0: Που να μπορούν να συντονίσουν το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού. Οπότε το να βρούμε σήμερα μια καλλιτέχνηδα και να πούμε, ή ένα καλλιτέχνη και να πούμε ότι έχει αντίστοιχες προοπτικές να αφήσει ένα αποτύπωμα στη διάρκεια της ζωής του ή της ζωής της, όπως αυτό που άφησε η Ντόλι Πάρτον, θα το βρίσκα προσωπικά παρακινδυνευμένο, αν και ελπίζω να διαψευστώ. Πραγματικά ελπίζω να γεννηθούν πολύ περισσότεροι ακόμα τέτοιοι καλλιτέχνες σήμερα και αύριο.
1: Φαντάζομαι θα τους καταλάβουμε, θα δώσουν το στίγμα τους εάν εμφανιστούν ή αν εξελιχθούν ήδη αυτοί που δραστηριοποιούνται στα ίδια αυτά. Κύριε Αλεξόπουλε, θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο θερμά για τη συμβολή σας και θα κλείσουμε με το I will always love you από την Dolly Parton όμως τραγουδισμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας και ευχαριστώ και τους ακροατές και τις ακροάτριες του. Μένουμε εδώ για την προσοχή τους και σας για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Και ενώ οι ειδήσεις εξακολουθούν να έρχονται συγκλονιστικές, δραματικές, αν δείτε τα βίντεο από το Νεπάλ με τις διασώσεις μέσα στις λάσπες, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Καραγιάννης, το πόσο προσπαθούν να σηκώσουν κάτι ανθρώπους που δεν καταλαβαίνεις αν είναι άνθρωποι, νομίζεις ότι είναι αγάλματα. Δεν ξέρεις αν είναι ζωντανοί, νεκροί. Από την άλλη, ο άνθρωπος που έχει συλληφθεί και ομολόγησε την δολοφονία της συζύγου του στη Ροδόπη, είπε ότι το έκανα πάνω στον καυγά. Αυτό έχει υποστηρίξει μέχρι τώρα.

UEFA. Βλέπω ότι πηγαίνει στα δικαστήρια, τη FIFA και τον Τζάνι Ινφαντίνο. Θέλει, λέει, να προσκυθεί ποινική δίωξη για κακοδιαχείριση. Τι ωραία που περνάμε. Πολύ ωραία περνάμε. Που σημαίνει ότι αν περάσατε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν όχι, θα προσπαθήσω περισσότερο αύριο, λίγο μετά τις 5 που θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη, στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και ακούτε την εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνείτε με τη Φωνή της Ελλάδας χωρίς χρέωση μέσω Viber και WhatsApp στο τηλέφωνο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα, καλεσμένος μαζί μας, ο συγγραφέας Βαγγέλης Μαρινάκης.

μου δεν ξέρεις να μετατρέπεις τους ρουφιάνους σε ξεφτέρια και να το χαίρεσαι πολύ που υποφέρεις. Σύντα το βράδυ στις ειδήσεις των 8, να προσπαθείς πολύ σκληρά να μας τρομάξεις

Σκέπασε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κατηνίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι

0: Βαγγέλη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ, μακριά από την κοινή μας γειτονιά, την Κυψέλη, στα βόρεια της Αθήνας. Ακούσαμε τους κοινούς εθνητούς, το τραγούδι Αθήνα, μια οδή θα λέγαμε στην Αθήνα με τα όμορφα και τα άσχημά της, με samples από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, φυσικά. Είσαι ένας πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας, έχεις γράψει ένα βιβλίο, το Ματαδόρ, που κυκλοφόρησε το 2024. Και είναι ένα βιβλίο που έχει την Αθήνα στο κέντρο του, στο επίκεντρο. Με έναν ήρωα, έναν νεαρό άντρα που περνάει στην Αθήνα μέρες χωρισμού.
1: Ακριβώς.
0: Στη σημερινή Αθήνα, καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλοκαίρι, βέβαια.
0: Ο ήρωάς σου είναι ένας φλανέρ, θα λέγαμε.
1: Είναι από αυτούς.
0: Τι είναι ο φλανέρ?
1: Φλανέρ είναι...
0: είναι ένας αργόσχολος τύπος που κυκλοφορεί στην Αθήνα και παρατηρεί.
1: Υπάρχουν πάντα πολλές αναγνώσεις σε ένα πράγμα. Ειδικά σε ό,τι αφορά κάτι που έχει γραφτεί λογοτεχνικά και γενικότερα με ένα δημιουργικό τέμπο. Δηλαδή, μπορεί να σου πει κάποιος ότι και ο τύπος στο 8,5 του Φελίνη είναι ένας αργόσχολος. Είναι, περνάει την ώρα του στη φωτανατή τρέβη. Είναι ο Φλανέρ για μένα ένας άνθρωπος που έχει τη διάθεση να ανακαλύψει την πόλη. Δηλαδή, εν προκειμένου να μάθει την Αθήνα, αλλά όχι να τη μάθει τουριστικά. Να τη μάθει σαν ξένος που θέλει να γίνει κομμάτι της. Ναι. Αυτό για μένα είναι ο Φλανέρ.
0: Ξέρεις τι μου είχαν πει κάποτε όταν είχα πρωτοέρθει στην Αθήνα το 2006, ότι την Αθήνα πρέπει να την περπατήσεις για να τη μάθεις. Και πραγματικά το θυμάμαι σαν χθες, την πρώτη φορά που κατέληξα, ξεκίνησα, δεν θυμάμαι, από τα Πατήσιο που έμενα και πήρα την οδό Αθηνά στο τέλος και κατέληξα και είδα την Ακρόπολη. Και λέω, έτσι συνδέονται όλα. Και κατάλαβα ότι όντως μια πόλη θέλει περπάτημα για να τη μάθεις.
1: Ναι, μα και εγώ και την πρώτη φορά, βέβαια, που ήμουν Αθήνα πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα, ενώ την πιο πρόσφατη εκδοχή του αθηναϊκού μου εαυτού, πάντα προσπαθούσα πρώτα να μάθω τη γειτονιά. Δηλαδή την Κυψέλη προκειμένου. Προσπαθούσα να μάθω τις γειτονιές που γειτονιάζουν με την Κυψέλη. Εντάξει, τα Εξάρχεια είναι μια εύκολη γειτονιά γιατί είναι πολύ κέντρο. Αλλά ας πούμε το Γαλάτσι, άλλες γειτονιές. Τα Πατήσια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν δεν την περπατήσεις, όπως είπες και εσύ, δεν μπορείς να ισχυρίζεις ότι γνωρίζεις την Αθήνα μόνο με τα μέσα ή με το ταξί ή χρησιμοποιώντας μηχανή ή αυτοκίνητο. Πάντα κάτι σου λείπει. Σου λείπει μια κρυφή γωνιά που βγάζει μια έκπληξη, σου συμπληρώνει το puzzle. Και πάντα οι άνθρωποι που ερχόμαστε από την επαρχία, νομίζω, έχουμε μεγαλύτερη διάθεση να μάθουμε την Αθήνα.
0: Αυτό το είχα στο νου μου να το συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, γιατί και οι δύο προερχόμαστε από επαρχία και είναι διαφορετική η ματιά μας. Θέλω όμως τώρα να εστιάσω λίγο στον αθηναϊκό σου εαυτό που είπες. Ο αθηναϊκός σου εαυτός είναι ο ήρωας του βιβλίου?
1: Είναι σε μεγάλο βαθμό ήρωας του βιβλίου και τα μέρη που περπατάει, δηλαδή Πανεπιστημίου. Όλες οι βόλτες που κάνει στο κέντρο, ας πούμε, η μπόταση που αναφέρεται σε μια στιγμή ερωτικής ανάμνησης. Οπότε ναι, κυκλοφορώ εκεί που κυκλοφορεί ο ήρωας του βιβλίου. Ναι, θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό είναι η εκδοχή του αθηναϊκού μου εαυτού. Βέβαια έχουν προσθεθεί και άλλα μέρη, ας πούμε, από το 24 μέχρι τώρα που έχω ανακαλύψει, γωνίες, ακόμα και στην Κυψέλη. Μικρά πάρκα, μικρές γειτονιές που προστίθεται πάντα στο πορτφόλι της Αθήνας.
0: Είναι αστήρευτη η Αθήνα. Παρά τις δυσκολίες, έχει πάντα κάτι να ανακαλύψει. Και νομίζω και όσοι ερχόμαστε από μικρές πόλεις, έχουμε πάντα στο μυαλό μας αυτή την εικόνα της απέραντης πόλης. Και νομίζω δεν μας διαψεύδει ακόμα και τώρα. Δηλαδή, μετά από πολλά χρόνια, πάντα κάτι ανακαλύπτουμε.
1: Ένας καλός φίλος και πολύ καλός ηθοποιός, τον οποίο θα μνημονεύσω και είναι μικρότερος από μένα ηλικιακά, ο Νίκος Μίλιας, μου είχε πει όταν είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ότι ρε εσύ, αυτή η πόλη δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Το είχε πει βέβαια και με τα καλά της και με τα κακά της. Δηλαδή είναι μια πόλη που δεν έχει εύκολα διαφύγη. Αν μπεις μες στο λεκανοπέδιο, σε εχμαλωτίζει αυτή η εικόνα. Δηλαδή το Σούνιο σου φαίνεται μακριά. Είναι απίστευτο πώς φαίνονται όλες οι ακτές μακριά από τους Αθηναίους, ενώ δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια πόλη που δεν τελειώνει ποτέ. Για μένα αυτό είναι καλό, γιατί έρχεται σε μια φάση της ζωής μου που θέλω να ανακαλύψω τη μεγάλη πόλη. Πάντα το είχα αυτό όμως. Δηλαδή σε όποια πόλη βρισκόμουν ήθελα να μάθω, είτε ως επισκέπτης, είτε ανέμενα, ή σε οποιαδήποτε συνοικία γειτονιά, την πόλη κάπως στο βάθος της. Οπότε ναι, η Αθήνα είναι λίγο παιδική χαρά με αυτήν την έννοια. Είναι μια πόλη μεγάλη, δύσκολη, πολύ, πολύ μπετό, πολύ δύσκολη πόλη ενώ απόψη.
0: Είναι μια πολύ έντονη, έντονη πόλη.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: ο ήρωάς σου είναι έντονος και η Αθήνα είναι έντονη. Είναι λίγο σαν να είναι οι δύο πρωταγωνιστές η Αθήνα.
1: Ναι, και ίσως και ήρωάς. Αυτό εκφράζεται μέσα από τον ήρωά μου, νομίζω. Μου ταιριάζει και η Αθήνα και την αγαπάω, γιατί είναι το ίδιο έντονη και με αυτή τη φάση της ζωής μου και γενικότερα με μένα. Δηλαδή, είμαι ένας ανυπόμονος άνθρωπος που επιταχύνει μες στην πόλη. Του αρέσει να γλιτώνει χρόνο για να δει κάτι που δεν είδε, να πάει σε ένα αρτοπείο ή ζαχαροπλαστείο που δεν το ήξερε πριν, σε μια μικρή πλατεία που έχει ακούσει ότι άνοιξε ένα καφέ για να πιει ένα καφέ να δει πώς είναι. Οπότε ναι, νομίζω έντονη πόλη, δύσκολη πόλη, το επαναλαμβάνω, μην βλέπουμε μόνο το καλό της, το κακό, το καλό της, να βλέπουμε και το κακό της. Πήγα να τα πω και μπερδεύτηκα. Αλλά εντάξει, οκ. Ναι, νομίζω όμως ότι είναι η πόλη του ηρωά μας, είναι η πόλη δική μου και θα την πάρουμε όπως μας έρχεται, την Αθήνα.
0: Πολύ τραγουδισμένη επίσης πόλη η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Β' τι έχει να μας πει.

0: Μικρή μου Αθήνα, είσαι η πόλη που μου μοιάζει, λέει ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας δημιουργός ο οποίος μίλησε για την Αθήνα με το δικό του ρομαντικό αλλά και καινοτόμο τρόπο μέσα από το Στέρεο Νόβα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Για μένα η Στέρεο Νόβα ήταν το απόλυτο γκρουπ αθηναϊκής, αστικής, περιγραφής, νοσταλγίας.
1: Τρούπου λέει και νεολαία.
0: Πιστεύεις ότι η Αθήνα αλλάζει με άσχημο τρόπο τα τελευταία χρόνια μέσω του gentrification, του υπερτουρισμού που διαβάζουμε πάρα πολλά άρθρα και παράπονα από κατοίκους σε γειτονιές? Υπάρχει και ένα βιβλίο, συγγνώμη πριν προλάβεις να πεις, έκοψα, του Βιτζέντζο Λατρόνικο, «Η τελειότητα», που περιγράφει μια κατάσταση αντίστοιχη στο Βερολίνο. Πώς δηλαδή το Βερολίνο υπέστη αυτόν τον εξευγενισμό και οι γειτονιές έγιναν πανομοιότυπες με ίδια καφέ, με instagramική αισθητική και όλα αυτά. Πώς τη βλέπεις εσύ την Αθήνα?
1: Νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο τέτοιο φόβο η Αθήνα, ενώ και οι άνθρωποι της Αθήνας και οι επαγγελματίες της Αθήνας και όσοι ερχόμαστε και αγαπάμε την Αθήνα σε δεύτερο χρόνο και γινόμαστε μέρος της.
0: Δεν χάνεται λίγο. Εγώ έχω την αίσθηση, ας πούμε, ότι χάνεται λίγο το χρώμα.
1: Υπάρχει μια ομογενοποίηση, ναι, σίγουρα. Το οποίο το φαινόμενο το έχει δει και το Βερολίνο και η Βαρκελόνη και όλες τις μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές. Η Αθήνα δεν είναι εξαίρεση από αυτήν την έννοια. Θέλει μια προστασία από την πλευρά του Δήμου. Νομίζω θα βγει δουλειά για τους επόμενους δημάρχους και τον ίν δήμαρχο φυσικά. Ενώ είναι ένα πράγμα το οποίο θα πλώνεται σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε και θα φύγει. Γιατί είναι η ελληνική οικονομία δομημένη με έναν τρόπο που ο τουρισμός έχει πολύ βασικό ρόλο. Και αυτό δεν άλλαζε από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχει έρθει και όλος αυτός ο υπαρκτός φασεϊσμός των social media, ας πούμε, που άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει σε πέντε μέρη νομίζουν ότι μπορούν να μεταφέρουν το Λονδίνο και τη Βαρκελόνη στην Ελλάδα και σου πουλάνε, ξέρω εγώ, κατσική σιωτηρή μαζί με χαμόν από τη Σεβίλη και όλο αυτό το περιτυλίγουν ότι είναι κάτι διαφορετικό, ενώ έχουν ανοίξει άλλα πέντε τέτοια μέρη, ας πούμε. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον ότι το gentrification κάνει δύο δουλειές. Πρώτον, ομογενοποιεί πόλεις, τις κόβει, ας πούμε, με τον παλιό καπιταλιστικό τρόπο, τον άναρχο, βλέπει γειτονιές μέσα από το real estate και τις μετασχηματίζει με έναν εύσχυμο τρόπο για τον τουρίστα, αγνοώντας τον κάτοικο, ή έρχεται σε δεύτερη μοίρα ο κάτοικος, για να το πω έτσι, ο μόνιμος κάτοικος. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και αυτή η απικιοποίηση του μυαλού. Δηλαδή, νομίζουν, υπάρχει μια σειρά από επαγγελματίες οι οποίοι προσπαθούν να βρουν χώρο μέσα σε αυτό και βρίσκουν διάφορες ιδέες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί αλλού, τις φέρνουν εδώ και προσθέτουν μια ακόμα ομογενοποίηση πολιτισμική. Οπότε αυτό.
0: Ισχύει. Πόσα γαστροκαφενεία.
1: Πόσα γαστροκαφενεία να αντέξει
0: ακόμα,
1: Αθήνα, ας πούμε. Δηλαδή,
0: πόσες μονστέρες θα αντέξει.
1: Πόσες μονστέρες. Πόσες σώσα με αβοκάντο πρέπει να πλώσουμε πάνω στη φωκάτσια τη τοπική μα.
0: Και New York Styles, πλακάκια και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά που μπορώ να σκεφτώ.
1: Ναι,
0: και
1: υπάρχει μια
0: προσποίηση.
1: Και δεν είναι μια μόδα όπως, ας πούμε, βλέπαμε τα 70s. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό που λέμε φάση. Αλλά η φάση στα 70s, με τη μουσική, τη ροκ που ερχόταν απ' έξω, με τους ροκάδες. Το βάζω πολιτισμικά έτσι. Ναι. Ήταν μια φάση που άκουγε ο άλλος, αφιέρωνε χρόνο σε αυτό που σου πουλάκε και ήταν ένας τρόπος ζωής. Τώρα βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είναι οπωσδήποτε DJ. Έχουν φτάσει στα 40 τους, είναι οπωσδήποτε DJ.
0: Γιατί μωρέ, είναι κακό να είσαι DJ στα 40 σου. Και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν αντέχω ακόμα.
1: Ανοίγουν μια φουκατσερία ή σπριτσερία, γιατί αυτό είναι το καινούριο trend. Πάνε και οικονομόπουλο Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
1: Έχουν και άποψη, ας πούμε, για το tourism industry. Όλα μαζί δεν γίνεται. Okay, όλοι έχουμε περάσει τη φάση μας, όλοι έχουμε τις μικροϋποκρισίες μας, αλλά νομίζω το gentrification μαζί με όλο αυτό το τη μεγάλη ψηφιακή, ας πούμε, φάση έρχεται και μετασχηματίζει στην Αθήνα. Καλά, υπάρχουν ακόμα ενεργές αντιστάσεις στην Αθήνα, έτσι, φυσικά
0: θέμα,
1: μεγάλη πόλη.
0: Το θέμα, βέβαια, ξέρεις ποιο είναι.
1: Και αυτές πρέπει να ενισχύουμε και εμείς, έτσι. Έχουμε και εμείς Αθηνές. Πολίτες.
0: Σίγουρα. Α, σε μια γειτονιά σαν τη δική μας, την οποία δεν ξέρω από πότε την έχεις ζήσει εσύ.
1: Το 22.
0: Εσύ είσαι πρόσφατος. Από το 2010 έχει μια τεράστια, που ζω εγώ εκεί στην Κυψέλη, έχει μια τεράστια, παρουσιάζει μια τεράστια αλλαγή. Αυτό όμως που, δηλαδή από εκεί που περνούσαμε από τον πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης και λίγο ήταν σκοτεινά, δεν κυκλοφορούσε ψυχή κτλ. Τώρα κάνεις ρεζερβέ τραπεζάκι.
1: Αυτό είναι το παράπλευρο καλό του gentrification. Ότι
0: αυτό είναι το καλό. Ωστόσο, θέλω να σου πω το εξής, ότι εμένα αυτό που μου λείπει, και δεν ξέρω αν το παίρνεις και εσύ, αν το νιώθεις αυτό το πράγμα, είναι ότι λείπει ένα ανθρώπινο στοιχείο, μία θαλπορή, μία οικειότητα σε αυτά τα μέρη. Μου φαίνονται κάπως περαστικά τα καφέ και τα μαγαζιά που δημιουργούνται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σαν να μην δημιουργούν πραγματικές σχέσεις με τους ανθρώπους της γειτονιάς.
1: Δεν έχεις άδικο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να μην πούμε μόνο τα αρνητικά. Το καλό, το παράπλευρο του gentrification είναι ότι είναι πιο ασφαλής κάπως
0: κάποιες γειτονιές. Πιο ασφαλής, πιο ζωντανή γειτονιά, βέβαια, υπάρχουν πράγματα.
1: Βέβαια, η εγκληματικότητα πάει αλλού, δεν εξαφανίζεται. Και μετά έρχεται η σειρά κάποιες άλλες γειτονιά συνήθως. Ναι, θα έλεγα και εγώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλά μαγαζιά, ενώ από άποψη ποιότητας υπηρεσιών και το προσωπικό είναι πολύ ευγενές, αλλά βλέπουμε πολλά μαγαζιά τα οποία δεν έχουν αυτό που λέμε ταυτότητα. Δηλαδή, ανοίγει ένα μαγαζί και ο άλλος δεν υπερασπίζεται να στείλει την πλαστική καρέκλα ή την ψάθινη καρέκλα. Δηλαδή, το μαγαζί δεν έχει κάποιο ελάττωμα πρώτα απ' όλα. Ναι. Βλέπεις ότι είναι μια αντιγραφή ενός πράγματος ή μίξη ενός πράγματος, αλλά δεν έχει έναν θορμητισμό. Δεν έχει ένα ντεφό χαριτωμένο. Ας πούμε, λέγαμε και με σένα το έχουμε πει και με την κοινή μας φίλη και μεγάλη μούρη της Κυψέλης, Χρύση Οικονομοπούλου, ότι υπάρχει ένα μαγαζί που λέγεται Μείον 2 στην Κυψέλη, Σπετσόν. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αν και κάνω διαφήμιση με ένα παιδί τρόπο. Είναι ένα μαγαζί το οποίο μπορείς να βρεις ντεφό, αλλά εγώ θα το υπερασπιστώ, γιατί είναι ένα μαγαζί που είναι...
0: Εσύ υπερασπίσου το, αλλά ναι, οι κάτοικοι έχουν άλλη άποψη, οπότε ας το αφήσουμε καλύτερα αυτό το θέμα.
1: Anyway, θέλω να υπερασπιστώ μαγαζιά που έχουν ντεφό και μέρη, όμως σέβονται... Όχι σέβονται μάλλον, υπερασπίζονται και τα ίδια την ικανότητα τους να υπάρξουν μόνο το πακέτο. Έχω βαρεθεί τα φασόν μαγαζιά.
0: Πάντως παράπονα για την Αθήνα είχε και πριν από 40 πήγα να πω, αλλά νομίζω 50 χρόνια. Πια ο Λουκιανός και η Λαϊδόνης. Οπότε ας τον ακούσουμε.

0: Αχ, τι ωραία η Αρλέτα με το κουταβάκι και την πλατεία Αμερική. Τρελαίνομαι, πραγματικά. Λυπάμαι πολύ αυτό το κουταβάκι.
1: Φοβερή η Αρλέτα. Φοβερή.
0: Δεν είναι καταπληκτικό πως η τέχνη, η μουσική, η λογοτεχνία αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα όταν κινούμαστε στην πόλη? Για παράδειγμα, πλατεία Αμερικής, όποτε περνάω θα σκεφτώ αυτό το τραγούδι. Ή υπάρχει ένα σημείο στην Οδό Πειραιός, μια γωνία που αναφέρεται στο βιβλίο Βιοτεχνία Υλικών του Μένικ Μανταρέα. Είναι εκεί το κατάστημα όπου διαδραματίζεται η υπόθεση του βιβλίου. Και όποτε περνάω από εκείνη τη γωνία, σκέφτομαι πάντα το βιβλίο. Είναι φοβερή αυτή η λειτουργία της τέχνης, θεωρώ.
1: Ναι, νομίζω σε αυτό καλά. Η λογοτεχνία είναι πολύ δυνατή στις αναφορές. Αλλά νομίζω η μουσική είναι πιο δυνατή σε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά σημεία που περνάς και σου έρχεται τραγούδι.
0: Είναι και
1: άμεσα.
0: Πιο άμεση.
1: Είναι πολύ, πιο άμεση, ναι.
0: Εσύ έχεις τη ματιά του λογοτέχνη, έχεις βέβαια και τη ματιά του δημοσιογράφου, καθώς εργάζεσαι ως δημοσιογράφος. Πόσο ενδιαφέρουν αυτές οι ματιές και πού συναντιούνται όταν γράφεις? Μπαίνει ο λογοτέχνης στο δημοσιογραφικό κείμενο και το αντίστροφο?
1: Ωραίο ερώτημα αυτό. Ναι, γιατί σε πρώτη φάση, οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνει κανείς, μπαίνει μέσα στον τρόπο που βλέπει μια πόλη, τα πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Ενώ ότι το επάγγελμα δημιουργεί μικρά χούγια στον τρόπο που βλέπει τους ανθρώπους και τα πράγματα και τις πόλεις.
0: Ποιο υπερισχύει σε σένα όμως, τι λες?
1: Κοίτα, νομίζω ένα από αυτά που μπορώ να ισχυριστώ σε αυτό που έγραψα, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιον, δικαίωμά του, είναι ότι δεν απορρόφησε ο λογοτέχνης τον δημοσιογράφο. Δηλαδή έχει ένα κομμάτι που είναι καταγραφικό της πόλης, αλλά το κάνει γιατί υπάρχει λόγος συναισθηματικός για τον ήρωα.
0: Και έχει και ένα σχολιαστικό, ας το πούμε έτσι, κομμάτι που σχολιάζει τα τεκτενόμενα.
1: Όλοι μας όταν περπατάμε, δεν περπατάμε εν κενό, σκεφτόμαστε πράγματα.
0: Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι όλοι μας.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ή τουλάχιστον σκεφτόμαστε, συναισθανόμαστε. Ακόμα και πιο κενός άνθρωπος, δηλαδή ένα λεπτό θα του θυμίσει κάτι μες στην πόλη, θα δημιουργήσει μια υπενθύμηση στον εαυτό του σε σχέση με κάτι που έζησε ή που ήθελε. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο που είναι περισσότερο η πηγή, η κοινή της δημοσιογραφίας με τη λογοτεχνία, που είναι η παρατήρηση των ανθρώπων, του κόσμου, των φυσικών στοιχείων, των δομικών στοιχείων της πόλης, των τοπόσημων. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει, αφού τα έχεις πλάσει όλα αυτά, λίγο να το δεις λίγο πανοραμικά και να πεις ότι δεν κάνω εδώ πέρα ταξιδιωτικό οδηγό, έτσι. Γράφω μέσα στην πόλη, δεν γράφω για την πόλη. Δηλαδή αναπτύσσω την ιστορία αυτή που ζει ο ήρωάς μου και η οποία προφανώς έχει στοιχεία δικά μου, λιγότερα ή περισσότερα, αλλά είναι μέσα στο περιβάλλον μιας πόλης, ενός τόπου. Δεν είναι ο τόπος. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και σε μένα δεν ήταν τόσο εύκολο. Το ξαναδιάβασα και προσπάθησα κάπως να απεξαρτήσω, ας πούμε, τη δημοσιογραφία από τη λογοτεχνία. Υπάρχει μέσα της, αλλά δεν κυριαρχεί, νομίζω εγώ τουλάχιστον.
0: Ωραία.

Είμαστε εδώ με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μαρινάκη. Συνεχίζουμε τα αθηναϊκά τραγούδια και την κουβέντα για το γράψιμο. Είσαι ένας νέος συγγραφέας, πρώτο εμφανιζόμενος, όπως χαρακτηρίζεται στο χώρο.

0: μικρά δείγματα τα οποία υπήρχαν μπροστά μου ενώ το είχα γράψει σε τετράδιο.
1: Έγραφες από παιδί όμως?
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί πολλοί λένε ξεκίνησα.
0: Ω Παναγία μου, όχι. Το αντίθετο. Αν με ρωτούσες λίγους μήνες πριν ξεκινήσω να γράφω, θα σου έλεγα εγώ να γράψω. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα. Το οποίο είναι γεγονός φυσικά. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική. Αυτή είναι η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω. Δηλαδή ότι γράψε και θα βρεις τον τρόπο εκφρασής σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να συγκρίνεσαι με κάποιον.
1: Μπορείς να εμπνέεσαι βέβαια, να διαβάσεις κάτι
0: προφανώς,
1: που να σε συγκλονίσει τόσο και να πεις θέλω και εγώ να κάνω
0: προφανώς,
1: κάτι
0: προφανώς,
1: τέτοιο.
0: Προφανώς, πρέπει να διαβάζεις, δεν μπορεί να γράφεις
1: ξαφνικά. Καλά, δεν έχει και νόημα, γιατί για ποιο λόγο να θες να γράψεις αν δεν διαβάζεις ο ίδιος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω ότι και η εικόνα αυτή που έχουν πολύ στο μυαλό τους, ότι μου ήρθε ας πούμε και πήγα στο πήλιο και είδα τη φύση και άρχισα να γράφω, είναι ένα fake πράγμα. Πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να έχεις ανησυχίες. Τάχα αυτά, υπήρξε λοιπόν μια συγκυρία προσωπική, υπήρχε το περιβάλλον της πόλης που αναφέραμε, της Αθήνας, οπότε το βιώνεις αυτό μέσα στην πόλη και όλη αυτή η μίξη αισθάνθηκα την ανάγκη να ξεκινήσω να την αποτυπώνω στο Word, όχι στο χαρτί. Για πολύ λίγο ήμουν στο χαρτί, αλλά επειδή δουλεύω με υπολογιστή την πέρασα κατευθείαν στο Word. Ξεκίνησα κάπου το Σεπτέμβρη ας πούμε του 23. Τέλειωσα κάπου το Φλεβάρι, μετά δουλέψαμε με την επιμελητριά μου, να είναι καλά, η Χαριτίνη Ξίδη, ξανά τη βερσιόν. Υπήρχε η φιλία με τον εκδότη μου, τον Θεοδωρή του Κουλεδάκη από την ΚΑΠΕ Εκδοτική, και το πολύ έτσι φιλικό και χρήσιμο χέρι του Γιώργου του Δομιανού. Οπότε υπήρχαν κατευθύνσεις, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν κοντά μου.
1: Άρα δεν χρειάστηκε να χτυπήσεις πολλές πόρτες και
0: όχι,
1: να στείλεις πολλά χειρόγραφα ή δακτυλόγραφα.
0: Ακριβώς. Το οποίο όμως αυτό θα έλεγα είναι μια ευνοϊκή συγκυρία δική μου. Η εικόνα που έχουμε κατά ψέματα από τους περισσότερους ανθρώπους που γράφουν ποιήση λογοτεχνία είναι ότι πρέπει να χτυπήσουν πολλές πόρτες. Πολλές φορές δυστυχώς δεν διαβάζουν και τα γραπτά τους εκδοτικοί εκεί.
1: Και πολλές φορές εκδοτικοί και απορρίπτουν πράγματα που μετά κάνουν τεράστια επιτυχία.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Είναι πολύ καλά βιβλία με μέτρια επιτυχία.
0: Παραβιάζουν τις θύρες. Κορυφαίο παράδειγμα, Αλμπάτης. Το έχει μιλήσει και πρόσφατα ο Μιχάλης Αλμπάτης για αυτό που γράφει πάρα πολύ ωραία, θέλω να πω, και έχει μια γνωσιμότητα πια. Το οποίο είχε απορριφθεί το έργο.
1: Εδώ και δισκογραφικά υπήρξε εταιρεία που απέρριψε τους Beatles. Οπότε
0: ναι,
1: δεν είναι
0: ισχύει,
1: κάτι που δεν συμβαίνει
0: ισχύει,
1: αυτό.
0: Ισχύει. Αν και στην δισκογραφία, ξέρετε, πρώτον επειδή η μουσική είναι πιο μαζική και δεύτερον επειδή υπάρχει πια το YouTube. Υπάρχουν πια, όχι μόνο το YouTube, και άλλες πλατφόρμες και το Spotify, και υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να δείξεις κάτι.
1: Υπάρχουν, θα έλεγε κανείς ότι είναι, υπάρχει και η αυτοέκδοση στα βιβλία, αλλά το εκδοτικό φίλτρο καλώς και εγώ δίνει μια
0: είναι χειρότερα στα βιβλία. Εδώ δυστυχώς η αυτοέκδοση, ενώ το Spotify υπάρχει και καλώς για τους νέους μουσικούς, σαν ευκαιρία ας πούμε, να ακούσει κάποιος τη δουλειά τους. Για αυτούς που κάνουν αυτοέκδοση στα βιβλία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει πιο παλιός βιβλιοπόλης. Είναι λίγοι βιβλιοπόλες που διαβάζουν. Πια υπάρχουν φασόν βιβλιοπολία, κακά τα ψέματα. Και μεγάλες αλυσίδες πουλάνε συγκεκριμένα πράγματα. Εμένα έχει τύχει, ας πούμε, σε γνωστή αλυσίδα να κατατάξουν το δικό μου το βιβλίο στο πεδίο της φιλοσοφίας. Το οποίο εντάξει, okay. Είναι εγωιτευτικό από τη μία, αλλά από την άλλη λες, όπα, ποιος το ταξινόμησε έτσι. Οπότε ναι, δύσβατος ο χώρος. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να έχω τέτοια αγκάθια. Είχα από την πρώτη στιγμή καλούς συνεργάτες, οι οποίοι είχαν και το ρόλο του φίλου, οπότε και αυτό βοηθάει πάντα.
1: Και το
0: χωρίς,
1: επόμενο
0: όμως
1: βήμα...
0: χωρίς όμως να είναι, πώς το πω, μαλακή απέναντι στην κριτική τους, που και αυτό ήταν αγώνιμο.
1: Το επόμενο βήμα σε αγχώνει. Το δεύτερο βιβλίο είναι πάντα αρκετά αγχωτικό ή δεν έχεις τέτοιους προβληματισμούς?
0: Αυτό λένε, ότι το δεύτερο βιβλίο κρίνει την πρόοδο ενός λογοτέχνη και αυτά. Κοίτα, δεν έχω το άγχος να γράψω για την καταξίωση ή το άγχος του δεύτερου βιβλίου οπωσδήποτε πρέπει να είναι καλό. Εγώ μπήκα στο χώρο με την λογική ότι θα γράψεις ένα βιβλίο, ελπίζεις να είναι καλό, πιστεύεις ότι είναι καλό, μπορεί το επόμενο να είναι υποδέστερο ή πολύ καλύτερο. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία για μένα. Γράφω κάτι.
1: Τι είναι το επόμενο, αυτό θα σε ρωτήσω τώρα.
0: Είμαι στις πρώτες, στις πολύ πρώτες σελίδες ενός πράγματος, το οποίο θα είναι κάτι ανάμεσα σε νουάρ, μυθιστόρημα, θα έχει ένα αστυνομικό στοιχείο. Φτουφτουτού, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει και πώς θα βγει όλο αυτό. Το επεξεργάζομαι.
1: Έχεις ακόμα δρόμο μπροστά.
0: Έχω πολύ δρόμο. Είμαι στις πρώτες σελίδες, ναι. Αλλά ναι, είναι μια διαδικασία που εγώ νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αν την ξεκινήσεις, αυτό το διάλογο με τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους, είναι δύσκολο να σταματήσεις.
1: Όλοι θα συμφωνήσουμε, δεν ξέρω. Υπάρχει και

0: η ζωή gets in the way, μπαίνει στη μέση και...
1: Καλά, ναι, υπάρχει, γιατί έχουμε και δουλειές, δηλαδή...
0: Εγώ αυτό θεωρώ πολύ δύσκολο στο να γράφεις μυθιστόρημα, ότι είναι μια διαδικασία διαρκείας, δεν είναι κάτι που ολοκληρώνεται σχετικά άμεσα, όπως ένα διήγημα, Φερρυππίν. Είναι ένας κόσμος στον οποίο είσαι μέσα όταν γράφεις και το να μπαινοβγαίνεις αναγκαστικά, γιατί όπως λες έχουμε και τις βιοποριστικές δουλειές μας, είναι αρκετά δύσκολο να το κάνεις αυτό.
1: Ναι. Απ' την άλλη, δεν χάνεις κάτι να δοκιμάσεις. Εγώ θα έλεγα ότι.
0: Τουλάχιστον αυτό ήτο σε βλέπω.
1: Οφείλουμε να δοκιμάσουμε κάπως.
0: Και κάπως το κάνουμε όλοι. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά κάπως τελικά όλοι αυτό καταφέρνουμε.
1: Ναι, προφανώς δεν θέλω εγώ να αθώσω τις συνθήκες. Δηλαδή, προφανώς μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία, την εκάστοτε πολιτεία, πρέπει να υπάρξει και προς τους νέους λογοτέχνες και προς τους νέους καλλιτέχνες. Αλλά με έναν τρόπο, αν αφιερώσουμε κάποιο χρόνο ποιοτικό, έτσι, χωρίς να αγκομαχάμε, μέσα στη μέρα, νομίζω κάπως βγαίνει αυτό το πράγμα, κάπως κυλάει και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Τώρα και από εκεί πέρα ο Θεός βοηθός.
0: Πρόσφατα είχα ακούσει και τη Νικόλ Κράους στο φεστιβάλ λογοτεχνίας που έγινε στην Τεχνόπολη και έλεγε ότι το γράψιμο είναι και αυτό ένας μυς και πρέπει να τον ασκείς. Γράφε έστω και μία φράση, ξέρω εγώ, κάθε μέρα. Και πραγματικά με ενέπνευσε αυτό αρκετά. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πεις: πω που έχω δουλειές, δεν κάθομαι. Κάποια στιγμή, όταν θα είμαι ξεκούραστη, θα ασχοληθώ. Αλλά θέλει, νομίζω, μία τριβή και λίγο να ζοριστείς για να μπεις.
1: Είναι και αυτό μια σχέση. Έτσι. Με τον εαυτό μας, με τους αναγνώστες. Και όπως κάθε είδους σχέση, θέλει φροντίδα και θέλει και χρόνο να τις αφιερώνεις. Θέλει πέδεμα.

0: ή Φατμέ στη Σταδίου.
1: Φατμέ, αγαπημένος δρόμος στη Σταδίου.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Σταδίου, γιατί είναι αγαπημένος δρόμος. Έχει την Παλιά Βουλή, που εμένα μου αρέσει σαν κτίριο. Έχει τον Κολοκοτρώνη και δείχνει και τον Γκάλαξη. που είναι ωραίο για να πηγαίνεις για ποτό, ας πούμε. Έχουμε εικόνες από τον Γκάλαξη.
0: Διατηρείς ακόμα αυτό που λέγαμε πριν, τον ενθουσιασμό και τη ματιά του επαρχιώτη? Disclaimer, τον επαρχιώτη τον χρησιμοποιώ με κάθε καλή έννοια, γιατί είμαστε και οι δύο επαρχιώτες. Είσαι από την Κόρινθο. Και νομίζω ότι όσοι ήρθαμε στην Αθήνα ως επισκέπτες, δεν μεγαλώσαμε εδώ, ενθουσιαστήκαμε στην αρχή. Το ζήτημα είναι αν αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ματιά διατηρείται.
1: Από μένα ναι. Δηλαδή, εγώ δεν την έχω χορτάσει στην Αθήνα. Θέλω να πάω. Ας πούμε, διάβαζα για ένα μαγαζί, αν πιάνετε η Ηλιούπολη Αθήνα, αλλά είναι μια προέκταση.
0: Μην μας πεις ποιο μαγαζί είναι και αυτό που.
1: Όχι, όχι, όχι. Που φτιάχνει ωραία μπιφτέκια. Θα πάω. Ή θέλω να πάω σε ένα καινούριο μπαρ, ας πούμε, σε μια πλατεία που διάβαζα. Θέλω να δω πράγματα. Θέλω να δω τις γωνιές της Αθήνας που είναι πιο ξεχασμένες. Γουστάρω ακόμα Αθήνα.
0: Ήθελες πάντα να ζεις στην Αθήνα ή έτυχε, το σκέφτηκες ποτέ? Θα σου πω γιατί σου το λέω. Έβλεπα αυτή τη σειρά της ΕΡΤ, η κυρία του Ρεμπέτικου, και έβλεπα το επεισόδιο για τη Στέλλα Χασκίλ, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, με πρόσκληση της Ρόζας Εσκενάζη, είχε επισκεφτεί την Αθήνα. Και ένιωσε και είπε ότι εγώ μια μέρα θα ζήσω εδώ. Και όταν το είδα αυτό στο ντοκιμαντέρ, ταράχτηκα, γιατί ακριβώς αυτό είχα νιώσει και εγώ όταν επισκέφτηκα την Αθήνα. Δεν θυμάμαι σε ποια ηλικία, νομίζω όχι ως παιδί, λίγο μεγαλύτερη, όταν είχα έρθει ίσως με αφορμή κάποια συναυλία κτλ. Και είχα πει, το ένιωσα μέσα μου, ότι εγώ θέλω να ζήσω εδώ. Είχες τέτοια στιγμή εσύ με την Αθήνα?
1: Ναι. Αυτή όμως δεν ήταν μια καριέρα στιγμή, δηλαδή ήταν μια συνειδητοποίηση από μικρός, από τα εφηβικά μου χρόνια, ότι η Αθήνα είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου, γιατί εγώ μεγάλωσα Κόρινθο.
0: Οπότε, ναι, εμένα πολύ μακριά από το σπίτι μου.
1: Ναι. Ήταν κοντά και μακριά. Οπότε υπήρχαν, ας πούμε, περιστάσεις που ερχόμαστε με τους δικούς μου στην Αθήνα.
0: Για μας ήταν η Θεσσαλονίκη η αντιστοιχία. Από Σέρες δηλαδή, ξέρεις ότι θα σπουδάσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Κέντρο,
0: ήταν το μεγάλο κέντρο. Αλλά η Θεσσαλονίκη, κάποια στιγμή που την ανέφερες και στην αρχή με το φίλο σου, είναι κάπως πεπερασμένη. Δηλαδή, η Αθήνα είναι απέραντη, η Θεσσαλονίκη δεν είναι.
1: Υπάρχει αίσθηση ότι η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ μεγάλη γειτονιά. Ενώ η Αθήνα είναι ένα αχανές
0: υπέροχη
1: πράγμα.
0: Γειτονιά,
1: υπέροχη
0: γειτονιά.
1: Μια χαρά είναι η Θεσσαλονίκη. Και οι Θεσσαλονικείς και οι Θεσσαλονικές. Αλλά ναι, νομίζω ότι η Αθήνα είναι αυτό. Είναι απροσπέλαστη, είναι μεγάλη, είναι χαώδης. Ναι, υπήρχε σαν πλάνο όμως περισσότερο από εφηβικά χρόνια. Ήταν κοντά, δεν ήταν κάτι άπιαστο. Οπότε σπούδασα εδώ, μετά έζησα σε δύο περιόδους εδώ. Δεν ήταν κάτι μακρινό. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι, ξέρεις τι, ακόμα και αν έφευγα λίγο, θα γυρνούσα πάλι στην Αθήνα. Μου ήταν κάτι οικείο και επίσης ήταν και λίγο σαν παιχνίδι, γιατί πάντα υπάρχει ένα κομμάτι της Αθήνας που δεν το πολύ ξέρεις.
0: Έχεις την ανάγκη να φύγεις για να γράψεις? Νιώθεις καμιά φορά ότι μπουκώνεις εδώ και πρέπει να απομακρυνθείς για να γράψεις?
1: Όταν φεύγω δεν γράφω. Αδειάσω από την Αθήνα. Όχι, δεν γράφω εγώ εκτός Αθήνας. Εγώ γράφω εντός Αθήνας και πάντα βράδυ. Δεν μου βγαίνει εμένα να κάτσω το πρωί, ξέρω εγώ, ένα τριώρο.
0: Το διατηρείς λίγο και εσύ το κλισέ όμως που έλεγες πριν, ότι ποιο? Να γράφω βράδυ και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Το βράδυ είναι μπορεί να τύχει να γράφω και σε μπαρ. Ας πούμε, να βρω μια ήσυχη γωνιά και να γράφω. Αλλά ναι, μου είναι, αυτό το είναι το μοτίβο μου. Ή σπίτι ή έξω θα γράψω βράδυ αυτό που είναι να γράψω. Αλλά στην Αθήνα πάντα δεν μπορώ να γράφω εκτός Αθήνας.
0: Εγώ πάλι με το που φύγω από την Αθήνα, κάπως είναι σαν να ξεμπλοκάρουν όλα ή να μπαίνουν όλα στη θέση τους και κάπως αρχίζω να γράφω.
1: Τι θα κάνει το βάνι, μάλλον.
0: Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ναι. Αλλά ναι, η παρότρινσή μου είναι κάντε πράγματα που περιέχουν την Αθήνα.
0: Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη?
1: Ναι, θα έλεγα ναι. Δηλαδή να ανακαλύψουμε και μέσα από τα βιβλία, είναι βασικό να διαβάζουμε. Μας δίνει μέσα από τα μπαρ, μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις που θα δούμε, μέσα από όλα όσα κάνουμε, να ανακαλύψουμε την Αθήνα. Ας πούμε, τις αξίζει και τις αξίζει να την αγαπάμε. Δηλαδή, ένα από τα παράπονα που έχω εγώ σαν μη Αθηναίος είναι ότι λίγοι Αθηναίοι βλέπουν την Αθήνα στην ολότητά της. Πολλοί ξέρουν τη γειτονιά τους ή και τη μισή γειτονιά τους και δεν πάνε παραπέρα.
0: Άρα να υποθέσω ότι και το επόμενο βιβλίο έχει η πρωταγωνίστρια πάλι την Αθήνα.
1: Πάντα. Πάντα η Αθήνα στο επίκεντρο.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την αθηναϊκή εκπομπή, ομολόγω.
0: Αυτή την πολύ αθηναϊκή εκπομπή. Ευχαριστούμε και τους ακροατές, αναγνώστες που ήταν μαζί μας.
1: Φυσικά, να είσαι καλά.
0: Τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
1: Ο καιρός.
2: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές όπως κάνω συνήθως. Σήμερα γιορτάζει ο Δάμων. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Είναι από το Δήμος, αν θυμάμαι καλά. Δήμων, Δήμος, ακριβώς. Και επίσης γιορτάζει και ο Εζεκίας. Προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Χιζκιεχάτου. Γιάχου, ίσως εγώ δεν το προφέρω σωστά, σημαίνει ο Ιαχωβάς, ο Θεός δηλαδή, ενδυναμώνει. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1826, έχουμε τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Ήταν η τρίτη και τελευταία, όπως αποδείχθηκε, προσπάθεια του Ιμπραήμ να καταλάβει την Μάνη. 1898, ο Κάλε Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Αν αναρωτιέστε, το όνομα είναι ελληνικό, έτσι. Πέψη είναι το Πέψη, η Πέψη η δικιά μας. Πολλοί δεν το κατανοούν, αλλά Πέψη κόλλα σημαίνει Πέψη. Λοιπόν, 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 2.000 άντρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream», «Έχω ένα όνειρο». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβόσνιων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβου και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβόσνιων. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους ή κάποιους από αυτούς οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1749 γεννιέται ο Γκέτε, ο γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Φάουστ είναι ίσως το πιο γνωστό του έργο. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, ο Ρώσος συγγραφέας «Πόλεμος και ειρήνη» και «Άννα Καρένινα» είναι τα δύο πιο γνωστά του έργα. Πέθανε το 1910. Και το 1957 γεννιέται ο Άι Ουένγουέι, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, γνωστός διάσημος Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και στου Φιλοπάπου και στη Φιλοθέη, θα έλεγα εγώ, που έχει εκεί μια πολύ ωραίο, από θυμάμαι παλιά, πλατεία, πάρκο, κάτι τέτοιο. 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου «Η τιμή των Πρίτζι». Ήταν το πιο γνωστό του έργο, έχει γεννηθεί το 1906. Και το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να μην έχετε δει κάποια από τα έργα του, έχει γράψει νομίζω πάνω από 180 έργα για το θέατρο, τον κινηματογράφο. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο είναι ένα από τα πιο γνωστά του, τις γνωστές ταινίες που έγραψε το σενάριο. Ο Ηλίας του 16ου, Ερημοσπίτης και κάτι άλλο, Χαλασσοσπίτης και Ερημοσπίτης είναι ένα άλλο, και πολλά ακόμη. Αν καθίσουμε και διαβάσουμε, δείτε όλη τη λίστα με τα έργα του που έγιναν ταινίες, θα εντυπωσιαστείτε. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος ο Αλέκος Σακελάριος. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι της Παρασκευής στην Ομογένεια. Σχεδόν κάθε Παρασκευή πηγαίνουμε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας της ελληνικής Ομογένειας. Το ίδιο θα κάνουμε σήμερα και νομίζω θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, γιατί του ζήτησα σήμερα ειδικά να μιλήσουμε για ένα Ινστιτούτο της Ομογένειας,
το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών και για θέματα τα οποία, με τα οποία ασχολείται, βασικά το μακεδονικό και ούτω καθεξής. Πιστεύω θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, γιατί νομίζω ο ίδιος ήταν από τους ο ιδρυτής ή τουλάχιστον ήταν ο ιδρυτικός πρόεδρος, από ό,τι ξέρω, του Ινστιτούτου. Λοιπόν, θα πάμε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας να συναντήσουμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι.

Και με αυτό το τραγούδι «Τα καράβια χιώτικα» υποδεχόμαστε από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή πρωί, ώρα Ελλάδος, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας ελληνικής ομογένειας, ο οποίος κάθε Παρασκευή πρωί, ώρα Ελλάδος, έχει την καλοσύνη να μας μιλάει για ιστορίες, για την ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς, για διακεκριμένους Έλληνες της Διασποράς. Σήμερα όμως του έχω ζητήσει να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, και αυτό γιατί τον Αύγουστο, δηλαδή τον μήνα που διανύουμε και ολοκληρώνεται σύντομα, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναπάμε στην Αυστραλία να συνδεθούμε, έπεσε γραμμή. Λοιπόν, όπως έλεγα, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, αλλά ας πάμε πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να συνδεθούμε εκ νέου.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Έχουμε, όπως είπα, μαζί μας τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ομότιμο καθηγητή της Ελληνικής Ιστορίας, Ιστορίας της Ελληνικής Ομογένειας, ο οποίος κάθε Παρασκευή πρωί ώρα Ελλάδος μας μιλάει για την ιστορία των Ελλήνων, της διακεκριμένων Ελλήνων της Διασποράς. Σήμερα όμως, όπως έλεγα και πριν, του έχω ζητήσει να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την Ομογένεια ασφαλώς. Αναφέρομαι στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών. Είναι ο φορέας αυτός στην Αυστραλία, ο οποίος ασχολείται με το μακεδονικό ζήτημα. Εδώ και 40 χρόνια, τον Αύγουστο του 1986 ιδρύθηκε από ό,τι ξέρω. Ο κύριος Τάμις ήταν και είναι ίσως ο πρόεδρος του Ινστιτούτου. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ που είναι ακόμη μια φορά μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι, από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα από την βροχερή σήμερα Μελβούρνη. Να είστε καλά. Και νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, το οποίο πράγματι συμπλήρωσε μάλλον στις 16 Αυγούστου 40 χρόνια αδιάλειπτης, θα έλεγα, προσφοράς προς την πατρίδα, προς τον μακεδονικό ελληνισμό, προς τον ελληνισμό γενικότερα. Και πρέπει εδώ να σημειώσω ότι η πορεία αυτού του Ινστιτούτου, που είναι δυστυχώς ο μοναδικός επιστημονικός ακαδημαϊκός φορέας του μακεδονικού ελληνισμού και του ελληνισμού γενικότερα στην Διασπορά, έδωσε και δίδει ακόμα μια πρωτοποριακή, θα έλεγα, μάχη, έναν αγώνα διαφώτισης, πληροφόρησης, ενημέρωσης. Είναι ένα αγώνα που θα ήθελε πραγματικά να διαμορφώσει στα χρόνια που θα έρθουν, ούτως ώστε να βρούμε την ησυχία οι δύο λαοί, εννοώ τους Έλληνες και τους Σλάβους από την άλλη. Και εδώ πρέπει να κάνω να διευκρινίσω τις δύο διαφορετικές οντότητες που υπάρχουν και τις οποίες οντότητες είτε δεν είναι πλήρως ενημερωμένος ο ελληνικός λαός, είτε υπάρχει μια σύγχυση ταυτότητας.
0: Κύριε Τάμι, να σας διακόψω, ναι, απλώς να πω κάτι. Ναι. Εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν είχα αντιληφθεί ότι ακόμη και σήμερα έχουμε τόσο μεγάλη αντιπαράθεση. Απλώς έτυχε να κοιτάζω μέσα στα social media που λέμε, στα κοινωνικά δίκτυα, ναι, και εκεί εντυπωσιάστηκα από αυτό το οποίο είδα. Να είμαι ειλικρινής, η πρώτη μου, να μιλήσω λίγο προσωπικά, πώς να το πω, επαφή με το θέμα ήταν όταν ήμουν teenager, που λένε, όταν πήρα μια μέρα το τρένο τότε από τη Θεσσαλονίκη να έρθω στην Αθήνα, και μέσα στο τρένο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και πρωί ακόμη, ήταν 10-11 η ώρα το πρωί, αλλά ήταν μύριζε, δηλαδή ήταν λιγάκι μεθυσμένος ή πιωμένος, σε πάση περιπτώσει, και πιάσαμε την κουβέντα στα αγγλικά. Εντάξει, εκείνη την εποχή τα αγγλικά μου δεν ήταν και τα καλύτερα, εν πάση περιπτώσει μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, και άρχισε να μου λέει κάποια πράγματα που πρώτη φορά τα άκουγα, δηλαδή για τον Μεγαλέξανδρο και ούτω καθεξής, που να πω την αλήθεια όχι απλώς μου κίνησαν την περιέργεια, με εκνευρίσανε κιόλας, και το θυμάμαι ακόμη αυτό το γεγονός. Αλλά από εκεί και πέρα και πρόσφατα διαπίστωσα κάτι, αυτό που γίνεται στα social media, και όταν είδα ότι είναι και το Ινστιτούτο, συμπληρώνει 40 χρόνια. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Ωραία. Εμείς το υποτιμούμε ίσως στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι έτσι. Και ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, γυρίζοντας το χρόνο 40 χρόνια πίσω μάλλον, ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι της ίδρυσης του Ινστιτούτου τότε στη Μελβούρνη, και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε σε ένα περιβάλλον μακριά από την Ελλάδα και σε ένα περιβάλλον όπου, ωραία, στη χώρα αυτή, στην Αυστραλία, υπάρχουν και Σκοπιανοί, όπως λέμε, έτσι.
1: Λέει, ακριβώς, πρώτα πρέπει εκ προημίου, δηλαδή εισαγωγικά, θα πρέπει να διευκρινίσω. Ήδη αναφερθήκατε στον όρο Σκοπιανή. Ήδη αναφερθήκαμε στον όρο στην ελληνοποίηση, στην σλαβοποίηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την εισαγωγή που έκανες, Δημήτρη. Εκείνο που θέλω να πω εδώ είναι ότι στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική έχουμε δύο είδη μακεδονισμού. Ο δυνατότερος, ο ισχυρότερος δημογραφικά, είναι ο φορέας των Βουλγαρομακεδόνων, ή αν θέλετε πιο απλά είναι πρώην Έλληνες, Έλληνες δηλαδή με ελληνικά διαβατήρια, αλλά σλαβική συνείδηση, οι οποίοι ήρθαν, ήταν αποτέλεσμα και απόρρια του εμφυλίου πολέμου. Οι παππούδες τους συμμάχησαν με το τότε ελληνικό δημοκρατικό στρατό, ο οποίος ελληνικός δημοκρατικός στρατός τους είχε υποσχεθεί ότι αν νικήσουν τις κυβερνητικές δυνάμεις της Ελλάδας θα τους εκχωρήσουν, θα τους δώσουν την Δυτική Μακεδονία ολόκληρη να ενσωματωθεί με την Ιγκοσλαβική Μακεδονία. Αυτά τα έκανε φυσικά ο Ζαχαριάδης τα χρόνια εκείνα, με αποτέλεσμα μια μεγάλη ομάδα των κομμουνιστών της εποχής ηγετών να αποσχιστεί, να εγκαταλείψει το Κομμουνιστικό Κόμμα, διότι προήγαγε μέσα του την εθνική του συνείδηση. Άρα έχουμε λοιπόν πρώτα τους πιο φανατισμένους, αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα στη διασπορά, δεν είναι αυτοί που είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας έχουν συνείδηση γιουγκοσλαβική, έκαναν το σφάλμα και πίστεψαν ότι μπορούν να έχουν σχέσεις με την αρχαία Ελλάδα. Ο Γκρηγόροφ και όλοι οι άλλοι ηγέτες τους είπαν: εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την Ελλάδα, δεν έχουμε καμία σχέση με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, δεν έχουμε καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Εμείς είμαστε Σλάβοι. Εμείς ήρθαμε στα Βαλκάνια 1000 χρόνια μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο, άρα δεν έχουμε μέσα μας, δεν κουβαλάμε μέσα μας συνείδηση καθόλου ελληνική. Είμαστε Σλάβοι και βουλγαρικής και σλαβικής καταγωγής.
0: Αυτοί λοιπόν, λέτε δηλαδή σήμερα, ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες εκεί πέρα. Η μία
1: δύο
0: είναι...
1: μεγάλες κατηγορίες ακριβώς. Αυτοί λοιπόν που είναι οι κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουν πρόβλημα μαζί μας. Αυτοί οι άνθρωποι συμμαχούν, κατανοούν πλέον και αρχίζουν να καταλαβαίνουν και τα παιδιά τους. Οι άλλοι όμως, οι πρώην Έλληνες, αυτοί που ήρθαν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική με ελληνικά διαβατήρια παρακαλώ, είναι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Διότι αυτή είναι ο μεθυσμένος που βρήκε στο τρένο, ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος φυσικά ήρθε, πήγε με ελληνικό διαβατήριο στον Καναδά, στην Αμερική ή στην Αυστραλία και φυσικά για 100 σχεδόν χρόνια από το 1940 έως το 2026, μιλάμε για 86 χρόνια, τρεις γενιές ολόκληρες, τους έμαθαν να πιστεύουν ότι αυτοί είναι Μακεδόνες απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τους έμαθαν να πιστεύουν ότι αυτοί είναι οι διάδοχοι της πολιτιστικής κληρονομιάς των αρχαίων Μακεδόνων, γι' αυτό και προσπάθησαν αυτοί με πιέσεις, η μακεδονοσλαβική διασπορά ήταν αυτή που πίεσε τα Σκόπια να βάλουν τα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι απόδημοι Σκοπιανοί ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Και τους Μακεδονοσλάβους αυτούς τους αποκαλούμε ακόμα Σκοπιανούς, διότι αυτοί δεν είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, είναι πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και κατά συνέπεια τους αποκαλούμε Σκοπιανούς, είναι τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα των ανθρώπων που πολέμησαν με τον ελληνικό δημοκρατικό στρατό με τίμημα ότι δεν θα έπαιρναν την Δυτική Μακεδονία και την προσαρτούσαν στην Γιουγκοσλαβία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μιλούμε για δύο κατηγορίες εμπόλεμων ομάδων. Η πρώτη ομάδα, οι Βορειομακεδόνες, όπως σήμερα αποκαλούνται με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν αποτελούν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτοί που ήταν δικαστοριά από τη Φλόρινα, από τη Αλμοπία, η οποία ήταν δίγρωση, και ενώ ήταν η δίγρωση δεν είναι όλοι Μακεδονοσλάβοι, δεν είναι όλοι Σκοπιανοί. Η πλειοψηφία, το 60% είναι Έλληνες και στη συνείδηση και καλοί πατριώτες. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα είναι το έλασον κομμάτι, δηλαδή ένα 40% από τους δίγρωσους που δεν ξεπερνάει τις 3,5-4,8 χιλιάδες στην Ελλάδα. Γιατί αυτό? Διότι φρόντισαν τα ελληνικά καθεστώτα και κυβερνήσεις προοδευτικά να απαλλαγούν από τους Σκοπιανούς μέσα από τη Δυτική Μακεδονία και να τους στείλουν στον Καναδά, να τους στείλουν στην Αυστραλία, να τους στείλουν στην Αμερική. Όπου εκεί ενώθηκαν με τους παππούδες τους που είχαν φύγει μετά τον Γράμμο και μετά την πτώση του Ελληνικού Δημοκρατικού Στρατού, όσοι διέφυγαν στην Ιγκοσλαβία, πέρασαν στην Ουγγαρία και στις ανατολικές χώρες και στη συνέχεια ως μετανάστες εξήλθαν από την Ανατολική Ευρώπη και εγκαταστάθηκαν με τους άλλους Σλάβους που βρήκανε στην Καναδά, Αυστραλία και Αμερική και δημιούργησαν αυτό το βουλγαροσλαβικό κίνημα εναντίον της Ελλάδος. Επομένως, εμείς ιδρύσαμε
0: σήμερα
1: το
0: όμως,
1: 1986,
0: συγγνώμη,
1: το Μακεδονικό Σπουδών.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε εμείς πολιτικός φορέας, είμαστε ακαδημαϊκός φορέας, είμαστε φορέας έρευνας και εκδόσεων. Επομένως, ως τέτοιος φορέας, ιδρύθηκε λοιπόν στις 10 Αυγούστου 1986, Είχε από μια διάλεξη που μου ζήτησαν να κάνω η Παμακεδονική Ένωση Μελβούρης και Βικτωρίας, γιατί αυτή είναι η Παμακεδονική Ένωση Μελβούρης και Βικτωρίας και η Ομοσπονδία Παμακεδονικών Σωματείων Αυστραλίας. Αυτοί είναι οι οργανισμοί, οι φορείς, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι οι αδερφότητες και τα σωματεία που κατάγονται από τη Μακεδονία, τα μέλη τους. Εμείς είμαστε παν-αυστραλιανός οργανισμός. Αποτελείται από ερευνητές, από πανεπιστημιακούς δασκάλους, από εκπαιδευτικούς, από επαγγελματίες κτλ. Όλων των ειδικοτήτων και επιστημών. Και το Φεβρουάριο λοιπόν του 1988, δύο χρόνια σχεδόν μετά την ίδρυσή μας, διοργανώσαμε το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Μακεδονικών Σπουδών, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 200 ακαδημαϊκοί από 35 πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Συνολικά 63 συμμετέχοντες ακαδημαϊκοί παρουσίασαν εισηγήσεις τονίζοντας την πολυπλοκότητα, θα έλεγα, των ζητημάτων γύρω από την μακεδονική πολιτιστική κληρονομιά. Το συνέδριο θυμάμαι ότι είχε ανοίξει ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Αυστραλίας και συμμετείχαν εξέχοντες ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και μελετητές και φοιτητές. Βέβαια, πνευματικός πατέρας του συνεδρίου αυτού πρέπει να πω ήταν ο Στυλιανός Παπαθεμενής, ο τότε

0: να πείσουν τις τρία φύλλα που εξέδιδαν και να βγουν στο ραδιόφωνο που είναι για τις εθνικές μειονότητες, και άρχισαν εκεί να διαλαλούν ότι με το συνέδριο το Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών προσπαθούσε να αρνηθεί και να παραποιήσει την ιστορία του λαού μας, έτσι λέγανε. Και επομένως λέει πρόκειται για μια νέα επίθεση των ελληνικών αρχών κατά των Μακεδόνων. Αυτοί είναι που λένε ότι είναι Μακεδόνες. Οι άλλοι τώρα λένε οι περισσότεροι είναι Βόρειοι Μακεδόνες. Ενώ οι Σκοπιανοί λένε ακόμα αυτοί είναι που επιλένουν ότι είναι οι Μακεδόνες. Λοιπόν, αυτό έφερε
1: να
0: σε αντίδραση.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Τάμι, κάτι, να συγγνώμη, σαν απορία δηλαδή, γιατί ειλικρινά δεν το ήξερα το θέμα από αυτή τη Σκοπιά, δεν τα ήξερα όλα αυτά τα πράγματα και νομίζω πολλοί που μας ακούν δεν τα ξέρουν. Ήθελα να ρωτήσω, σήμερα υπάρχει μια διαμάχη όμως της Βόρειας Μακεδονίας του κράτους με τη Βουλγαρία. Αυτοί οι άνθρωποι που λέτε που έχουν στην ουσία, που δημιουργούν το πρόβλημα έτσι όπως το περιγράφετε, που είναι βουλγαρικής καταγωγής, ξέρω εγώ, συνείδησης κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι τι θέση παίρνουν απέναντι σε αυτή τη διαμάχη της δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία?
0: Αυτοί θα συμφωνούσαν, η πλειοψηφία τους θα συμφωνούσε με τους Βουλγάρους και με τη βουλγαρική στάση. Διότι αυτοί ακόμα πιστεύουν ενδόμηχα ότι είναι, οι παππούδες τους ήταν Βούλγαροι. Και ότι τα σχολεία τα βουλγαρικά, γιατί αυτοί σε βουλγαρικά σχολεία μεγάλωσαν τότε, και στα χωριά τα ελληνικά υπήρχαν οι Βούλγαροι κομιτατζίδες, οι οποίοι δρούσαν και λειτουργούσαν σχολεία στη βουλγαρική γλώσσα για να διαμορφώσουν τη βουλγαρική συνείδηση των δήλωσων Ελλήνων, και όσοι παρασύρθηκαν από αυτοί ακόμα συνεχίζουν να βουλγαρίζουν και να διαφωνούν ριζικά με την πολιτική. Είναι κάθετα αντίθετη με την συνθήκη των Πρεσπών, είναι κάθετα αντίθετη με τα Σκόπια, με την κυβέρνησή τους, είναι κάθετα αντίθετη με την Βόρεια Μακεδονία και έχουν σοβαρές διαφωνίες με τους εθνικιστές Βορειομακεδόνες. Ενώ αντίθετα πιστεύουν ότι ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία Μακεδονία, η οποία είναι βουλγαρική, είναι η ελληνική, είναι και η ιουγκοσλαβική, πρέπει να γίνει, να καταληθούν οι ανεξάρτητες Μακεδονίες περιοχές, οι οποίες ποτέ καμία Μακεδονία δεν λειτουργήσε ως εθνική οντότητα. Πάντα λειτουργήσαν ως γεωγραφικές οντότητες. Εδώ είναι που δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι άλλο πράγμα είναι η γεωγραφία και άλλο πράγμα είναι η εθνότητα. Δηλαδή για πρώτη φορά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Τάμι, που σας διακόπτω και πάλι, το γεγονός ότι σήμερα η Βουλγαρία ζητάει από την Βόρεια Μακεδονία και την μπλοκάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Να αναγραφεί στο Σύνταγμα ότι υπάρχει βουλγαρική μειονότητα, εννοεί αυτούς τους ανθρώπους?
0: Εννοεί, όχι. Έχουν μείνει ακόμα στη Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν στο κράτος αυτό, υπάρχουν ακόμα. Δεν ζητάει μονάχα βουλγαρική εντότητα. Μιλάει και ότι η γλώσσα τους δεν είναι μακεδονική, είναι βουλγαρική. Αυτό είναι η Βουλγαρία. Αυτό, και έχουν δίκιο απόλυτο. Ισχυρίζονται οι Βούλγαροι ότι η γλώσσα που ομιλείται στα Σκόπια δεν έχει καμία σχέση με την σερβική, τη σλαβική γλώσσα. Είναι βασικά, έχει σχέση. Είναι 30% σερβική και 70% βουλγαρική.
1: Ναι, σωστά.
0: Εάν κάποιο δηλαδή Σκοπιανό πέσει, βρεθεί με αλεξίπτο και πέσει στη Σόφια από τα Σκόπια, δεν θα πεινάσει. Θα του μιλήσει στη γλώσσα του και θα την καταλάβουν όλοι οι Βούλγαροι.
1: Γενικά, κύριε Τάμι, και το λέω αυτό επειδή μιλούσα με μία συνάδελφο η οποία είναι σλαβικής καταγωγής, δηλαδή η Ιβάνα, η οποία είναι Σέρβα και μιλάει αυτές τις γλώσσες. Τη ρώτησα σχετικά και μου είπε ότι όντως όλες οι σλαβικές γλώσσες λίγο πολύ καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος. Δηλαδή, αν η ίδια πήγαινε στη Βουλγαρία, θα κατανοούσε το τι λένε οι Βούλγαροι, όπως και στην Βόρεια Μακεδονία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όλοι αυτοί μεταξύ τους κατανοούν λίγο πολύ ο ένας. Οι διάλεκτοι αλλάζουν και όπως μου εξηγούσε στα Σκόπια, συγκεκριμένα στην Βόρεια Μακεδονία, όπως αποκαλείται σήμερα, υπάρχουν δύο διάλεκτοι, λέει. Μία που είναι πιο πολύ προς τη σερβική πλευρά και μία άλλη που είναι προς τη βουλγαρική. Δηλαδή, δεν τα ήξερα.
0: Εξηγείται το φαινόμενο επιστημονικά. Εγώ, τώρα ως κοινωνιογλωσσολόγος, κάνω παρένθεση και σας λέω. Αυτό το φαινόμενο που σας εξηγούσε η συνάδελφός σας, η Βάνα, ουσιαστικά λέγεται στην επιστημονική ορολογία dialectum continuum. Δηλαδή,
1: ας πούμε
0: ότι, ο Σέρβος είναι στο βορρά, δίπλα σε αυτόν είναι ο Σκοπιανός, μετά πιο κάτω από αυτόν είναι ένας τρίτος, και μετά από τον τρίτο υπάρχει ένας τέταρτος. Τέταρτες δηλαδή γεωγραφικές λωρίδες, φανταστείτε, παράλληλες επιφάνειες.
1: Κατά.

0: Λοιπόν, ο Α, που είναι ψηλά, καταλαβαίνει πολύ καλά τον Β και μιλούν διαφορετικές διαλέκτους. Ο Α καταλαβαίνει τον Β. Ο Α καταλαβαίνει λιγότερο τον τρίτο από το Γ από τον Β. Και σχεδόν δεν καταλαβαίνει καθόλου τον Α με τον τέταρτο, διότι αυτός είναι πιο κοντά στη Βουλγαρία. Και επομένως κανονικά είναι πιο κοντά στη Βουλγαρική παρά στην Σερβική. Αυτό λέγεται dialectum continuum. Έχει δίκιο. Ωστόσο, εάν εγώ τώρα το βλέπω, αφήνω το καπέλο του κοινωνιογλωσσολόγου και το παίρνω του γλωσσολόγου πια. Η γλώσσα περσέ, η ίδια η γλώσσα, η λεγόμενη σήμερα ατυχώς μακεδονική, πριν από 110 χρόνια στη Βουλγαρία και στη νότια Ιουγκοσλαβία την ονομάζανε Στάρτσκι, που σημαίνει στα βουλγαρικά τα παλιά μας. Μετά εγκαταλείφθηκε, καλά δεν έλεγε μακεδονική. Η μακεδονική είναι εφεύρεση το 1940. Αν ανατρέξετε σε λεξικά, σε βιβλιογραφίες κτλ., πουθενά δεν εμφανίζεται η γλώσσα ως μακεδονική γλώσσα. Εμφανίζεται ως Στάρτσκι, που σημαίνει τα παλιά μας, ή Πονάσι, που σημαίνει τα δικά μας στη σλαβική γλώσσα. Το μέλλον πρώτο είναι βουλγαρικό, το δεύτερο είναι γιουγκοσλάβικο, σερβικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι εφευρέσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί το φαινόμενο της, να δημιουργηθεί εθνότητα. Δηλαδή προκειμένου να έχουμε τη γέννηση μιας εθνικής ταυτότητας, για να υπάρχει εθνική ταυτότητα πρέπει να υπάρχει γλώσσα. Μετά από τη γλώσσα πρέπει να υπάρχει ιστορική καταβολή. Πρέπει να είναι στο ίδιο μέρος πολλά χρόνια. Το τρίτο πρέπει να έχει φιλολογία, να έχει λογοτεχνία. Αυτά τα τρία λοιπόν προσπαθήσανε μέσα από εργαστήρια, μέσα από προσπάθεια για να γίνει η εθνοποίηση και η ταυτότητα των Σκοπιανών ή των Μακεδονοσλάβων. Έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι τρεις βασικές προϋποθέσεις. Γλώσσα λοιπόν, φιλολογία, τα βασικά ας πούμε, και ιστορική καταβολή. Η ιστορική καταβολή δεν μπορούσαν να την αποδείξουν, διότι εκεί ήρθαν πολύ αργότερα από τους Έλληνες. Και τι έγιναν, επειδή οι Βούλγαροι προϋπήρχαν στον χώρο αυτόν, και όπως και οι Ιλλήριοι, προσπάθησαν να γυπνιάσουν, να δουν συγγένειες, είτε με τους μεν είτε με τους δε. Με τους Ιλλήριους δεν τους το επέτρεψαν οι Αλβανοί, με τους Βούλγαρους τους αποδέχτηκαν, με αποτέλεσμα να θεωρούν πολλοί από αυτούς που ακόμα βρίσκονται στη Βόρεια Μακεδονία, ένα περίπου, εγώ υπολογίζω ότι είναι γύρω στους τουλάχιστον 15.000 οικογένειες, να θεωρούνται αυτό το Βούλγαρο. Λοιπόν, αλλά αυτό το θέμα όμως είναι πλέον δύσκολο να γίνει κατανοητό, διότι θα χρειαστεί να δείξω χάρτες, θα χρειαστεί να παραπέμψω σε βιβλιογραφίες κτλ.
1: Κατανοητό. Yeah, πάντως λοιπόν, είναι δηλώσει, πολύπλοκο, όμως. Δηλαδή δεν ξέρω, ξέρετε έτσι πώς το εξηγείτε. Εδώ έχουμε διάφορες ομάδες οι οποίες στην ουσία όλες αυτές οι ομάδες, είτε είναι σλαβόφωνοι είτε είναι βουλγαρική συνείδησης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν συμφωνούν ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, βουλγαρικό λέω, μακεδονικό έθνος, ξέρω εγώ, και ότι
0: Όχι. Υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις και μεταξύ τους. Ήδη πρέπει να σας πω ότι οι Σκοπιανοί, δηλαδή οι Μακεδονοσλάβοι, δηλαδή οι ελληνικής καταγωγής βουλγαρίζοντες, έχουν διακόψει ακόμα και σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι θεωρούν ότι έχουν πουλήσει ουσιαστικά τη Μακεδονία και το Μακεδονικό. Και είναι εντελώς αντίθετοι με την Συμφωνία των Πρεσπών. Πολεμούν τη Συμφωνία των Πρεσπών διότι θεωρούν ότι ήταν προδοσία. Απέναντι στον μακεδονισμό που προσπαθούσαν αυτοί να προαγάγουν. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είναι, αυτή είναι η πεμπτουσία του προβλήματος. Δηλαδή ενώ ο ελληνισμός γενικότερα έχει μία αρχή και τέλος πάντων μπορεί να μην έχει εθνική πολιτική για το θέμα και ακόμα τον ζούμε αυτό, ότι ακόμα η Ελλάδα δεν έχει εθνική πολιτική για το θέμα. Ακόμα διαφωνούμε. Η αντιπολίτευση πιστεύει ότι μέρος ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι εντάξει. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι έχει κάνει λάθη, αλλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με τη σιωπή της. Έχει ανακαλέσει προηγούμενη στάση της απέναντι στον τρόπο που θα πρέπει να υπάρξει στρατηγική και προσπαθεί μέσα από τη σιωπή και μέσα από το να μην υπάρχει πλέον καμία συζήτηση γύρω από το θέμα της Μακεδονίας να υπάρχει κάποια ησυχία ανάμεσα στο λαό για λόγους ψηφοφορίας.
1: Λοιπόν, το κυβερνών σήμερα ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς για ενημέρωση, γιατί ξέρετε, επειδή δεν μιλάμε όπως είπατε πολύ για αυτό το θέμα, δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. Το σημερινό VMRO, όπως λέγεται αυτό το κυβερνών κόμμα.
0: Ναι, το εθνικιστικό κόμμα, ναι.
1: Αυτό που κυβερνάει σήμερα την...
0: Την
1: αυτό σε ποια πλευρά είναι? Γιατί νόμιζα ότι είναι εθνικιστές.
0: Αυτή είναι η εθνικιστική πλευρά, η εθνικιστική πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας.
1: Αυτή δεν είναι με τους Βούλγαρους μαζί.
0: Οι οποίοι παίρνουν δηλαδή την ακροδεξιά, την ακρόαριστη στάση, που δηλαδή εμείς είμαστε οι Μακεδόνες και επομένως ούτε και αυτοί συμφωνούν με την πεμπτουσία της Εθνικής των Πρεσπών. Γιατί...
1: Δηλαδή είναι με τους Βούλγαρους περισσότερο, με τη βουλγαρική μειονότητα
0: όχι,
1: μαζί.
0: Όχι, καθόλου. Είναι κάθε εχθροί με τους Βούλγαρους. Αυτοί που ως πρώτο εχθρό τους βλέπουν τους Βούλγαρους και μετά τους Έλληνες. Διότι είναι τόσο πολύ ακραίοι στις απόψεις τους που πιστεύουν ότι με το να αποδεχτούν τους Βούλγαρους ουσιαστικά θα απολέσουν, θα χάσουν την ταυτότητά τους. Διότι χωρίς τη Μακεδονία αυτοί δεν έχουν ταυτότητα. Τι θα υποστηρίξουν ότι είναι? Σέρβοι δεν είναι. Βούλγαροι δεν είναι. Έλληνες δεν είναι. Δεν μπορούν να πούνε ότι είναι Μακεδονίες, γιατί η Μακεδονία ποτέ δεν λειτουργήσε ως εθνότητα.
1: Δηλαδή, ναι, σωστά,
0: εάν οι περισσότεροι από αυτούς ποτέ δεν βρίσκονταν στην αρχαία γεωγραφική θέση της αρχαίας Μακεδονίας. Η αρχαία Μακεδονία τελείωνε περίπου 180 χιλιόμετρα βορείως από το μοναστήρι. Άρα το κέντρο και η βόρεια Μακεδονία, της Βόρειας Μακεδονίας, δεν υπήρξαν ποτέ μέσα στη Μακεδονία. Ούτε ακόμα και στην εποχή του κατακτήσεω των Μακεδόνων, των δικών μας. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέω ότι και νομίζω ότι είναι θεμητό να το υποστηρίξουμε, είναι πολύ σημαντικό να το υποστηρίξουμε, ότι οι Σέρβοι, παράδειγμα, είναι εναντίον τους. Οι Βούλγαροι είναι εναντίον τους. Οι Έλληνες είναι εναντίον τους. Γι' αυτό ο Γκρηγόροφ είχε αναγκαστεί να πει ότι αν δεν υποστηρίξουμε ότι είμαστε Σλάβοι, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους Έλληνες, ότι έχουμε καμία σχέση με τους Βούλγαρους, δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνείδηση ακόμα και αν διαμορφώσουμε κράτος. Άλλο πράγμα είναι εθνική συνείδηση και άλλο πράγμα είναι κράτος. Το κράτος σήμερα της Βόρειας Μακεδονίας έχει μέσα Βούλγαρους. Έχει ένα 30%
1: και το
0: διαρκώς αυξανόμενο αλβανικό στοιχείο. Προς βοράν έχει πάρα πολλούς επίσης μουσουλμάνους και προσκύμενους προς τη Βοσνία. Δηλαδή είναι ένας αχταρμάς, θα το πω, ένα μόρφωμα συνθετικό από διάφορες μάλιστα εθνικές οντότητες, ναι, ναι, με διαφορετική εθνική συνείδηση.
1: Μάλιστα.
0: Τι τους ενώνει? Τους ενώνει αυτό που λέμε σήμερα δήθεν μακεδονική γλώσσα. Εγώ θα έλεγα ότι το πρόβλημα δεν θα μπορούσε να είχε λυθεί γιατί η Ελλάδα μας επέμενε όχι στον όρο μακεδονική γλώσσα, αλλά Macedonian Slavonic Language, μακεδονοσλαβική γλώσσα. Να σας πω γιατί. Διότι ουδέποτε, όταν εγώ το 1988 δίδασκα στο Πανεπιστήμιο του Μόνας στο τμήμα γλωσσολογίας, υπήρχαν τότε σερβοκροατική γλώσσα, Σερβία και Κροάτσια. Τώρα, άμα πεις σερβοκροατική, θα κάνουν επανάσταση και οι Κροάτες και οι Σέρβοι. Τα πριν εκείνα όμως ήταν μια γλώσσα, ενωμένη και ενιαία. Και όταν λέγανε, δεν υπήρχε λέξη μακεδονική, υπήρχε σερβική. Και όσοι θέλανε να μάθουν τη λεγόμενη μακεδονοσλαβική, μαθαίνανε σερβικά, για να μην πάνε να μάθουν τα βουλγάρικα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο, όπως πολύ σωστά το είπες, και χρειάζεται να υπάρξει ενημέρωση, διαρκής ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και εμείς τι κάναμε, σαν Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών. Προχωρήσαμε το 88 το πρώτο συνέδριο. Το 91 περάσαμε το δεύτερο συνέδριο και πρέπει να σας θυμίσω ότι σε 9 Φεβρουαρίου του 88, όταν κάναμε το πρώτο συνέδριο για τη Μακεδονία, ο δόκτωρ Στέφαν Φιλίποβιτς, που ήταν τότε ο Γενικός Γραμματέας της Σερβικής Εθνικής Επιτροπής, μου έστειλε σε μένα προσωπικά ως πρόεδρο του συνεδρίου τότε το εξής τηλεγράφημα, το οποίο το έχω μπροστά μου και το μεταφράζω, ήταν στα αγγλικά. Χαιρετίζουμε, μου έλεγε, τους Έλληνες αδελφούς μας, με πίστη και αδελφούς, στο όνομα και τους κοινούς αγώνες, ενόπλης δηλαδή, ευχόμενη καλή επιτυχία. Ούτε ένα έδαφος της Μακεδονίας, ούτε μακεδονική γλώσσα, ούτε μακεδονικό έθνος υπάρχει στο έδαφος της Ιουγκοσλαβίας. Μόνο η Νότια Σερβία και η σερβική μας γλώσσα. Η Μακεδονία εφευρέθηκε από την Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιουγκοσλαβίας για να ζημιώσει τον τίτλο και την Ιουγκοσλαβία. Δεν καταλαβαίνετε και πώς αισθάνονται τώρα και οι Σέρβοι απέναντι σε αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή, ούτε οι Σέρβοι είναι δίπλα τους, ούτε οι Βούλγαροι είναι δίπλα τους, ούτε οι Αλβανοί είναι δίπλα τους, ούτε οι Έλληνες δίπλα τους. Γι' αυτό το καλό που έχουν να κάνουν είναι τουλάχιστον να σταματήσουν το εμπόλεμο, γιατί εδώ δεν νομίζω ότι έχουμε τον χρόνο να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν διεκδικεί από αυτούς ούτε εδάφη, ούτε πληθυσμούς, ούτε χώρους γεωγραφικούς, ούτε την ιστορία τους. Και αντί αυτοί οι άνθρωποι να είναι περήφανοι για την ιστορία της Σλαβική, διότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα επιτεύγματα στη σλαβική ιστορία, και μέσα από τη φιλολογία τους και μέσα από τη γλώσσα τους και μέσα από τη λογοτεχνία τους και τα, δηλαδή με άλλα
1: έχουν
0: λόγια
1: πράγματα,
0: αντί να είναι
1: ναι.
0: περήφανοι για αυτό που έχουν, προσπαθούν να δανειστούν πράγματα που ουδέποτε τα είχαν, γιατί ουδέποτε ήσαν αρχαίοι Έλληνες, για παράδειγμα. Γι' αυτό τι κάναμε το 99, το 91, τρία χρόνια μετά το 1988, διορίσαμε μια ακαδημαϊκή επιτροπή από πρωτοκλασσάτους, θα έλεγα, καθηγητές πανεπιστημίων, και δημιουργήσαμε το δεύτερο διεθνές συνέδριο, οργανώσαμε για την αρχαία Μακεδονία, και ορίστηκε τότε ως πρόεδρος της ακαδημαϊκής επιτροπής ο επικεφαλής του τμήματος κλασικών σπουδών και εγγύης ανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, ο Πίτερ Κόνορ, ο οποίος μαζί με τους μεγάλους κλασικιστές και ιστορικούς όπως τον Ρόμπερτ Νεμίλς, τον Γκον Κάσταν, τον Άρθα Μακδέβιτ, τον Νόρμαν Άσον, τον Γκρέκ Χόσλεϊ κτλ. Οργανώσαμε και τον Δημήτρη Παντερμαλή. Οργανώσαμε λοιπόν το δεύτερο συνέδριο στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία, διότι καλέσαμε και από τα Σκόπια να έρθουν τα χρόνια εκείνα, που ήταν τότε Φύρομ, τότε είχε αποσχιστεί και είχε δημιουργήσει καινούριο σχεδόν ήταν στα πρόθυρα, και ήρθαν και από τη Σερβία, από όλα μέρη της Σερβίας, από το
1: Σκόπια. Ναι, τέλος πάντων, ήρθαν από όλες τις γειτονικές χώρες.
0: Ναι, και ήρθαν και αυτοί και πήραν μέρος στο συνέδριο. Και επομένως, αρχηγός, θα έλεγα, των ακαδημαϊκών ήταν ο περίφημος διαπρεπής καθηγητής, ο Νίκολας Χάμον, ο Βρετανός αυτός, μεγάλος φιλέλληνας, και ο οποίος έκανε τα εξής σχόλια όταν άνοιξε στις 8 Ιουλίου του 1991, άνοιξε το συνέδριο στην αίθουσα, το Art Gallery, την Εθνική Πινακοθήκη της Βικτόριας. Ήταν ένα κοινό 700 άτομα, και μίλησε προς το ακροατήριο ο Νίκολας Χάμον, ο οποίος είπε: οι διοργανωτές του δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου Μακεδονικών Σπουδών είναι άξιοι συγχαρητηρίων που συγκέντρωσαν τόσο μεγάλο αριθμό ιστορικών από την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Αμερική, και μια λαμπρή ομάδα αρχαιολόγων από την Ελλάδα και την Αυστραλία. Το συνέδριο παρήχε μια θαυμάσια ευκαιρία στους μελετητές να αναφέρουν τη δική τους έρευνα και να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, το παρακολούθησαν πολύ καλά οι πολίτες της Μελβούρνης, όπως και πολλοί πολίτες της Ιουγκοσλαβίας και της Σερβίας, οι οποίοι αποδείχθηκαν πολύ ευγνώμονες τόσο για τις δημόσιες διαλέξεις, όσο για τις εργασίες των ειδικών, και μερικές φορές συμμετείχαν στις συζητήσεις. Πολλές πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις επιβεβαίωσαν την ορθότητα των αρχαίων προφορικών και λογοτεχνικών παραδόσεων. Για παράδειγμα, η ανασκαφή του νεκροταφείου των Τούμβων κάτω από τη Βεργίνα αποκάλυψε φάσεις κατοίκησης που αντιστοιχούν καλά στην προφορική παράδοση των Μακεδόνων, όπως διηγήθηκε στον Ηρόδοτο ότι οι πρώτοι γείτονές τους ήταν οι Φρίγες, που στη συνέχεια μετανάστευσαν στην Ασία, και ότι σύμφωνα με τον Στράβωνα οι Λυρίοι και οι Πυρώτες κατέλαβαν την περιοχή στη συνέχεια. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την παράδοση του Ησίωδου ότι οι Μακεδόνες ήταν ελληνόφωνοι λαοί που ζούσαν πολύ νωρίς στην ορεινή χώρα του Ολύμπου και της Πιερίας. Καταλαβαίνετε ότι μέσα από αυτό το συνέδριο δίνεται η ευκαιρία, αυτά τα 700 μέλη που ήταν μπροστά στον καθηγητή Χάμον, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν εκπαιδευτικοί, ήταν φοιτητές, ήταν intellectuals, ήταν άνθρωποι της Αυστραλιανής μείζωνας κοινωνίας. καταλαβαίνετε ότι μέσα από τα συνέδρια, γιατί ακούσε και τρίτο και τέταρτο συνέδριο, αλλά δεν έχουμε χρόνο του πλέον.
1: Ναι, δεν έχουμε,
0: αλλά δυστυχώς. Νομίζω ότι μέσα από τα συνέδρια και τις εκδόσεις που θα πούμε, αν μας δώσετε μια ακόμη ευκαιρία να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα για τις τεράστιες εκδόσεις που έχουν, 17 εκδόσεις έκανε το Στρανιό Ινστιτούτο Ακαδημικών Σπουδών, και είναι ο μόνος οργανισμός που ακόμα εκδίδει το Macedonian Studies Journal, είναι το μοναδικό επιστημονικό ακαδημαϊκό όργανο στο οποίο ακόμα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί από όλο τον κόσμο και στέλνουν τα άρθρα τους, και το κείμενο, το περιοδικό αυτό κυκλοφορεί πλέον σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμο διαμέσου του Google και το ίντερνετ σε όλους και σε όλες. Επομένως, θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό σήμερα απλώς μονάχα το αγγίξαμε. Εύχομαι να δοθεί η ευκαιρία στη Φωνή της Ελλάδας να σκύψει και να φουγκραστεί περισσότερο το θέμα αυτό, να το αναλύσει ώστε να το καταλάβουν και να το κατανοήσουν. Και κλείνω λέγοντας, Δημήτρη, και στους ακροατές μας, εμείς οι Έλληνες της Διασποράς, για μας η Μακεδονία είναι ένας πόλεμος, ένας αγώνας χαρακομμάτων. Για την Ελλάδα είναι επιτελικός αγώνας. Εκεί δεν υπάρχουν χαρακόμματα. Εκεί δεν ακούγεται η φωνή του Βουλγαρου Σλάβου. Εκεί δεν ακούγεται το όνειρο μιας μεγάλης Μακεδονίας. Η Ελλάδα παραμένει πολύ μακριά από τον αγώνα αυτόν, διότι η Ελλάδα δεν έχει να δώσει μάχες. Αντίθετα, ο ελληνισμός Διασποράς συζεί με τους Σκοπιανούς, συζεί με τους Μακεδονοσλάβους, συζεί με τους Βόρειο Μακεδόνες. Και κάθε μέρα στο γραφείο, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας, στα νοσοκομεία, στους δρόμους, στα καφενεία, στα εστιατόρια, βρισκόμαστε δίπλα-δίπλα, και επομένως πρέπει να δίνουμε διαρκώς μία μάχη, έναν αγώνα, για να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες και ότι αυτοί δεν είναι πλέον Μακεδόνες.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, όπως είπατε, είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα, δηλαδή και αυτά που μας είπατε εμένα τουλάχιστον μου διευκρινίσανε κάποια πράγματα, αλλά κάποια άλλα έχω ακόμη απορίες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγάλο θέμα, θα επανέλθουμε τουλάχιστον συντόμως και πάλι, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω για τη νέα γενιά, το πώς αυτή το αντιμετωπίζει και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, να το δούμε την άλλη εκπομπή μας.
1: Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, σας χαιρετώ στην Αθήνα. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο.

0: μέσα στα μαύρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με σκέψη σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος. Και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
2: Ο καιρός.
3: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Για πάμε λοιπόν, για πάμε. Σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι η ενότητα της εκπομπής μας που την έχουμε ονομάσει σαν τότε, γιατί κάθε Παρασκευή κάνουμε μία βόλτα στον παλαιό τύπο, τον τύπο της εποχής. Τη μία εβδομάδα ασχολούμαστε με τον αθλητικό τύπο, την άλλη εβδομάδα με τον πολιτικό και μάλιστα κάνουμε κάποιους συνειρμούς και συγκρίσεις για το πώς ήταν τα δεδομένα τότε και πώς είναι σήμερα. Είναι τόσο παράλληλα και παραπλήσια μερικά γεγονότα που λες δεν πέρασε μισός αιώνας, 70 χρόνια, ανάλογα του πότε είναι η εφημερίδα. Η σημερινή εφημερίδα θα μας φέρει πίσω 65 χρόνια, καλά τα λέω, 64 για να είμαστε ακριβείς, μιας και έχουμε εδώ μπροστά μας την αθλητική εφημερίδα Ομάδα, η οποία κυκλοφορούσε κάθε Τρίτη. Γινόταν χαμός τότε γιατί είχε όλο το ρεπορτάζ, το παρασκήνιο, οτιδήποτε γινόταν στους αγώνες, πληροφορίες, συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Ήταν μια καταπληκτική αθλητική εφημερίδα, εβδομαδιαία. Και είναι η ημερομηνία Τρίτη 28 Αυγούστου του 62. Παράλληλα έχουμε επενδύσει στην εκπομπή με τις μουσικές επιτυχίες εκείνης της συγκεκριμένης χρονιάς. Ελληνικές επιτυχίες, έτσι, να παραμείνουμε στα μέσα. Λοιπόν, εδώ στην παρέα μας είναι και ο Οδυσσέας Αγγελίδης. Καλημέρα, Οδυσσέα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Ωραία, μπήκε δυνατά. Λοιπόν, παρέουλα, γιατί καλοκαίρι, Οδυσσέα, τι, πέρασες καλά, πώς πήγε φέτος?
1: Μια χαρά, τέλεια.
0: Και έπεται και συνέχεια ή ακόμα, εντάξει, θα το σταματήσω, μην φωνάσεις. Έχει και συνέχεια ή κάτι?
1: Έχει και συνέχεια.
0: Ωραία. Και επιστρέφουμε μετά δρυμύτερη και δυναμική στις σχολικές μας υποχρεώσεις πρώτη ηλικίου φέτος,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Σουξέ, ο Οδυσσέας. Πάμε με την πρώτη σελίδα, η οποία έχει πρώτο θέμα «Οι μάσκες έπεσαν» και έχει να κάνει με όλα όσα συνέβαιναν συνολικά στο χώρο του αθλητισμού. Ένα άρθρο της εφημερίδας που μετράει τον αριθμό φύλου 192, τέταρτον έτος, δραχμέ 2 παρακαλώ, πιο πάνω. Ο Αριστίδης Καμάρας δεν θα πάει στο Κάτοβιτς, προσοχή. Φλας, ήταν αναγκαία η τιμωρία του Νεστορίδη. Αυτή τη φορά ο ΠΑΟ δεν έπρεπε να χάσει το ευρωπαϊκό τρένο. Και έχει μια φωτογραφία εδώ, τον Πιτιχούτη και τον Παπα Εμμανουήλ. Γιατί έχασε η ΑΕΚ, αποκλειστική ανταπόκριση του Χρήστου Σβολόπουλου. Είναι τώρα η ανάλυση του αγώνα ΑΕΚ Μπαρτσελώνα. Εντάξει, τώρα γιατί έχασε η ΑΕΚ από την Μπαρτσελώνα, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Τώρα που έγινε και η κλήρωση και έρχεται και η Ρεάλ, που είναι το κομμάτι του ύμνου της ΑΕΚ, να δούμε τι θα γίνει. Με αισιοδοξία πάντα αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες. Τα χρυσά πόδια, Λόλος Χασεκίδης. Ενθουσιασμός, Εγάλο Εθνικός, πανέτοιμη. Η ΑΕΚ στη Ρωσία. 5-9 του θα φέρουν την άνοιξη στον Ολυμπιακό. Και αποκλειστικό της αποκαλυπτική επιστολή του προπονητή Χατζησταυρίδη για τον Ολυμπιακό και αυτό το θέμα. Και περνάμε στην σελίδα 7, όπου είναι η τιμωρία που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Μια ποινή που έχει αναστατώσει τους φίλους της ΑΕΚ. Ήταν σκληρή, ήταν αναγκαία. Στις 31 Ιουλίου 1962, μία ημέρα πριν, ο κύριος Τσάκναντι αναλάβει επίσημα την προπόνηση των παικτών της ΑΕΚ, η ομάδα ετώνιζε. Η διοίκηση της ΑΕΚ οφείλει να προστατεύσει τον ξένο προπονητή και κυρίως να δικαιολογήσει τα τεράστια ποσά που της εστίχησε η μετάκλησή του. Θα το κατορθώσει αν εφαρμόσει η πολιτική πυγμής που θα συνίσταται στη σκληρή και παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων που θα τσαλακώσουν και θα παρακολύσουν το έργο του κυρίου Τσάκναντι. Γιατί θα είναι αμαρτία ένας προπονητής που αμείβεται ηγεμονικά να μην δουλέψει παραγωγικά για τον σύλλογο. Τώρα είμαστε στον Αύγουστο του 62 και είναι η χρονιά που με τον Τσάκναντι η ΑΕΚ οδηγείται στο πρωτάθλημα. Η ουσία όμως είναι ότι τιμωρήθηκαν δύο παίκτες της ΑΕΚ, ο Αναστασιάδης και ο Κώστας Νεστορίδης, για κάποια παραπτώματα. Ο Νεστορίδης και ο Αναστασιάδης τιμωρήθηκαν πολύ αυστηρά από τον προπονητή τους. Αυτή η τιμωρία όμως ήταν επιβεβλημένη για να εδραιωθεί πειθαρχία στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ. Υπογράφει, ποιος λέτε στο ρεπορτάζ, Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο γνωστός Λευτέρης Παπαδόπουλος. Καλά, είναι συγκλονιστικό το τι πετυχαίνεις μέσα από το πέρασμα των χρόνων και την πορεία κάποιων ανθρώπων σίγουρα προς την κορυφή και την μοναδικότητα του έργου τους. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα γεγονός ασυνήθιστο, γράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, σε ένα είδος επαναστάσεως. Επαναστάτης ο κύριος Γιάννε Τσάκναντι, ένας Ούγγρος προπονητής που δεν ανέχεται να του ποδοπατήσουν τη φήμη του όποιοι Νεστορίδηδες και Αναστασιάδηδες. Ένας διάσημος θεωρητικός του ποδοσφαίρου που θέλησαν έμπρακτα να αμφισβητήσουν την αξία του, που περιφρόνησαν την αξία του δύο παίκτες της υπανάπτυκτης ποδοσφαιρικά Ελλάδος, ο Νεστορίδης και ο Αναστασιάδης. Τα χώνει από τότε ο Παπαδόπουλος, παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να μεταφερθούμε στη θέση του κυρίου Τσάκναντι. Και αυτή η αλλαγή θέσεων και ρόλων θα μας δείξει ότι έχει πέρα για πέρα δίκιο. Αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για τον Ούγγρο προπονητή, πρόκειται κυρίως για ολόκληρη την υπόθεση της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί ο κύριος Τσάκναντι καθιερώνει μια αρχή άγνωστη μέχρι σήμερα που δεν θα αργήσει να βρει μιμητές. Ξεριζώνει το βεντετισμό και στρώνει με μπαμπάκι το δρόμο για τους νέους. Κάτι ασυνήθιστο, μεγάλο, άξιο για χειροκρότημα. Όμορφη πόλη τώρα. Γιάννης Πουλόπουλος, Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με ένα θέμα που είναι σχετικό με τον Παναθηναϊκό. Ο Πανάκης Ζεν Πρεμιέ του το επρότεινε ο κύριος Σκούρας για ένα φιλμ αστυνομικό. Σκούρας, έτσι, ήταν από τους κινηματογραφικούς παραγωγούς της εποχής και μετέπειτα πρόεδρος της ΑΕΚ. Συζήτηση με τον Πανάκη. Μια συζήτηση με ανοιχτά χαρτιά για τους πάντες και τα πάντα. Μια συζήτηση που τη στήσαμε τυχαία στον δρόμο και τη μεταφέρουμε χωρίς να έχουμε προσθέσει, χωρίς να έχουμε αφαιρέσει τίποτα. Παρακολουθήστε την. Έμαθα ότι σου έγιναν προτάσεις για να παίξεις στο σινεμά. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Με μεσολάβηση του κύριου Σκούρα είχα συνάντηση με τον διάσημο σκηνοθέτη Hitchcock που μου πρότεινε να παίξω σε ένα αστυνομικό φιλμ. Του ζήτησα όμως πίστοση χρόνου για να το σκεφτώ. Παιδιά, δεν είναι ο Σκούρας ο εδώ, είναι ο Σκούρας ο της Αμερικής, γιατί ήταν δύο, έτσι ήταν και ο Σκούρας, έτσι, που έκανε μεγάλη πορεία στον αμερικάνικο κινηματογράφο. Προέβαλε σε όρους, ρωτάνε τον νεοϊονιώτη άσο του Παναθηναϊκού. Το πήρα στα αστεία στην αρχή και ζήτησα για παρτενέρ μου την Doris Day. Επίσης τον παρακάλεσα να παίξει στην ταινία και ο παλιός συμπαίκτης μου, ο δημοφιλής Λάκης Πετρόπουλος. Τι ένιωσες μόλις πάτησες το πόδι σου στη Νέα Υόρκη? Το πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος μπροστά στην απεραντοσύνη της και την επιβλητικότητά της. Ποιον διάσημο άνθρωπο της Αμερικής ήθελες να γνωρίσεις? Τη Μέρλιν Μονρόε. Στο άκουσμα δε του απροσδόκητου θανάτου της, μεγάλωσε η λύπη μου που δεν προσπάθησα πολύ να την γνωρίσω. Ποια θεωρείς σαν την πιο οδυνηρή είδηση? Να μας πληροφορούσαν ενώ βρισκόμαστε στον αέρα ότι σταμάτησε ο κινητήρας στο αεροπλάνο που μας μετέφερε. Είναι αυτά. Ποια απίθανη πρόταση? Να μου ζητήσουν σε γάμο την κορούλα μου που είναι 6 μηνών. Πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό στη νέα περίοδο? Όπως πάντα, δηλαδή πανίσχυρο. Με ποιες ομάδες νομίζεις ότι θα παλέψει για τους τίτλους? Με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Απόλλωνα. Τι φοβάσαι περισσότερο στη ζωή? Την υποκρισία. Η μεγάλη ευκαιρία για έναν ποδοσφαιριστή ποια νομίζεις ότι είναι? Να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Με ποιον κυνηγό συνδυάζεσαι καλύτερα? Με εκείνον που με καταλαβαίνει. Ο τερματοφύλακας που παραδέχθηκες, ο Στέλιος Σεραφίδης, στο 1-1, ήταν μεγάλος γκολκίπερ. Το παλικάρι έχει καημό, Γρηγόρης Μυθικότσης, Μαρία Φαραντούρη. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα του Ολυμπιακού τώρα. Νέα του θα ξαναφέρουν τον Ολυμπιακό στο θρόνο με ερωτηματικό 5. Γρηγοριάδης, Μπέσης, Αυγητίδης, Παπαμανουήλ, Λουκανίδης. Και εδώ ξεκινάει λέγοντας για την άμυνα του Ολυμπιακού και πάει μετά στις υπόλοιπες γραμμές. Η άμυνα είναι η μόνη γραμμή που εμπνέει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Στο περασμένο πρωτάθλημα αναδείχθηκε η καλύτερη, χωρίς μάλιστα πάντοτε την παρουσία του Στεφανάκου. Και όχι μόνο αυτό, δεν λήγησε ούτε σε επιθέσεις τρομερές όπως τη Σάντος και τη Μπαρτσελώνα. Άπειρες επιτυχίες του Ολυμπιακού οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην άριστη απόδοση της άμυνάς του, που και σήμερα εξακολουθεί να είναι πανίσχυρη. Ο Τσαναγκτζής με τον Αυγητίδη θα καλύψουν το πόστο του τερματοφύλακα κατά τον καλύτερο τρόπο. Και οι δύο είναι έμπειροι και δοκιμασμένοι τερματοφύλακες. Υπάρχουν ακόμα ο Πριονάς που ξανάρχισε προπονήσεις και διαθέτει πολλά προσόντα και οι νεαροί Τζανετουλάκος και Κούτσης. Συνεπώς εδώ καμία ανησυχία. Στις θέσεις των οπισθοφυλάκων υπάρχει μεγάλη σιγουριά. Η Πλέσας και Σιμαντήρης, λόγω προσόντων και ηλικίας 17 και 22 ετών, αντιστοίχως θα είναι για πολλά χρόνια μόνιμα στελέχη. Το ατύχημα βέβαια του Πλέσα είναι ένα βαρύ πλήγμα. Οι νεαροί όμως μιλήσεις και εκτενάς μπορούν να αναπληρώσουν επάξια τον Πλέσα. Για τη θέση του center back υπάρχει μια ανησυχία. Ο Στεφανάκος βέβαια υπήρξε και γίνεται, αν το θελήσει, ένα από τα πρώτα νούμερα του Ολυμπιακού. Αλλά εδώ ακριβώς βρίσκεται και το πρόβλημα. Στον ίδιο τον παίκτη μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες μεταπτώσεις στην απόδοσή του που δεν επιτρέπονται σε ποδοσφαιριστή της κλάσεώς του. Οφείλει να προσγειωθεί, να προσέξει την ιδιωτική του ζωή, γιατί μόνο έτσι θα επιπλέψει στο εφετινό σκληρό πρωτάθλημα. Λοιπόν. Πάμε πιο κάτω, Μέση, 6 παίκτες. Στη γραμμή των μέσων, Ολυμπιακός παρουσίασε τα τελευταία 3 χρόνια μεγάλη αδυναμία. Σήμερα 6 παίκτες. Πολυχρονίου, Παπάζουγλου, Ηλιάδης, Λουκανίδης, Μπαρμπαλιάς, Πετσέρης διεκδικούν τις 2 θέσεις. Ο Πολυχρονίου έχει σίγουρη τη θέση του και εξακολουθεί να είναι ένας μεγάλος παίκτης. Άλλωστε δεν τον βαραίνουν τα χρόνια, ούτε οι δυνάμεις που τον εγκατέλειψαν. Στο ρόλο του αμυντικού χαφ είναι βέβαιο ότι θα διαπρέψει. Στο ρόλο του επιθετικού χαφ χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς Ηλιάδης, Πετσέρης, Σάββας, Παπάζογλου. Κανένας δεν απέδωσε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νευραλγικής αυτής θέσεως. Επίθεση, συνωστισμός. Στην επιθετική γραμμή εντοπίζουν πολύ την αιτία των αποτυχιών της πειραϊκής ομάδος τα τελευταία χρόνια. Και δεν φαίνεται να έχουν άδικο. 11 κυνηγούς, Σιδέρης, Μπέμπης, Γρηγοριάδης, Ιφαντής, Ποσειδών, Μπέσης και Κάπα και Αλφα Παπάζογλου, ψύχος Μπαρμπαλιάς Γκαβέτσος, διαθέτει τώρα Ολυμπιακός και η κατάσταση δεν παρουσιάζεται ανησυχητική. Αλλά υπό 2 προϋποθέσεις: να μην πάρει ο Σιδέρης στο δρόμο για την Ιταλία οριστικά και να επανέλθει ο Ιφαντής στην παλιά του φόρμα. Οι δύο παραπάνω, σαν προθυμένοι με σέντερ φορ τροφοδότη τον Γρηγοριάδη, συνθέτουν μια ιδανική τριπλέτα με μεγάλη δύναμη πυρός. Τη μορφή αυτής της τριπλέτας ούτε την προτείνουμε σαν οριστική, ούτε επεμβαίνουμε στο έργο του επιφθήνου για τον καταρτισμό της ομάδος. Εμείς προτείνουμε αυτό το σχήμα, γιατί ο ρόλος του συντονιστή ταιριάζει στον Γρηγοριάδη σαν καλοραμένο κοστούμι. Τα είπαν όλα. Οδός ονείρων, Γιώργος Μαρίνος.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην σελίδα 18. Είναι μια σελίδα κάθε εβδομάδα με τίτλο «Τα χρυσά πόδια». Σε αυτή την ενότητα λοιπόν παρουσιάζεται ο Λόλος Χασεκίδης με τίτλο «Η Σαΐτα». Όταν πριν από λίγους μήνες στον αγώνα της Ισπανικής Μπαρτσελόνα στη Θεσσαλονίκη έμπαινε το δεύτερο ελληνικό γκολ, ο Ισπανός θερματοφύλακας έτρεξε πρώτα να συγχαρεί τον αντίπαλο που του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ύστερα να την μαζέψει. Όταν δε μετά από λίγα λεπτά ο διαιτητής φύρισε τη λήξη του ημιχρόνου, ο διεθνής Ούγγρος Κόσιτς πηδούσε το κυκλίδωμα και έτρεχε και αυτός με τη σειρά του να συγχαρεί τον Έλληνα παίκτη για τη θαυμάσια επιτυχία του. Ο θαυμασμός, τα χειροκροτήματα και τα συγχαρητήρια των ξένων διεθνών απευθύνονταν προς τον Λόλο Χασεκίδη, ο οποίος την ημέρα εκείνη όχι μόνο πέτυχε τα δύο γκολ της νίκης της μεικτής Θεσσαλονίκης επί της Μπαρτσελόνα, αλλά ήταν και ένας από τους καλύτερους παίκτες της συναντήσεως. Το δεύτερο όμως γκολ ήταν κάτι το φανταστικό, κάτι το ασύλληπτο. Γι' αυτό εξάλλου και προκάλεσε τέτοια αντίδραση στους έμπειρους Ισπανούς επαγγελματίες. Ως Λόλος Χασεκίδης είναι γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους και ως Λόλος είναι πολυτογραφημένος στους ανεπίσημους καταλόγους του ελληνικού φούτμπολ. Το Λόλος αυτό είναι το χαϊδευτικό του, αφού έτσι τον φώναζαν οι γονείς του από μικρό. Θεόδωρος όμως Χασεκίδης είναι το πραγματικό του όνομα και με αυτό φέρεται επίσημα γραμμένος στα μητρώα της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Τα προσόντα του έχει πολλά εδώ, το πρώτο μάτς για την καθιέρωσή του, την αγδαία άνοδος, 1957 τον ντεμπούτο, είναι δεξιός αλλά παίζει αριστερά, ελπίζω να μην έχει πολιτική χρειά αυτό, πρώτη επιθετική μονάδα του Ηρακλή, θέλει να φύγει στο τέλος και πάμε να δούμε τα προσόντα του. Τι ήταν όμως εκείνο που καθιέρωσε τον Λόλο Χασεκίδη και τον έκανε έναν από τους καλύτερους σήμερα νέους ποδοσφαιριστές μας? Η ταχύτητα, το δυνατό σουτ, το άλμα για κεφαλιά, η ανεξάντλητη αγωνιστική διάθεση. Και ας έλθουμε πρώτα στην ταχύτητα. Ο Λόλος Χασεκίδης είναι σήμερα ένας από τους πιο ταχείς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μια πραγματική σαΐτα. Σε αυτή του δε την φυσική ταχύτητα βασίζεται κατά κύριο λόγο και η μεγάλη του ικανότητα να υπερφαλαγγίζει τους αντιπάλους του. Τα ξένα χέρια τώρα και την Γκρέι, μια σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη.

Ο ΠΑΟ δεν πρέπει να χάσει το τρένο. Μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ευρώπης. Αυτή τη φορά η ευκαιρία είναι μοναδική, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να την χάσει. Όχι μόνο επειδή το κύπελλο πρωταθλητήρων Ευρώπης αποτελεί το κέρας της αυθονίας για τις μετέχουσες ομάδες, σαν το σημερινό Champions League, έτσι. Αλλά προπαντός επειδή προσφέρει τη δυνατότητα επιβολής σε διεθνές πλαίσιο και ικανοποιήσεως της τόσο απαραίτητης ανάγκης των φιλάθλων να παρακολουθήσουν μεγάλα μάτς. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να προχωρήσει στο κύπελλο πρωταθλητριών, να ξεπεράσει τον πρώτο γύρο και να μας εξασφαλίσει για πρώτη φορά πραγματική αθλητική ικανοποίηση σε αυτή την τόσο φημισμένη διοργάνωση. Τώρα εδώ υπάρχουν κάποια έτσι μικροκείμενα με ενότητες μετά τις διακοπές. Είναι το πρώτο, χρειάζεται δουλειά. Το δεύτερο, πλήρης η αισιοδοξία, οι παίκτες. Για να δούμε. Αυτή τη γενική εικόνα συμπληρώνουν τώρα με την ενθουσιώδη προσέλευσή τους στις προπονήσεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού, που τόσο διάχει την φιλοδοξία στο μάτς της 12η Σεπτεμβρίου στο στάδιο του Κάτοβιτς προς την Πολώνια για τους προκριματικούς του κυπέλλου πρωταθλητρών Ευρώπης, να τιμήσουν τα χρώματα της ένδοξης ομάδας τους και να σκορπίσουν τη χαρά σε όλους τους φιλάθλους της χώρας. Ποιος το υπογράφει το κείμενο? Δεν έχει υπογραφεί εδώ το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Έχει μια φωτογραφία του Αριστίδη Καμάρα, ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού Αριστίδης Καμάρας δεν θα λάβει μέρος στον αγώνα της ομάδος του κατά της Πολώνια για το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης, γιατί θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα των ενόπλων δυνάμεων στη Σεούλ. Στη φωτογραφία μας, που είναι από το περσινό μάτς Παναθηναϊκού Γιουβέντους 1-1, ο Καμάρας ανακόπτει τον διάσημο εξτρέμ της Γιουβέντους στα κίνη. Λοιπόν, μια παλιά ιστορία. Στέλιος Καζατζίδης και Μαρινέλα τώρα. Τη μουσική έχει γράψει ο Στελάρας.

Μια επανάσταση γεμίζει αισιοδοξία τον αναγεννημένο εθνικό Πειραιός. Ενθουσιασμένος ο κύριος Αουρέτνικ. Ω, Αουρέτνικ, προπονητάρα. Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τονιστεί πως ο εθνικός βρίσκεται τώρα σε μια περίοδο αναγεννήσεως. Όσο για το αν στο παρελθόν δεν μπόρεσε ο σύλλογος να ικανοποιήσει τους οπαδούς του, σήμερα οι ελπίδες για μια ξεχωριστή διάκριση στο πρωτάθλημα έχουν φουντώσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά και όλοι οι παράγοντες και παίκτες πιστεύουν πως η ομάδα τους θα πραγματοποιήσει μια ανωδική πορεία και θα χειροκροτηθεί από όλους. Το πρώτο κεφάλαιο της ελπίδας αυτής αποτελεί ο νέος προπονητής της ομάδος, κύριος Αουρέτνικ, που είναι ένας πραγματικός δάσκαλος της μπάλας. Οι φιλαθλοί γνωρίζουν τις ικανότητές του από τη φροντισμένη και παραγωγική εργασία του τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Πιερικό. Ο κύριος Αουρέτνικ κάνει κουμάντο τώρα στον Εθνικό και πιστεύει πως όλα θα πάνε καλά, γιατί η πειραϊκή ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση αφού στο περασμένο πρωτάθλημα εξασφάλισε μια αρκετά καλή θέση. Όσοι παρακολουθούν από κοντά την εργασία που γίνεται στον Εθνικό νιώθουν την παρουσία μιας επαναστάσεως που γίνεται και της οποίας τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν. Η διοίκηση του Συλλόγου παρέδωσε τον νέο προπονητή, μάλλον στον νέο προπονητή, μια στρατιά από παίκτες, με αυτούς του είπαν να δουλέψεις. Δεν έχει άποψη ο τερματοφύλακας, του λένε αυτή είναι παίξε μπάλα ο προπονητής. Λέω τερματοφύλακας γιατί κοίταγα τώρα.

υπάρχει άλλο ρεπορτάζ. Τοποθετώντας λέει τα πράγματα στη σειρά του, θα υπογραμμίσουμε ότι ο Εθνικός ενισχύθηκε κατά την περίοδο των μεταγραφών με 4 παίκτες, ακριβώς αυτούς που χρειαζόταν για να καλύψει τα κενά που είχε σε νευραλγικά σημεία της ομάδας. Πρόκειται για τους Στριμπέλη Βαμβακούση, έκανε καριέρα με τον Εθνικό, έτσι, Αραπίδη και Δελιγιάννη. Ο πρώτος είναι αμυντικός και οι άλλοι δύο επιθετικοί. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε πως ο Εθνικός είχε και δύο σημαντικές απώλειες, τον Κλικόπουλο που δόθηκε στην ΑΕ και τον Γράφα που πήρε ο Φωστήρας. Το όνειρο καπνός, μας ερμηνεύει τώρα η Μαρία Φαραντούρη.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε θέματα του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, ανατρέποντας τα προγνωστικά και παλεύοντας θαυμάσια, κατέκτησε τον τίτλο. Κουκόπουλος, ο στρατηγός των πρωταθλητών. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 20ης Αυγούστου στις 12:45 ακριβώς, τη στιγμή που ένα τετρακινητήριο αεροπλάνο της Ολυμπιακής προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, ακούστηκε ένα χαρακτηριστικό μπαμ. Παναγία μου. Ήταν ένα μπουκάλι με σαμπάνια. Α, ωραία, εντάξει. Που άνοιξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για να πιούν στην υγεία των μπασκετμπολιστών της ομάδας τους που επέστρεψε από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και να πανηγύρισουν έτσι την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος. Συγχρόνως ακούστηκε για μία ακόμα φορά η παλιά εποδός που μας έφερε στη νίκη από τη Θεσσαλονίκη. Δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός παραγόντων και φιλάθρων του Παναθηναϊκού. Για δεύτερη κατά συνέχεια φορά, κατάκτηση του τίτλου και μάλιστα μακριά από το φιλικό του περιβάλλον και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι εκατοντάδες οπαδοί του. Άξιοι παντός επένου οι μπασκετμπολίστες. Μισό λεπτό, πρέπει να προχωρήσω λίγο πιο κάτω. Οι οποίοι κατάφεραν να ανατρέψουν όλες τις θεσμίες.

Άρρωστο στους δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν στις παραμονές του πρωταθλήματος Ελλάδος, απομάκρυνση προπονητή της ομάδας, αναχώρηση στο εξωτερικό του Νάκιου, κακή φυσική κατάσταση και άλλα. Ώστε να σημειώσουν αλλεπάλληλες σπουδαίες επιτυχίες τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο διεθνές τουρνουά του Πανελληνίου. Τούτο οφείλεται στη σύμπνοια και η οποία επικρατεί μεταξύ των παικτών, τη συστηματική προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι γυμναζόμενοι κάτω από τις οδηγίες του Κουκόπουλου αλλά και του Αγάθου. Ή και μόνοι τους και στην αθλητική ζωή που έκαναν σχεδόν όλοι μόνοι τους. Και πιο κάτω υπάρχουν κάποιες ενότητες στο κύπελο Ευρώπης. Τι λέει ο Κουκόπουλος? Για πάμε να δούμε τι λέει ο προπονητής. Είναι καιρός να παραχωρήσω τη θέση μου σε άλλους συμπαίκτες μου. Και τούτο γιατί η επιθυμία μου είναι να μην παίζω. Ήταν παίκτης ο προπονητής. Ζητώ συγγνώμη. Και τούτο γιατί η επιθυμία μου να μην παίζω και να μπορέσω να ανοιχθούν νέοι. Δεν μπορώ όμως και να αρνηθώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην ομάδα μου όταν έχει ανάγκη. Μάλιστα, στο χρονικό διάστημα που έγινε το Πρωτάθλημα Ελλάδος και στο τουρνουά του Πανελληνίου, δεν είχα λόγο να αρνηθώ τη βοήθειά μου ενισχύοντας τον Παναθηναϊκό. Είναι γνωστό ότι ο Κουκόπουλος προετοίμασε με βοηθό τον Αγάθο την ομάδα του Παναθηναϊκού για το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Α, ήταν παίκτης προπονητής. Γι' αυτό μπερδεύτηκα, ρε παιδιά. Πιθανόν ο ίδιος να αναλάβει επίσημα την προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού από την προσεχή περίοδο. Λοιπόν, ο πάντα θαυμάσιος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού Κουκόπουλος που οδήγησε τον πρωταθλητή, με ωμέγα το οδήγησε, τον πρωταθλητή και στο νέο θρίαμβό του και που δίκαια χαρακτηρίστηκε από τους οπαδούς του ΠΑΟ σαν στρατηγός, έχει μια φωτογραφία τον Κουκόπουλου. Και πιο δίπλα άλλα θέματα τώρα. Παπα Εμμανουήλ, διάλειμμα στη Σύρο. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού μόλις γύρισαν από τη Νέα Υόρκη, πέρασαν ένα ξέγνιαστο 20ήμερο στα νησάκια του Αιγαίου. Εξαίρεση δεν μπορούσε να αποτελέσει ο κανονιέρης του Τριφυλιού Ανδρέας Παπα Εμμανουήλ. Ο Παπαμανώλης, που έφυγε στη Σύρο, όπου πέρασε αξέχαστες στιγμές. Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του Ανδρέα από την παραμονή του στη Σύρο δείχνει η φωτογραφία μας. Ο Παπαεμμανουήλ μαζί με τον Συριανό φίλο του Κώστα, επάνω σε ένα κανό που λυκνίζεται ανάλαφρα στα νερά της Συριανής ακτής. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε και σε ένα θέμα στίβου. Ο Φρούσιος εξομολογείται. Θέλω να πάω στην ΑΕΚ. Το λέει όπου και αν βρίσκεται, με την αίσθηση του ανθρώπου που μιλάει για κάτι πολύ απλό, όπως απαντάς όταν η μητέρα σου ονομάζεται Λουίζα, όπως παίζεις μια αλυσίδα στα δάχτυλα. Ωραία παραδείγματα εδώ. Λοιπόν, ο Αλέκος ο Φρούσιος, το ψηλό γεροδεμένο παιδί που πετάει πάνω από τα εμπόδια, που βιάζεται να ξεπεράσει και το τελευταίο, το πιο δύσκολο εμπόδιο της ζωής του και να βρεθεί στην ΑΕΚ. Πράγματι, λέει, μου κάνει χαρά να φεύγω σαν σαΐτα πάνω από τα εμπόδια. Με σκοτώνει όμως η ιδέα πως δεν μπόρεσα ακόμα να ξεπεράσω ένα εμπόδιο που το όρθωσε μπροστά μου μια υπογραφή. Έτσι στέκομαι ανήμπορος να δράσω, ανήμπορος να φτάσω εκεί που ζητάει η καρδιά μου, στην ΑΕΚ. Αγνοούσα συνεχίζει ότι με μια υπογραφή που έβαλα σε κάποιο χαρτί όταν ήμουν ένας άπραγος νεαρούλης θα με δέσμευε μια ολόκληρη ζωή. Έτσι μένω και θα μείνω ίσως στον Πανιόνιο, έχοντας στα χείλη την πικρή γεύση του παιδιού που το κλείσαν σε ένα χρυσό δωμάτιο χωρίς να του αφήσουν στα χέρια του ούτε έναν χάρτινο καραγκιόζι. Φοβερό. Γεννήθηκε το 1938 στην Εμέα και άρχισε ουσιαστικά την καριέρα του σαν αθλητής μόλις το 1959. Ωστόσο, στον Πανιόνιο βρίσκεται από το 1954 σχεδόν μια ολόκληρη ζωή, όπως τονίζει ο ίδιος. Είναι η σκιά της ΑΕΚ, όπου και αν αυτή αγωνίζεται. Οι παίκτες της ενώσεως απορούν με το κουράγιο του. Αυτός όμως δεν απορεί καθόλου με τον εαυτό του. Δεν μπορώ να μην παρακολουθώ την ΑΕΚ. Νιώθω πολύ δεμένος μαζί της, γιατί στάθηκε το παιδικό μου, το πιο ωραίο μου όνειρο. Και ελπίζω πως κάποτε θα κατορθώσω να κάνω πραγματικότητα το όνειρο και να μπορέσω να αγωνιστώ φορώντας την κιτρινόμαυρη φανέλα. Λοιπόν, φέρτε μια κούπα με κρασί τώρα, Πόλη Πάνου, σε μια σύνθεση του μεγάλου Απόστολου Καλδάρα.

Λοιπόν, επανέρχομαι λίγο με την ιστορία του Αλέξανδρου Φρούσκιου, Αλέκο τον φωνάζαν τότε, ο οποίος ήταν 400 και 400 μέτρα εμπόδια και 400 μέτρα σκυταλοδρομία. Πανελληνιονίκης 6 φορές και Βαλκανιονίκης 1 και πήρε και ένα αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς. Δεν πήγε τελικά ποτέ στην ΑΕΚ. Έμεινε πάντα στον Πανιόνιο. Μετά το τέλος της καριέρας του ασχολήθηκε με την προπονητική, πήγε και έζησε στην Δράμα. Ήταν προπονητής του αθλητικού ομίλου Δράμας και έβγαλε πολλούς πρωτοαθλητές εκεί, τον Νίκο Βαλδίρκα, τον Δημήτρη τον Παΐδη, την Γλυκερία Χασεκίογλου, τον Ζαφύρι Ευγενίδη, την Ελευθερία Κωνσταντινίδου, τη Σταυρούλα Κωνσταντινίδου, και εκτός από προπονητής ήταν και πρόεδρος του συλλόγου για πολλά χρόνια. Έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου του 2018. Λοιπόν, προσέξτε, με πρόοδος ο Ολυμπιακός, γράφει ο κύριος Χατζησταυρίδης. Ο τέος προπονητής του Ολυμπιακού, Αλέκος Χατζησταυρίδης, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή, στην οποία αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα που τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από τεχνικός οδηγός της Ερυθρόλευκης ομάδας. Αγαπητή ομάδα, είναι γνωστό σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους και ιδιαίτερα στους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι τον καιρό που ο Γιουγκοσλάβος προπονητής εγκατέλειψε τον Πειραϊκό Σύλλογο, η διοίκηση τούτου με κάλεσε μέσω του κυρίου Ανδριανού Ντάνου και μου επρότεινε να αναλάβω την προπόνηση των παικτών. Αποδέχτηκα την πρόταση και παρουσιάστηκα αμέσως στο Συμβούλιο του Συλλόγου, του οποίου πρόεδρος Γιώργος Ανδριανόπουλος, αφού εξήρε τις κατά το παρελθόν μεγάλες μου υπηρεσίες στον Ολυμπιακό, μου εγνώρισε εν συνεχεία ότι αφήνει την τύχη της ομάδας στα χέρια μου, λέγοντάς μου: «Κύριε Χατζησταυρίδη, σε θεωρώ ως τον πλέον κατάλληλο προπονητή για το σύλλογό μας και πιστεύω απόλυτα ότι θα κατορθώσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να δώσεις στην ομάδα την απαραίτητη δύναμη που θα της επιτρέψει να πάει μπροστά». Και συνέχισε: «Αυτό δεν το πιστεύω μόνο εγώ. Την ίδια ακριβώς γνώμη έχουν όλα τα μέλη της διοικήσεως που δέχτηκαν με ανακούφιση την πρόταση περί αναθέσεως της ομάδας στα χέρια σου. Παρά τη μηδαμινή μηνή αποζημίωση που μου εδόθη, δέχτηκα χωρίς δεύτερη κουβέντα και ανέλαβα τις προπονήσεις των Ερυθρολεύκων παικτών μόνο και μόνο για να μην θεωρηθώ ότι εκβιάζω την τόσο δύσκολη κατάσταση που επικρατούσε. Όπως καλά θα θυμούνται οι οπαδοί του Ολυμπιακού, όταν ανέλαβα την ομάδα είχαμε διαφορά 6 βαθμών από τον προπορευόμενο Παναθηναϊκό, 3 βαθμών από τον Απόλλωνα και 2 από την ΑΕΚ. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, όπα, πνίγηκα. Άλλαξαν τα πράγματα προς το καλύτερο. Τέλος πάντων, θέλω να δω που καταλήγει η ιστορία με τη διαμαρτυρία. Λοιπόν, ύστερα λέει, πέρασαν 2 ολόκληροι μήνες, ο κύριος Γιώργος Αντιανόπουλος, άγνωστο γιατί, πήρε καινούργιες αποφάσεις και προσέλαβε νέο τεχνικό οδηγό της ομάδος για την καινούργια περίοδο, ενώ εμένα επρόκειτα να μου αναθέσει τη δεύτερη ομάδα. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ με υποβίβαζε λόγω των μεγάλων υπηρεσιών που πρόσφερα στο σύλλογο, όπως ο ίδιος είχε ομολογήσει προδημήνου. Την είδηση αυτή για την αντικατάστασή μου την είδα αρχικά δημοσιευμένη στην εφημερίδα Τα Νέα, έτσι δούλευε και τότε το σύστημα. Την επόμενη μέρα της επιστροφής μου από τη Ρωσία, όπου και αναγκάστηκα αμέσως να επισκεφθώ τον κύριο Αντιανόπουλο στο γραφείο του για να βεβαιωθώ. Να τι ακριβώς συζήτησα μαζί του. Είναι αλήθεια τα περί αντικαταστάσεώς μου?» ρώτησα. «Δυστυχώς ναι, κύριε Χατζησταυρίδη, διότι όπως ήρθαν τα πράγματα, όλος ο φίλαθλος κόσμος και όλοι οι σύμβουλοι ζητούν τους χέλμηδες. Ωστόσο, εσένα θα σου δώσουμε μία άλλη εξίσου τιμητική θέση. Θα αναλάβεις τη β' ομάδα με τους ίδιους οικονομικούς όρους. Εγώ, πρόεδρε, για λόγους αξιοπρεπίας και ηθικής τάξεως, αρνούμε τον υποβιβασμό, καθότι θεωρούμε ως απόλυτα επιτυχών τόσο από εσάς όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησής σας. Είμαι όμως υποχρεωμένος να σας τονίσω ότι αυτό το περίμενα από τη διοίκηση, δεδομένου ότι είχα σχετικές πληροφορίες από καιρό. Είχα μάθει τις κινήσεις και τις επαφές με τους άλλους τεχνικούς και φανταζόμουν το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν εγκατέλειψα το σύλλογο σε κρίσιμες στιγμές περί το τέλος του πρωταθλήματος και δεν ενδιαφέρθηκα να εξασφαλίσω άλλη ομάδα επειδή δεν το θεωρούσα σωστό να προδώσω τον Ολυμπιακό. Να όμως τώρα που με πρόδωσε η διοίκηση του. Μέσα στα μαύρα σου μαλλιά», τραγουδάει τώρα ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Λοιπόν, εμπιστευτικά τώρα πάμε σε 2-3 έτσι μικρές ειδησούλες. Η πολωνική αεροπορική εταιρεία LOT υπέβαλε πρόταση στη διοίκηση του Παναθηναϊκού για τη μεταφορά της 20 μελούς αποστολής της πρωταθλήτριας Ελλάδας στο Κάτοβιτς για το μάτς της 10 Σεπτεμβρίου του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. Η ΕΠΣΑ όρισε σαν αρχηγό της Μικτής Αθηνών στο προχθεσινό μάτς με τη Μικτή Θεσσαλονίκη στο Λινοξυλάκι και πολύ δικαίως, μια και ήταν ο αρχαιότερος όλων των παικτών της Μικτής. Το ρεκόρ της νεοφύτου στην Πεταλούδα παραλίγο να μην δημιουργείτο και τούτο αποσφάλμα της ιδίας. Συγκεκριμένα, όταν ο εκφωνητής ανέφερε τις διαδρομές, η νεοφύτου δεν κατάλαβε ότι έλαβανε μέρος στην κούρσα. Από τη γραμματεία είδαν ότι στη διαδρομή 7 έλειπε η νεοφύτου και αναγκάστησαν να την ειδοποιήσουν ξεχωριστά, και ενώ ήταν έτοιμος ο αφέτης να δώσει την εκκίνηση. Οι Παναθηναϊκοί γιόρτασαν τη νέα τους επικράτηση στον υγρό στίβο με κάθε τρόπο. Ο πρόεδρος μάλιστα του συλλόγου, κ. Μάτσας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα κ. Παντελιάδη και άλλους παράγοντες, συνεχάρει θερμά τον έφορο κολυμβήσεως του συλλόγου κ. Λούι. Κάτι σημαντικό. Η γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού που κέρδισε την ομαδική κολύμβηση 4x100 μέτρα ελευθέρως επιβλήθηκε της επί 17 ετία ητή του στο αγώνισμα αυτό αντιστοίχου ομάδος του Παλαιού Φαλήρου. Την περασμένη εβδομάδα πέθανε η μητέρα του νέου Γενικού Γραμματέως του ΑΣΕΑΔ, αντισυνταγματάρχου κ. Βάρσου. Η ομάδα συλληπείται θερμώς στην οικογένεια Βάρσου. Της αποστολής της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδος Ενόπλων Δυνάμεων για την Κορέα θα ηγηθεί ο Γενικός Γραμματεύς της ΑΣΕΑΔ, κ. Βάρσος. Ως συνοδοί δεν θα μετάσχουν μάλλον ο επισμηναγός κ. Αθανασόπουλος, ο υπολογαγός κ. Μανίσαλης και ο προπονητής κ. Τζανετής. Κλείνουμε με ένα τραγούδι τώρα του Δημήτρη Χόρν. Όχι. Δεν βάζουμε τραγούδι, δεν προλαβαίνουμε, γιατί ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ώρα Ελλάδας 9 από Δευτέρα. Να είστε καλά.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνδρομητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έλεξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Νότια Αφρική, το Ισραήλ και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom, και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θα δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Μηνύματα δεχόμαστε επίσης και στο Facebook στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Βίβια Νικολοπούλου, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Παρασκευή 28 Αυγούστου, γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή, 11 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για καλή υγεία, πολλά χαιρετίσματα βεβαίως, ιδιαίτερα στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες. Ξέρουμε ότι αρκετοί από εσάς βρίσκεστε στην μητέρα πατρίδα αυτές τις ημέρες. Ημέρες βεβαίως οι οποίες σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι οδεύουμε ολοταχώς προς το τέλος του. Τρεις μέρες μας χωρίζουν από το φθινόπωρο, ημερολογιακά τουλάχιστον, διότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καιρός στην Ελλάδα καλά κρατεί, υψηλές θερμοκρασίες, έτσι θα μπει και ο Σεπτέμβρης. Οπότε όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα μπορείτε να τραβήξετε τις μέρες των διακοπών σας ακόμα περισσότερο, και γιατί όχι, όσοι δεν έχετε έρθει και έχετε τη δυνατότητα βεβαίως να επισκεφτείτε την Ελλάδα, μπορείτε άνετα να το κάνετε. Οι παραλίες σας περιμένουν. Δεν θα υπάρχει τουλάχιστον ο συνωστισμός του Αυγούστου, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε και καλύτερες υπηρεσίες. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι μια χώρα από τις πλέον δημοφιλείς για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες, για τους ταξιδιώτες γενικότερα, και αυτό ισχύει και επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο, και θα έλεγα ότι κάθε χρόνο πάμε και λίγο καλύτερα, μιας και το Αιγαίο, το Ιόνιο, οι ελληνικές θάλασσες είναι θάλασσες όπου μπορεί κάποιος να μπει μέσα χωρίς φόβο, με ωραία νερά, με ωραίες παραλίες, με ωραίο περιβάλλον, διότι μπορεί να γκρινιάζουμε. Εντούτοις όμως η χώρα σε σημαντικό βαθμό έχει προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά ή να μην το κατανοήσει κάποια στιγμή, διότι αποτελεί σε κάθε περίπτωση μια προστιθέμενη αξία για τον τουρισμό. Ούτως ή άλλως ο τουρισμός είναι βασικός αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας. Να έρχεστε να επισκέπτετε τη χώρα που ξεκίνησαν οι προγονείς σας, είτε ξεκινήσατε κι εσείς οι ίδιοι, μιας και μιλάμε για πανωτά μεταναστευτικά ρεύματα και κατά τον 20ο αιώνα. Και κατά τον 21ο αιώνα, εκεί στις αρχές, όταν περισσότεροι από 500.000 Έλληνες έφυγαν για μία ακόμη φορά, αναζητώντας μία καλύτερη τύχη, δουλειά στο εξωτερικό, πόλιασαν τις εκεί ελληνικές κοινότητες και έχοντας αφήσει πίσω τους βεβαίως αναμνήσεις, παρακαταθήκες, αλλά και οικογένειες, αρκετοί από εσάς έρχεστε πιο συχνά στην Ελλάδα, μιας και αυτό το νέο κύμα μετανάστευσης κινήθηκε κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο. Υπάρχει ένα διαρκές κάλεσμα για όλους σας να γυρίσετε, μην το ξεχνάμε. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί από τη δεκαετία του 2010. Μπορεί κανείς πιο εύκολα να βρει δουλειά, είναι και καλύτερη η μισθή. Οπότε υπάρχει και ένα διαρκές κάλεσμα από την πλευρά όχι μόνο της τωρινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων για να επιστρέψετε πίσω στην πατρίδα σας. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας. Κάνετε μια δύσκολη δουλειά σε μια δύσκολη εποχή. Να προσέχετε, να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας. Όχι ότι έχετε ανάγκη εμάς να σας το πούμε, απλά το επισημαίνουμε. Διότι υπάρχουν προβλήματα στους μεγάλους σημαντικούς ναυτιλιακούς δρόμους, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα, όπως είναι ο Εύξηνος Πόντος. Έχουν αυξηθεί τα χτυπήματα εναντίον πλοίων του εμπορικού ναυτικού λόγω των γεγονότων και των καταστάσεων. Αν και η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια σχετική ηρεμία εκεί στον Περσικό κόλπο. Έχουν μειωθεί και οι ροές ούτως ή άλλως. Από ό,τι φαίνεται, στόχος των ΗΠΑ είναι να αδειάσει ο Περσικός κόλπος από πλοία του εμπορικού ναυτικού όσο αυτό είναι δυνατόν, προκειμένου συνεχεία να καθορίσουν αυτοί τους δικούς τους όρους. Θα δούμε τι θα γίνει, είναι μια διαδικασία, μια σύγκρουση που έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, οικονομικό κυρίως, και ελπίζουμε να μην ξανάρθουμε σε επιχειρησιακό, να μην ξαναδούμε βομβαρδισμούς, να μην ξαναδούμε χτυπήματα εκατέρωθεν, διότι είναι γεγονότα τα οποία επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέροντας προϊόντα από και μπρος στην Ελλάδα, στους δρόμους της Ευρώπης. Να προσέχετε, να πιάνετε δεξιά όταν κουράζεστε. Μετράει ο προορισμός και όχι μόνο το ταξίδι. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα. Να βάλουμε και τους καλεσμένους μας στην παρέα μας, διότι υπάρχουν εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό και βεβαίως σε επίπεδο διπλωματίας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε στα εντότερα της τρέχουσας επικαιρότητας. Ζωντανά μαζί σας, 20 λεπτά μετά τις 10. Να ξεκινήσουμε από όλα όσα έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Χθες είχαμε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της πόλης. Εκεί βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκο Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εγγενείων. Τοποθετήθηκε κιόλας. Παράλληλα, αξιοποίησε την παρουσία του για να έχει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της πόλης, τους βουλευτές βεβαίως, στο πλαίσιο μιας περιοδίας του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, μιας και σήμερα θα βρεθεί και στην Φλόρινα και εν συνεχεία στην Κοζάνη. Για τα όσα έγιναν, για τα απόνερα, για τον απόϊχο των εγγενείων της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μια ωραία μέρα για την πόλη, μια σπουδαία μέρα θα έλεγα για την κυβέρνηση επίσης, κύριε Σιμόπουλε, και γι' αυτό λέω αυτό, διότι ενθυμούμενος τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη υπήρχε μια κάποια γκρίνια, έργα τα οποία δεν προχωρούσαν, εντούτοις όμως λίγα χρόνια μετά φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν τακτοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό.
1: Τέτοιες μέρες θα έχουμε συνέχεια στην πόλη. Δεν είναι το μετρό μόνο, έρχεται η περιψωμένη περιφερειακή, έρχεται το παιδιατρικό, έρχεται η επέκταση της προβλήτας, έργα τα οποία υπάρχουν. Ξεκινάει η κατασκευή του Θεαγενείου στο στρατόπεδο Καρατάσου και πολλά άλλα μικρά έργα. Θέλω να πω ότι η πόλη άλλαξε και αλλάζει συνεχώς ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της εφταετούς διακυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Παρακολουθώντας την τελετή εχθές, κύριε Σιμόπουλε, και γενικότερα παρατηρώντας και τα πρόσωπα, θα έλεγα ότι περίσευαν τα χαμόγελα. Υπήρχε έτσι ένα ωραίο κλίμα. Εσείς ήσασταν εκεί, θα θέλαμε έτσι να μας το μεταφέρετε όσο γίνεται.
1: Κοιτάξτε, κυρίως το θέμα είναι ότι χιλιάδες επιβάτες πλέον θα χρησιμοποιούν το μετρό ακόμη περισσότεροι. Και υπολογίζεται 10.000 αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στην πόλη λιγότερο. Δηλαδή κυρίως αφορά την πόλη. Τώρα, τα χαμόγελα είναι λογικό να είναι τα δικά μας, γιατί ξέρετε, είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από χρόνια, γι' αυτό υπήρχε και αναφορά στο πρόσωπό μου, με τις απαλωτριώσεις τότε για τους σταθμούς, πληρώθηκαν το 12-14. Με την συμβασιοποίηση, με την εκκίνηση των έργων, και βέβαια πριν από μένα, ακόμη δηλαδή τις ράγες, το έργο το είχε βάλει ο Γιάννης ο Μαγκριώτης από το ΠΑΣΟΚ. Για να γίνει τώρα το έργο, και έχουμε και τη διάνοιξη της Πόντου, συνεργάστηκε και η παρούσα Δημοτική Αρχή, η οποία, και η προηγούμενη βέβαια, αλλά ειδικά η παρούσα, δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν είναι κάτι σημαντικό για την πόλη, δείχνει την διαχρονική διάθεση της πόλης να προχωρήσει. Και βέβαια τη μεγάλη σφραγίδα, αυτό το οποίο έπρεπε και χρειαζόταν το έργο, το έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ήταν,
1: ήταν όλοι εκεί, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εκτός από βουλευτές της αντιπολίτευσης, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είναι. Ίσως έκαναν λάθος που δεν ήταν. Τέλος πάντων. Τα έργα ανήκουν στους πολίτες.
0: Σίγουρα, και τέτοια έργα δεν τελειώνουν και δεν ολοκληρώνονται στη διάρκεια μίας ή δύο κυβερνήσεων. Είναι μακρόπνοα και δεν ολοκληρώνονται ούτε όταν ξεκινάνε, ούτε όταν προχωρούν. Διότι θεωρώ, κύριε Σιμόπουλε, ότι και το μετρό θα συνεχίσει να επεκτείνεται, ίσως μέχρι να φτάσει στο αεροδρόμιο. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Δεν είναι η προτεραιότητα το αεροδρόμιο, αν και πρέπει να φτάσει στο αεροδρόμιο. Η προτεραιότητα είναι να πάει βορειοδυτικά, να πάει στις πολυπληθείς περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών, ο Δήμος Παύλου Μελά, ο Δήμος Βόσιμου Κορδελιού και ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Αυτή είναι η προτεραιότητα και αυτό είναι το μεγάλο έργο και το μεγάλο στοίχημα της πόλης της επόμενης δεκαετίας.
0: Ακούσαμε ότι το 2027 θα ξεκινήσουν πάλι οι διεργασίες για την περαιτέρω επέκταση. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, ναι, οι πρόδρομες εργασίες. Ναι, είμαστε, ναι, ακόμη μακριά, ακόμη δεν έχουν οριμάσει μελέτες, δεν έχει βρεθεί χρηματοδότηση, αλλά υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση την παρούσα, αλλά και από όλη την πόλη ουσιαστικά, ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, αυτό να είναι το μεγάλο έργο που θα χαρακτηρίσει την πόλη τα επόμενα χρόνια.
0: Εσείς είστε και μηχανικός και έχετε άποψη έτσι επιπλέον.
1: Τα παρακολουθώ σχετικός. Από κοντά, λογικό είναι.
0: Κύριε Σιμποπλέ, επίσης στο πλαίσιο της ανόδου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα για να ακριβολογώ, γιατί σήμερα θα βρίσκεται και πήγε στη Φλόρινα, θα πάει στην Κοζάνη, έχει τρέξιμο, καθώς τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται λίγο πεσμένα, έχω την αίσθηση, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Με τον πανελλήνιο μέσο όρο, ναι, αλλά όχι πολύ, δηλαδή έχουμε ανακάμψει ως ένα σημείο, αλλά ακόμη έχουμε μια απόσταση από τον πανελλήνιο μέσο όρο. Θεωρώ ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα σφίγγουμε αυτό που λέμε πολιτικά περισσότερο και θα κινηθούμε γύρω στον μέσο όρο, γιατί και η κυβέρνηση σε επίπεδο έργων δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην Μακεδονία και τη Θράκη, κάτι που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα περάσει και στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Έτσι είναι, και υπήρχαν και αρκετές συσκέψεις εκεί στη Θεσσαλονίκη και με τους παραγωγούς χωρίς και με τους βουλευτές.
1: Είναι αυτές που γίνονται κάθε χρόνο. Νομίζω ότι παίρνει ένα κλίμα ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του. Κάποια από αυτά δρομολογούνται, κάποια μπαίνουν σε ένα επόμενο στάδιο, κάποια δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε λόγο να υλοποιηθούν.
0: Τώρα να σας ρωτήσω.
1: Πάντως είναι μια χρήσιμη συνάντηση πάντα.
0: Να σας ρωτήσουμε τι υπόθηκε σε αυτή τη σύσκεψη, ιδιαίτερα με τους βουλευτές. Δεν ξέρω αν θα μας πείτε κάτι.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι. Οι βουλευτές έβαλαν κάποια θέματα, ας πούμε, για τον αγροτικό τομέα, το πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, λέγοντας βέβαια ότι ήδη έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα την κατεύθυνση αυτή. Κάποιοι από εμάς βάλαμε θέματα υποδομών, βάλαμε θέματα των εγκαταστάσεων στη βιομηχανική, των βιομηχανικών περιοχών ή της αλιείας, γιατί έχουμε και μεγάλο αλιευτικό στόλο εδώ. Γενικά πάντα αυτές είναι χρήσιμες οι συναντήσεις, αλλά όπως σας είπα, κάποια καταγράφονται και ξεκινά η διαδικασία, η δρομολόγηση λύσης των προβλημάτων, κάποια άλλα μπαίνουν σε ευθετότερο χρόνο, κάποια πάνε στις καλένδες. Πάντα έτσι γίνεται.
0: Από εκεί και πέρα, κύριε Σιμόπλε, η Θεσσαλονίκη έχει την τιμητική της αυτές τις μέρες. Υπάρχει μπροστά μας η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει και ένα παρατράγουδο, να το πω έτσι, το οποίο προκάλεσε και την αντίδραση της κυβέρνησης αναφορικά παρατράγουδος στο θεσμικό πλαίσιο, έτσι όπως ξέραμε την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στην έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην πόλη.
1: Άγχος δείχνει αυτό. Δεν χρειαζόταν να το κάνει πριν από την 3η Σεπτέμβρη που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και πριν από την έλευση του Πρωθυπουργού. Τέλος πάντων, δείχνει ένα άγχος, γιατί δημοσκοπικά μετά από το πέταγμα που έκανε έχει καθυλωθεί και μάλιστα φαίνεται να οπισθοχωρεί και δημοσκοπικά. Θεωρώ ότι ας το περάσουμε σε δεύτερο στάδιο αυτό. Έδειξε ένα άγχος και μια έλλειψη πολιτικού πολιτισμού.
0: Από εκεί πέρα έχουμε και άλλα κόμματα. Υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο αρχικά κατέγραφε μια δυναμική, ιδιαίτερα πάλι στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Φαίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις ότι την έχει χάσει τη δυναμική της κυρία Καριστιανού. Και από την άλλη πλευρά, κύριε Σιμόπλε, έρχεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος από την πλευρά του προσβλέπει στη Βόρεια Ελλάδα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
1: Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οποιαδήποτε δύναμη έχει, θα έχει επίκεντρο κυρίως στην Πελοπόννησο. Εν πάση περιπτώσει, αν γίνει αυτό το κόμμα, θα το αντιμετωπίσουμε πολιτικά και θα το αντιμετωπίσουμε πολιτικά κυρίως μέσα από το έργο της κυβέρνησης και μέσα από την προβολή αυτού του έργου και επίσης μέσα από την οικονομία. Η κυβέρνηση έχει ένα πλεονέκτημα στο θέμα της οικονομίας και συνεχώς παίρνει μόνιμα μέτρα τα οποία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο τα κατανοούν οι πολίτες. Επίσης κάποια θέματα που άπτονται της γεωπολιτικής ή των ελληνοτουρκικών, η κυβέρνηση έχει μία προσέγγιση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ό,τι και να λέγαμε, η Τουρκία δεν μπήκε στο safe, με τα ήρεμα νερά από την άλλη τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε εξοπλιστεί πολύ περισσότερο, είχαμε μείωση των ροών στο Αιγαίο. Και θα δούμε τώρα ακόμη τι θα γίνει και με το περιβόητο καλώδιο, γιατί εκεί βρήκε η αντιπολίτευση και ο πρώην πρωθυπουργό σε ένα πεδίο λαμπρό για να ασκήσει κριτική. Είμαστε εδώ, θεωρώ ότι η κυβέρνηση ενισχύει τη χώρα γεωπολιτικά και στρατιωτικά, έχει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, δεν υπάρχει έκπτωση από τα κυριαρχικά δικαιώματα, θα συνεχίσουμε έτσι. Αντίθετα, θεωρώ ότι είμαστε ενισχυμένοι.
0: Είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σιμόπουλε. Θα δώσετε, υποθέτω, μάχη στη Βουλή, διότι η νέα περίοδος που ξεκινά είναι και η τελευταία, προφανώς, υποθέτω, πριν από τις εκλογές. Οπότε και η αντιπαράθεση θα αυξηθεί, τουλάχιστον έτσι αναμένεται, αλλά από την άλλη θα πρέπει μάλλον και το κυβερνητικό έργο να είναι ακόμη πιο πλούσιο εν ώψη και των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει όλα αυτά να μπουν στο χαρτί εν συνεχεία.
1: Μα η κυβέρνηση προχωρά. Ας πούμε, χθες ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο που αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Λέω ένα παράδειγμα. Την άλλη εβδομάδα έρχεται το νομοσχέδιο για τα μέτρα στους πυρόπληκτους και μια αλλαγή, μια βελτίωση στη διαδικασία αποζημιώσεων. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πράττει, παράγει. Η αντιπολίτευση λέει πολύ εύκολα λόγια του αέρα. Υπάρχει μια διαφορά. Με το να τάζουμε δεν χάνουμε και τίποτα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Θέλω να σας ξεπεράσω το τίτλο τραγουδιού που ακούτε από το Φίβο Δελιβοριά. Βεβαίως έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια, 20 χρόνια από αυτό το τραγούδι, νομίζω. Και στα τέλη της δεκαετίας του 90. Διαχρονικό κατά τα άλλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσατε λίγο νωρίτερα βεβαίως τον κύριο Στρατό Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του κόμματος, να μας δίνει το ρεπορτάζ από τη χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκου στην συμπρωτεύουσα. Μια περιοδία που ήθιστε να κάνει τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδοσιακά πριν να ανέβει επίσημα πλέον θεσμικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια της επέκτασης της γραμμής του μετρό στην πόλη ήταν μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, θα παραμείνουμε σε πλαίσιο πολιτικής, σε πλαίσιο κοινοβουλευτικό. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ανδρέα, καλημέρα. Μας ακούει ο Ανδρέας Μαραθιάς?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ανδρέας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε ξεκινήσει από αυτή την εβδομάδα κατά κάποιον τρόπο το νομοθετικό έργο. Άλλωστε χτες, συγγνώμη, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που αφορούσε την επαγγελματική απασχόληση και τον εξχρονισμό του όλου συστήματος σε προαιρετική και όχι υποχρεωτική βάση, όπως τόνισε η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας. Ωστόσο, όλα τα φώτα, θα έλεγα, είναι στραμμένα στον Έλενα Ακρίτα, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Μια διαδικασία, η οποία, μια ψηφοφορία η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως, αυτό το ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη διαδικασία, έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι υπάρχει αρκετό παρασκήνιο, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να μην στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Μιλάμε για 7ο Αντιπρόεδρο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στην 5η θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης των κομμάτων, μετά την διαγραφή της Μίνας Κασιμάτη και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας.
0: Να βάλουμε μια ανωτελεία. Τι σημαίνει 7ος αντιπρόεδρος στη Βουλή?
1: 7ος αντιπρόεδρος σημαίνει ότι η Βουλή έχει 7 αντιπρόεδρους. Τον πρόεδρο της, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και 7 αντιπρόεδρους. Τρεις από τη Νέα Δημοκρατία και έναν από τα
0: υπόλοιπα. Έχει να κάνει με τις, και για τον κόσμο, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμο, έχει να κάνει και με τη σειρά, αν λείπει ο ένας, πάει ο άλλος κ.ο.κ. ή...
1: Όχι, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο και από ποια κόμματα στην κοινοβουλευτική κατάταξη, με βάση την κοινοβουλευτική τους δύναμη, εκλέγονται τα κόμματα. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στην 5η θέση, τότε δικαιούται να πάρει μία από τις 7 θέσεις αντιπροέδρων και συγκεκριμένα την τελευταία. Μάλιστα. Γιατί μέχρι εκεί ορίζει ο κανονισμός. Τώρα... ότι πρέπει να εκλέγονται αντιπρόεδροι.
0: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει την κυρία...
1: Δεν θα ψηφίσει. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον είναι παρούσα, που από ό,τι φαίνεται θα είναι παρούσα στην διαδικασία και θα ψηφίσει παρόν, θα δηλώσει παρόν, θα δηλώσουν παρόν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τότε η κυρία Κρήτα είναι πολύ πιθανό να μην εκλεγεί. Και φυσικά αυτό θα συμβεί εφόσον τα παρόν είναι περισσότερα από τα υπέρ. Που να σημειώσουμε, στα υπέρ θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και οι περισσότεροι από τους 53 ανεξάρτητους. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν τυχόν υπάρχουν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν το πιστεύω, ή υπάρχουν απουσίες. Και στο τέλος.

0: Πολλές μεταγραφές, ναι, φεύγουν,
1: ναι,
0: έρχονται.
1: Προφανώς όλοι περιμένουμε τώρα εδώ πέρα τι θα γίνει με τους 53 ανεξάρτητους βουλευτές. Να υπενθυμίσουμε το δεύτερο ρεκόρ στη μεταπολίτευση. Το πρώτο ήταν την περίοδο του δεύτερου μνημονίου, του Φεβρουάριου του 2012, όταν είχαν ανεξαρτητοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ περισσότεροι από 60 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά. Φυσικά υπάρχει πολλή συζήτηση στο παρασκήνιο για τους 53 ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι αναζητούν πολιτική στέγη. Να σημειώσουμε, από τους 53, οι 35 νομίζω προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αρκετοί από αυτούς, μάλιστα μερικοί από αυτούς, όπως καταρχάς η Νίνα η Κασιμάτη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Γιώτα Πούλου, ίσως και η Θόδωρα Τζάκρη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, φαίνεται να προσανατολίζονται και γίνονται συζητήσεις στο να ενταχθούν, να προσχωρήσουν στο ΠΑΣΟΚ και να είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Βέβαια, την ίδια ώρα υπάρχει κινητικότητα και από την πλευρά της Ρένας Δούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με σκοπό τον επαναπατρισμό, θα έλεγα, αρκετών από αυτών των βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια υπάρχει και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ να πούμε πριν ότι κάποιοι από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που επιθυμούν τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να επανενταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια υπάρχει, όπως είπαμε, και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί μένει να δούμε αν τελικά κάποιοι από αυτούς τους 35 κυρίως βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι ανεξάρτητοι τώρα θα προσχωρήσουν στο νέο κόμμα. Βέβαια, αυτοί που έχουν παραιτηθεί και από τη βουλευτική του έβρα έχουν τις περισσότερες πιθανότητες, όπως ας πούμε ο κύριος Μεϊκόπουλος στη Μαρινησία, ο κύριος Κοκαλής στη Λάρισα, οι οποίοι δεν ανεξαρτητοποιήθηκαν αλλά παραιτήθηκαν και από τη βουλευτική του έβρα. Είναι πολύ πιθανό να αυτοί οι πρώην βουλευτές ουσιαστικά πλέον να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα είναι περίοδος μεγάλων ζυμώσεων. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, Γιώργο, θα αποτελέσει ουσιαστικά την αφετηρία για μια μακρά άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο χειμώνας αυτός θα είναι πολιτικά, θα είναι προεκλογικός. Ακόμη και αν γίνουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο οι εθνικές εκλογές, όλα θα κινούνται σε αυτό το ρυθμό και φυσικά θα αναμένουμε και τις ανακοινώσεις των κομμάτων για τους υποψήφιους βουλευτές, σε ποιες περιφέρειες. Νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον θα είναι προεκλογικό τους επόμενους μήνες.
0: Έτσι είναι, και πάντως υπάρχει ένα σενάριο, να το πω έτσι, περί μικρού ανασχηματισμού και της κυβέρνησης, Ανδρέα. Δεν ξέρω αν
1: το βεβαιώνετε. Ναι, ακούγεται. Πραγματικά δεν το γνωρίζω άμεσα το λεγόμενο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ακούγονται αυτές οι φήμες, οι πληροφορίες ότι πιθανότατα να προχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης σε ένα νέο ακόμη ανασχηματισμό, τον τελευταίο πριν την κάλπη, για να δώσει μια όθηση στο κυβερνητικό έργο περαιτέρω και φυσικά, όπως λένε και κάποιοι, ενδεχομένως για να ικανοποιήσει και κάποιες περιφέρειες οι οποίες όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν εκτός κυβέρνησης. Βουλευτές δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά όλα αυτά μένει να τα δούμε μετά τη Διεθνή της Θεσσαλονίκης, όπου η αντιπαράθεση για την οικονομική και κοινωνική πολιτική θα χτυπήσει κόκκινο, με το κάθε κόμμα να καταθέτει τις δικές του προτάσεις και απόψεις. Και φυσικά είναι επίσης μεγάλο γεγονός των ημερών, πολιτικό γεγονός των ημερών, το αν θα είναι μεγάλο ή μικρό από την απήχηση σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά ίσως και σε δημοσκοπικό, που είναι η επέτειος ύβρεσης του ΠΑΣΟΚ, τα 52 χρόνια, μια εκδήλωση η οποία θα γίνει φέτος στην Κρήτη, τόπο καταγωγής του Νίκου Αμβρουλάκη, στις 3 του Σεπτέμβρη, όπου εκεί το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να θυμίσει μέρες δεκαετίας 80. Θα κατέβουν όλοι οι βουλευτές, τα στελέχη, θα υπάρχουν αυτοκινητοποπές, μεσημαίες. Γενικώς προετοιμάζεται ένα πανηγυρικό, θα έλεγα, κλίμα με αφορμή την επέτειο ύβρεσης του ΠΑΣΟΚ, που ο κύριος Αβουλάκης θέλει να σηματοδοτήσει την αφετηρία του, να δώσει το έναυσμα για την προεκλογική περίοδο όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και τη Χαριλάου Τρικουπή.
0: Ανδρέα, θα έχουμε γεγονότα τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Αυτά και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Είχαμε νωρίτερα στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραφιά, κοινοβουλευτικό συντάκτη τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Μα έδωσε το στίγμα. Βεβαίω, πολλά από τα γεγονότα περιστρέφονται γύρω από την επικειμενή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Λίγε ημέρε, την ερχόμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα, θα ανέβει ο πρωθυπουργό στην πρωτεύουσα. Βεβαίω, το Σαββάτο θα έχει την ομιλία και εν συνεχεία τη συνέντευξη τύπου. 1,5 δισεκατομμύριο θα είναι, υπολογίζεται το πακέτο των παροχών που πρόκειται να κατευθυνθεί προς τη μεσαία τάξη, αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Η οικονομία, η οποία βρίσκεται πολύ ψηλά και λογικό είναι τέτοιες μέρες, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Η οικονομία όμως έχει πολλές παραμέτρους και αρκετές διαστάσεις, θα λέγαμε. Για κάποιες από αυτές τις παραμέτρους, οι οποίες έχουν ανέβει εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια, παραμένουν ωστόσο άγνωστες για τους πολλούς. Θα καταλάβετε τι εννοούμε. Θα βάλουμε πριν στην παρέα μας όμως τον κύριο Στάθη Βελισσαράκο, φοροτεχνικό, αναφορικά με τη φορολόγηση των κερδών από κρυπτονομίσματα, αλλά και για να μας δώσει τα φώτα του για το τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων μέσω του συστήματος ΥΡΙΣ. Κύριε Βελισσαράκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Διονυσόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Νέα ήθη, νέα έθιμα, κύριε Βελισσαράκο, σε ό,τι αφορά την οικονομία, και αναφέρομαι στα κρυπτονομίσματα. Ένα καινούριο προϊόν, να το χαρακτηρίσω, τρόπο να μεταφέρεις χρήματα, τρόπο να κρύβεις χρήματα ενδεχομένως. Θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, καθώς από ό,τι φαίνεται δημιουργείται ένα φορολογικό τοπίο για κέρδη και τεκμήρια που έρχονται από αυτή την κατεύθυνση, το οποίο θεωρώ ότι παραμένει θολό ακόμα.
1: Όντως είναι ακόμα θολό. Να πούμε ότι στην αγορά κρυπτονομισμάτων μετά τον κορονοϊό υπήρχε μια έξαρση και πάρα πολλοί φορολογούμενοι στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο άρχισαν να ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα. Κάποιοι, όλη αυτή η ενασχόλησή τους τους απέφερε μεγάλο κέρδος. Πουλήσαν τα κρυπτονομίσματα, μπήκαν τα χρήματα στο λογαριασμό, αυτά τα χρήματα τα δηλώσανε σε έναν κωδικό των 659 φορολογική δήλωση, που η φορολογική αρχή πρόσφατα με απόφαση της ΔΕΤ δεν την καλύπτει. Και σου λέει πρέπει να φορολογηθούν διαφορετικά. Ενώ δεν υπάρχει φορολογικό πλαίσιο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρήματα να μην μπορούν να διοχετευτούν και στην αγορά εύκολα, διότι φοβόντουσαν οι φορολογούμενοι. Και τώρα με αυτή την απόφαση, όταν υπάρχει ένας φόρος 35-40%, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
0: Τόσο δεν είναι και στις επιχειρήσεις, νομίζω.
1: Και αφορά πάρα πολλούς αυτό. Τώρα, περιμένουμε, καθυστερήσει κιόλας, γιατί είχε δημοσιευτεί έτσι, κάποια άρθρα στον τύπο ότι θα υπάρξει μια φορολόγηση 15% των μερισμάτων, όπως είναι και η υπεραξία κεφαλαίου. Περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό να βγει αυτός ο νόμος, για να μπορούν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι τα χρήματα αυτά να πληρώσουν το φόρο και να τα
0: χρησιμοποιήσουν
1: στην αγορά, σε κάποια αγορά, να καλύψουν υπόθεν αίσθηση.
0: Τώρα, όπως είναι τα χρήματα αυτά, μπορούν να τα χρησιμοποιήσει, να πάρει ο άλλος ένα σπίτι, παραδείγματος χάρη, από αυτά τα χρήματα, μπορεί.
1: Έτσι, όπως είναι το νομικό πλαίσιο, το φορολογικό, δεν μπορεί. Θα πρέπει να πληρώσει φόρο. Μπορεί να πάρει το σπίτι, αλλά να πληρώσει φόρο.
0: Ο φόρος είναι πόσο, 40%.
1: Ναι, γιατί θα έχει ένα φόρο τα χρήματα αυτά, θα πάνε σε κλίμακα του μισθωτού ή σαν προσάυξη περιουσίας. Θα πληρώσω ένα φόρο, προφανώς και με προσαυξήσεις. Χοντρικά μπορεί το μισό ποσό των κερδών να εξαφανιστεί σε φόρους. Οπότε αυτό λειτουργεί ανασταλτικά. Αυτό αφορά πάρα πολλούς. Ειδικά όταν είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Τώρα αν είναι μικρά τα ποσά και υπάρχει κάποιος κέρδος σε 2, 3, 5, 10 χιλιάδες, εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν φαίνεται προς το παρόν κάποιο πρόβλημα, αλλά σε μεγαλύτερα ποσά, όπως είπατε πολύ σωστά εσείς, στη μια αγορά κατοικίας, εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα, η λύση ποια είναι?
0: Για πείτε μας.
1: Από ό,τι γνωρίζω και εγώ πληροφορίες μου, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει νομοθέτηση για να υπάρξει ένα φόρος 15%, όπως είναι ο φόρος υπεραξίας κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Και θα είναι, μετά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά άνετα για αγορά σπιτιού, για πόθεν έσχεση, για αγορά αυτοκινήτου και η αγορά μετοχών, επιχείρησης, για άλλους λόγους που μπορεί να θέλει ο κάθε φορολογούμενος.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα φτάσει σύντομα στη Βουλή, ενδεχομένως μέσα στο Σεπτέμβρη. Βεβαίως μέχρι να τεθούν σε ισχύ νέες διατάξεις, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Ναι, ψηφίζετε ένα νομοσχέδιο και μετά περιμένετε 6-8 μήνες να βγουν οι ερμηνευτικοί εγκύκλοι, τι θέλει να πει ο νομοθέτης και ούτω καθεξής.
1: Και ξέρετε, το κλειδί, πολύ σωστά τα λέτε, και το κλειδί σε όλο αυτό είναι το εξής, ότι θα έχει αναχρονική ισχύ. Τι θα είναι από εδώ και πέρα. Δηλαδή, με τα προηγούμενα χρόνια δεν θα γίνεται. Γιατί ο νόμος, όταν νομοθετήθηκε, έγινε προπαρασκευαστικές, έγινε η δημόσια διαβούλευση και όλες οι εγκυκλίους και οι ερμηνείες, θα αρχίσει να ισχύει. Θα ισχύει από τη μέρα που ψηφίστηκε ή δεν μπορεί να πάει και πίσω.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Θα δηλώσουν και αυτοί τα χρήματά τους.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι δείχνω το ερώτημα.
0: Βέβαια. Και τι φόρο θα είναι από εκεί και πίσω, τι φόρο θα είναι από εκεί και μπροστά. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ένα καινούργιο προϊόν, νομίζω, και για το φορολογικό σύστημα, τα κρυπτονομίσματα και βεσιαράκο. Και δεν ξέρω αν ήταν και προετοιμασμένο να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Είναι, αλλά όπως σας είπα, από το 2020 είχαμε μεγάλη άνθηση στην αγορά των νομισμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή είναι και αρκετά χρόνια. Δεν είναι τωρινό, φετινό.
0: Όχι, σίγουρα όχι. Τα ακούμε και εμείς. Ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει βεβαίως τη λειτουργία του. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Ναι, σωστά το λέτε.
0: Και επίσης έχουν εμφανιστεί και κάποια φαινόμενα, κύριε Βυσαράκο, αν έχετε άποψη, έτσι θα θέλαμε τη γνώμη σας. Που υπάρχουν διάφοροι, δεν ξέρω αν είναι εταιρείες, αν είναι μεμονωμένα άτομα, που προσεγγίζουν τον κόσμο και του λένε: δώσ' μας ένα πεντακοσάρικο, ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, ευρώ, να τα βάλουμε στα κρυπτονομίσματα και σε 6 μήνες, ένα χρόνο, σε 2 χρόνια, θα πάρεις 10.000, 30.000, 50, ανάλογα, ξέρω εγώ, πώς και το καθένα.
1: Όντως, το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό συχνά και ειδικά και από πελάτες μου το έχουν πει. Πήγαν
0: τέτοιες
1: φυσικά πρόσωπα που πέραν κάποια κεφάλαια. Κάποιοι όμως λειτουργούσαν με τη μέρα της πυραμίδας και χάσαν τα λεφτά τους. Κάποιοι πήραν κάποια χρήματα. Τώρα αυτά είναι και λίγο επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Να δώσεις χρήματα σε κάποιον να σου παίξει χωρίς να υπάρχει το νομικό πλαίσιο στη χώρα σου να σε κατοχυρώνει κάτι, θα θεωρώ λίγο επικίνδυνα αυτά.
0: Σαν πυραμίδα έχω την αίσθηση ότι λειτουργεί και λίγο σαν πυραμίδα. Το λέμε και για τον κόσμο, γιατί αρκετοί έτσι έχουν φτάσει και εμάς στα αυτιά μας διάφορα τέτοια γεγονότα, περιστατικά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχουν βγάλει, οι άλλοι περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους, υποθέτω.
1: Ο πόλος θα το θέλετε αυτό και καλό είναι να προφυλαχθεί ο κόσμος, να μην μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες να δίνει τα χρήματά του για επένδυση κρυπτονομισμάτων. Γιατί σε μία περίπτωση που δεν θα πάρει τα χρήματα πίσω, εξαπατηθεί, δεν θα μπορεί να προσφύγει και πουθενά.
0: Άστε.
1: Είναι δύσκολο να αποδείξει.
0: Από εκεί πέρα, κύριε Βυσαράκο, υπάρχει και το σύστημα Άιρις. Υπάρχουν αλλαγές και στις μεταφορές των χρημάτων μέσω αυτού του συστήματος. Τι γίνεται?
1: Ναι, εδώ έβγαλε μια διευκρινιστική εγκύκλιο η ΑΔΕ και διευκρινίζει τα εξής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα χαρτζηλίκια που δίνει οι γονείς, οι παππούδες στα παιδιά ή στα εγγόνια, που αυτά χρησιμοποιούνται για προσωπικούς λόγους, όπως για κάποια μικροέξοδα, όπως πληρωμή του ενοικίου, της ΔΕΗ, κάποιων φροντιστηριών. Αυτά δεν θα φορολογούνται. Δηλαδή, όταν αποδεικνύεται ότι ο λόγος που δόθηκαν αυτά τα χρήματα είναι αυτός, δεν θα έχουμε τη φορολόγηση.
0: Και πώς να αποδείξεις τώρα ότι αυτό είναι χαρτζηλίκι τώρα, πώς μπορείς να αποδείξεις?
1: Τα μικρόποσα δεν θα ασχοληθεί άδεια για 50 ευρώ, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι για...
0: Καλά, προφανώς.
1: Είναι για λόγους διαφορετικούς. Όταν όμως υπάρχει μια περιοδικότητα και τα ποσά είναι μεγαλύτερα, δηλαδή κάθε μήνα βάζεις 3.000 ευρώ.
0: Ναι. Αυτό είναι μισθός,
1: ένα ποσό που θέτει πολλά ερωτήματα. Τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις με παππούδες και γονείς καλύπτει η φορολογική αρχή πώς να κάνεις γονική παροχή που είναι μέχρι 800.000 το όριο, να δηλώσεις στο My Property τη γονική παροχή που κάνεις και τα χρήματα μέσω του θετικού ιδρύματος που να πάνε στο λογαριασμό του παιδιού. Οπότε θα καλύπτει και το νομικό πλαίσιο και φορολογικά να μην έχει επιβάρυνση. Τώρα, για μικρό ποσά δεν θα ασχοληθεί. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει τεθεί με το Άιρις έχει να κάνει με εξόδους φύλων σε κάποιες κοινές παρουσίες που πληρώνει ένας με την κάρτα του, διότι η απόδειξη δεν μπορεί να χωριστεί όσα μέλη είναι σε ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι για να πληρώσουν το μερίδιό τους
0: παραθέτουν
1: στο συγκεκριμένο τα χρήματα μέσω Άιρις. Δηλαδή έχουμε ένα λογαριασμό 200 ευρώ, είναι 5 άτομα, βάζει ο καθένας από 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτό το διευκρινίζει πάλι εγκύκλος ότι δεν υπάρχει λόγος φορολόγησης. Και γενικότερα όταν πρέπει κάποιο ένα ξενοδοχείο. Δεν υπόκειται αυτό σε φορολόγηση όταν αποδεικνύεται. Έχεις... Τώρα πάλι και σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε μεγάλα ποσά, ναι, με περιοδικότητα, όταν λέμε μεγάλα ποσά, με 1000 ευρώ, 1500 τέτοια ποσά, αλλά με περιοδικότητα σε μηνιαία βάση, εκεί σε 15ήμερο γίνουν υποψίες και εκεί μπορεί να υπάρξει φορολόγηση από τη φορολογική αρχή.
0: Και χωρίς να το πάρει σε χαμπάρι κιόλας, υποθέτουμε. Θα σου έρθει, θα σου έρθει στο τέλος του χρόνου, δεν ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία, το χαρτί και θα σου ζητάει κάποια λεφτά και θα ψάχνεις να δεις τι έγινε.
1: Το κακό αυτό είναι ότι όλο ο έλεγχος δεν έρχεται real time. Έρχεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και συνήθως έρχεται μετά από κάποια χρόνια.
0: Ο λογαριασμός, τα έχει αυτά ο λογαριασμός. Τα ξέρετε.
1: Άντε να θυμηθείς, κύριε Διονυσόπουλε, τώρα πότε έχει γίνει, τι είχε γίνει τότε.
0: Πότε έκανε τη φορολογική αμαρτία.
1: Αρχεία, να πάω στην τράπεζα, να σου φέρουν τα αρχεία, όλα αυτά είναι χρονοβόρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Κύριε Βελισσαράκο, έχουμε μπροστά μας Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχουμε μπροστά μας και εμείς 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο, γιατί προφανώς ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στο φορολογικό πλαίσιο, σε κάποιες ελαφρύνσεις αναφορικά με το εισόδημα, είτε με το τεκμαρτό εισόδημα, αναφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι η αλλαγή που θα έχουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς το φορολογικό σύστημα είναι η κατάργηση ή η μείωση, η εξασθένιση, θα έλεγα, των τεκμηρίων των ελεύθερων επαγγελματιών. Εκεί νομίζω ότι θα δώσει μεγάλη βάση, διότι όλο αυτό το νομοσχέδιο που είχε γίνει τότε για το τεκμηρίο τρόπο φορολόγησης έφερε μεγάλες αδικίες. Γιατί δεν υπήρχαν γεωγραφικά κριτήρια, αν εξαιρέσουμε κάποια χωριά με κάποιους κατοίκους που είχαν άλλη αντιμετώπιση. Δεν ήταν δηλαδή μια επιχείρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας με την ίδια επιχείρηση στην Θήβα.
0: Έτσι είναι.
1: Να έχουν τον ίδιο τρόπο φορολόγηση, ανάλογα δηλαδή το προσωπικό μας σχολείο, ανάλογα τα έτη, ανάλογα τον τζίρο. Όλα αυτά θεωρώ ότι δεν αντικατοπτρίζαν την πραγματικότητα.
0: Ελπίζω
1: θεωρώ
0: να...
1: ότι αυτά, ναι, αυτές
0: οι αδικίες, να το πούμε έτσι,
1: οι αδικίες θα διορθωθούν και εκεί είναι η μεγάλη τομή. Και κάποια άλλα τώρα επιμέρους, κάποιες ελαφρύνσεις ως προς ασφαλιστικές φορές που θα κερδίσουν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, είναι ένα μέτρο που περιμένουμε. Και κάθε μείωση της φορολογίας, όπως και μείωση προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις, και αυτό είναι καλοδεχομένο. Νομίζω εκεί θα κινηθούμε.
0: Θα ακούσουμε τι έχει να μας πει και ο Πρωθυπουργός. Κύριε Βελισσαράκο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας και για τα φώτα σας. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εμείς βρισκόμαστε περίπου 2 και κάτι λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 11. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Ετούς Radio για οδήγηση εμείς στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: σε που σε χάνει. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω.
1: Ωραία, Ελλάδος 11, UTC 8.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω, θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Όπως υπογράμμισε, άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί μια κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
3: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας σε 9 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε όπως ήθιστε να κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής από τη τρέχουσα πολιτική, οικονομία, διπλωματία αν θέλετε, και να πάμε σε μια μεγάλη, να τη χαρακτηρίσω εκδήλωση, θα τη χαρακτηρίσω καλύτερα αεροπορική επίδειξη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η λεγόμενη Athens Fly Week που πραγματοποιείται τον Σεπτέμβρη σε λίγες μέρες στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Εκεί όπου αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου εντός αλλά και εκτός συνόρων, καθώς θα υπάρξουν μαχητικά αεροσκάφη από διάφορες αεροπορίες, ακροβατικά σμήνη και μεγάλες διεθνείς συμμετοχές σε αυτό το πλαίσιο. Θα πούμε περισσότερα για αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με τον κύριο Παναγιώτη Ποδηματά, τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της Athens Fly Week. Κύριε Ποδηματά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα περιγράφετε. Η Athens Flying Week έχει πια γίνει ίσως και το μεγαλύτερο event που πραγματοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας. Στις 5 και στις 6 Σεπτέμβρη θα είμαστε στην αεροπορική βάση της Τανάγρας για να παρακολουθήσουμε φέτος ειδικά ένα υπερθέαμα. Θέλω να σας πω ότι ειδικά για φέτος είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές οι παρουσίες και οι συμμετοχές που έχουμε. Αρχικά όσο αφορά το πτητικό σκέλος της Athens Flying Week, περιλαμβάνεται η Al-Fursan που είναι το μεγαλύτερο σμήνος και έχει βραβευθεί ως το καλύτερο σμήνος την προηγούμενη χρονιά και είναι, θεωρώ, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που τους έχουμε μαζί μας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το F-18 Hornet Display που έρχεται από τη Φιλανδία, το ισπανικό και το γερμανικό Eurofighter που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ διότι είναι το αεροσκάφος το οποίο αγοράστηκε από την Τουρκία, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλες τις πτυτικές δυνατότητες αυτού του αεροπλάνου. Ταϊφούν επίσης από τη Γερμανία. Θα έχουμε τα θηριώδη Α400 από το Βέλγιο στην στατική μας έκθεση. Σε πτυτικά φυσικά θα έχουμε και τα PC-7 και τα PC-9. Θα έχουμε επίσης την πτήση έκπληξη της Aegean Airlines, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ξεκινώντας από την εθνική μας ομάδα που είναι ο ΖΕΦΣ και ο Δέδαλος, αλλά και τα θαυμάσια αεροσκάφη τα οποία είναι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Spitfire, τα οποία μας παραπέμπουν στην εικόνα μιας κινηματογραφικής ταινίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης θέλω να σας πω ότι πάρα πολύ σημαντική είναι και η στατική μας έκθεση, διότι θα έχουμε και F-35 από την Ιταλία, έτσι ώστε αυτό το αεροπλάνο το οποίο είχαμε δει πτυτικά πριν από 2 χρόνια και αν θυμάστε είναι και το αεροπλάνο το οποίο θα επανδρώσει στις τάξεις πολεμικής αεροπορίας την επόμενη χρονιά, θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε από κοντά, να φωτογραφηθούμε δίπλα του, να μιλήσουμε με τους Ιταλούς πιλότους, να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα έχουμε τα M346, τα Mirage, τα ελληνικά Rafale και πτυτικά και στατικά. Θα έχουμε από το Πολυτεχνείο το σκάφο αεροσκάφος Ερμής, είναι η ομάδα Euroavia του Πολυτεχνείου, η οποία τα παιδιά, οι φοιτητές μας έχουν κατασκευάσει κατασκευάζουμε δικά τους αεροπλάνα, μάλιστα αυτό το Ερμής είναι νομίζω το Ερμής 4, ναι. εντυπωσιακό πραγματικά, τουλάχιστον για τα δεδομένα τα δικά μας. Επίσης όμως έχουμε και πάρα πολύ δυνατή την εμπορική μας έκθεση, έτσι ώστε αν κάποιος από τους ενδιαφερόμενους θέλει να πάρει πληροφορίες για οποιοδήποτε επάγγελμα έχει να κάνει με την αεροπορία, είτε αυτή αναφέρεται στην πολεμική αεροπορία, θα είναι η σχολή Κάρονα και οι υπόλοιπες σχολές από τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Athens Flying Week επιχειρεί και το πολεμικό ναυτικό και η αεροπορία στρατού και οι ειδικές δυνάμεις του ΓΕΘΑ, οι κομμάτους μας. Οπότε αν κάποιος από τους νέους θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες για να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, εκεί θα υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι να τις μεταφέρουν και να ενημερώσουν το κοινό. Επίσης θα υπάρχει και η σχολή με το simulator της Aegean Airlines, θα υπάρχει επίσης και η Global Aviation, δηλαδή οποιοδήποτε θα θελήσει να ασχοληθεί με την αεροπορία σε οποιοδήποτε από τα επαγγέλματα θα πάρει όλες τις πληροφορίες. Και φυσικά θα μπορεί να αγοράσει τα ρούχα του, τα καπελάκια.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό και το εμπορικό κομμάτι, γιατί επειδή έρχομαι κάθε φορά, κύριε Ποδηματάκη, έχω άποψη, σκέπτομαι το σόου, να το πω έτσι.
1: Φέτος είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, διότι είναι και από τις τελευταίες χρονιές που θα πετάξουν σε εντυπωσιακό σόου και τα ελληνικά Phantom, αποσύρονται λόγω των F-35 που έρχονται στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω επίσης ότι παρουσιάζει και τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον πια αυτό το event. Μας έρχονται επισκέπτες ακόμα και από τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, που είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Ξέρετε, η Νέα Ζηλανδία είναι το πιο μακρινό destination από τη χώρα μας, από την Ελλάδα. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποια χώρα που είναι πιο μακριά. Και παρόλα αυτά έρχονται για να δούνε την Athens Flying Week, ένα κομμάτι του αεροπορικού τουρισμού, του θεματικού τουρισμού, που όπως γνωρίζουμε οι τουρίστες του θεματικού τουρισμού είναι και από αρκετά πιο εύποροι από τους υπόλοιπους τουρίστες, ξοδεύουν 5 έως 7 φορές περισσότερα χρήματα, περισσότερο budget από τους απλούς τουρίστες. Και κάνουν καλό δηλαδή και στην τοπική κοινωνία. Έτσι. Που είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικό για τους μήνες που είναι εκτός του Ιουλίου και του Αυγούστου τουριστικά στην Ελλάδα.
0: Και θα έχει και καλό καιρό, οπότε βοηθάει ο καιρός, είναι σημαντικό παράγοντας βεβαίως, γιατί είναι υπαίθριο η εκδήλωση, δεν θα μπορούσε να είναι και κάπως αλλιώς. Και είναι και μια καλή ευκαιρία βεβαίως, γιατί βλέπω ότι στείνουν και αρκετά περίπτερα, να το θέσω σε αυτή τη βάση, και οι πολεμικές μοίρες της αεροπορίας, όπου μπορεί κάποιος να αγοράσει αναμνηστικά και αντικείμενα τα οποία δεν τα βρίσκεις εύκολα στο εμπόριο.
1: Εγώ συμφωνώ και τα αντικείμενα, αλλά θέλω να σας πω ότι το πιο σημαντικό από τα αντικείμενα είναι η επαφή με τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων με ένα τέτοιο τρόπο, δηλαδή σε αυτή τη γιορτή της αεροπορίας, που έχει το χρόνο καθένας να επικοινωνήσει μαζί τους, να μάθει τα μικρά μυστικά. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι της επικοινωνίας και το να έρθει ο κόσμος και οι οικογένειες και οι άνθρωποι που δεν είναι τόσο κοντά στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί μιλάω για αυτούς που δεν έχουν κάποιο συγγενή στις ένοπλες δυνάμεις, να ενημερωθούν, να γνωρίσουν και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και τις επιχειρήσεις τους που θα τις δούμε, αλλά και να συνομιλήσουν μαζί τους και να μάθουν όλα αυτά τα μικρά μυστικά που μπορεί να τους οδηγήσουν σε αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα και να γίνουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά και όχι μόνο έτσι, γιατί και η Aegean Airlines είναι εκεί, και η πολιτική αεροπορία είναι εκεί και η γενική αεροπορία είναι εκεί. Νομίζω ότι όλη η αεροπορική οικογένεια είμαστε εκεί.
0: Θα είναι παρόν και μην σας αφήσουμε, κύριε Ποδηματά. Είναι εντυπωσιακά και αυτά τα οποία θα δουν, διότι θα έχουμε αερομαχίες εικονικές βεβαίως, εννοείται, πέρα ακριβώς από τις επιδείξεις, ακροβατικά σμήνη. Πλούσιο το θέμα, το θέμα και το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Οπότε, ακριβώς.
0: Όσοι τυχεροί θα μπορούν να προσέλθουν. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση και να πάνε όλα καλά.
1: Περιμένουμε όλους. Οι πύλες της Δανάγρα αρχίζουν από τις 9, ανοίγουν από τις 9 το πρωί.
0: Σαββάτου.
1: Ναι. Ενώ το πρόγραμμά μας ξεκινάει γύρω στις 12, και αυτό το κάνουμε επειδή είναι τόσο εντυπωσιακή και η στατική έκθεση και η εμπορική έκθεση, έτσι ώστε ο κόσμος να μην χάσει τίποτα, να έρθει από το πρωί και να παρακολουθήσει όλα τα δρόμενα με την ησυχία του.
0: Βέβαια. Γίνονται και επιχειρήσεις κιόλας από τα ελικόπτερα, έρευνας διάσωσης, εικονικές κρούσεις. Έχει πολλά τα οποία μπορεί να δει κάποιος.
1: Όλοι θα είμαστε εκεί.
0: Σας ευχαριστούμε
1: όλοι
0: πολύ.
1: Θα είναι εκεί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: ήταν η Ελένη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσατε και τι πιο ωραία εισαγωγή για το επόμενο θέμα μας. Βεβαίως και το λέμε αυτό διότι θα πάμε στην Αστυπάλεια. Αστυπάλεια, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά νησιά, μικρό, στο νότιο Αιγαίο, από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας επίσης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον δήμαρχο της Αστυπάλειας. Κύριε Κομινέα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δημισόπουλε, σε εσάς και όλους τους ακροατές μας, τους πατριώτες μας, όπου και αν βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.
0: Η Αστυπάλεια, ένα πολύ όμορφο νησί, εξαιρετικά όμορφο νησί, δήμαρχε, λίγο μακριά βεβαίως από το κέντρο, να το θέσω έτσι, από την Αθήνα, από τον Πειραιά. Με ότι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για την ευκολία ή τη δυσκολία που υπάρχει για κάποιον να φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ναι. Η Αστυπάλεια μπορεί να απέχει όσον αφορά τον Πειραιά με το καράβι, το νωρίτερο δρομολόγιο που
0: είναι κοντά με το αεροπλάνο μας.
1: Ναι, ακριβώς έχουμε όμως αεροπλάνο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο πραγματικά έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του νησιού και είμαστε πολύ χαρούμενοι να σας πω ότι κάθε χρόνο τουλάχιστον από την περίοδο που έγινα δήμαρχος το 19 μέχρι τώρα, παρά το ότι είχαμε και κορονοϊό εκείνη την περίοδο σε ένα πολύ σημαντικό 2 χρόνια περίπου, έχουμε μια διαρκή αύξηση των επισκέψεων στο νησί μας με τους τουρίστες και τους πατριώτες μας που έρχονται από όλο τον κόσμο στην Αυστραλία, κυρίως στην Αμερική και στη Γερμανία, Καναδά, που έχουμε μετανάστες δικούς μας. Αυξάνει συνέχεια λοιπόν το ρεύμα της επισκεψιμότητας στο νησί μας και αυτό οφείλεται χάρη στις προσπάθειες αυτών των κατοίκων, διότι εμείς δεν αποβλέπουμε σε ένα μαζικό είδος τουρισμού, αποβλέπουμε σε ένα τουρισμό το οποίο θα καθιστά το νησί μας βιώσιμο και μέσα δηλαδή αναλύωτο στην πάροδο των ετών και του χρόνου, κάτι το οποίο έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ από όσους ψάχνουν να βρουν την αυθεντικότητα ακόμα και το γνήσιο, το βρίσκουν αυτό το πράγμα στην Αστυπάλεια. Έχουμε μια πολύ λελογισμένη αύξηση των κτηρίων, των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, τα οποία γίνονται στην Αστυπάλεια, όπου είναι μικρές γειτονιές παραδοσιακού τύπου με τις αυλές τους και με πλήρη αυτονομία του καθενός. Δεν απευθυνόμαστε λοιπόν εμείς σε ένα μαζικό είδος τουρισμού, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι τους ενδιαφέρει η διατήρηση του περιβάλλοντος, πιστεύουν στην αυθεντικότητα και στο γνήσιο, θέλουν τον παραδοσιακό οικισμό και τους παραδοσιακούς μας οικισμούς να τους βλέπουν όμορφους, περιποιημένους και να τους θυμίζουν πώς ήταν τα νησιά μας δεκαετίες και πιθανώς και εκατονταετίες πριν. Αυτό το είδος τουρισμού έχει Αστυπάλεια και σε αυτό προστίθεται βεβαίως το πολύ καλό φαγητό το οποίο έχουμε, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη κουζίνα εμείς στην Αστυπάλεια με χρήση πολύ ξεχωριστών υλικών, μεταξύ των οποίων και του ζαφορά του σαφράν, το οποίο είναι μέρος της κουλτούρας του νησιού μας, γιατί στην Αστυπάλεια το σαφράν είναι αυτοφιές και άγριο με πολύ έντονο χρώμα και μυρωδιά και γεύση φυσικά. Και από εκεί και πέρα οι κάτοικοι μας, οι οποίοι οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι είναι απολύτως φιλικοί, φιλόξενοι, γίνονται μία παρέα με τους επισκέπτες μας. Στο νησί μας έχει μία πολύ μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά τον παραθεριστή που έρχεται εδώ, είτε αυτός είναι μόνος του ή με το ζευγάρι το τέρι του, είτε είναι με την οικογένειά του. Κανένας δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, η ασφάλεια είναι μεγάλη σε εμάς εδώ, χωρίς ακρότητες, χωρίς οτιδήποτε.
0: Γενικά είναι ασφαλής χώρα η Ελλάδα, Δημαρχή. Νομίζω ότι σε όλα τα νησιά ισχύει, είναι ο κανόνας αυτό το οποίο περιγράφεται.
1: Βεβαίως είναι ο κανόνας. Και ιδιαίτερα σε εμάς, όπως είναι κάτι παραπάνω, γιατί ακριβώς είναι αυτό που σας είπα, οι κάτοικοι, οι δικοί μας, δεν έχουν άλλο τέτοιο.
0: Το έχω επισκεφτεί το νησί σας και είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Όχι ότι χρειάζεται επιβεβαίωση.
1: Είναι ο πλούτος μας ακριβώς, ο πλούτος μας. Και αν μέσα σε αυτό ακριβώς έχει κάποιος διάθεση να εξερευνήσει και το νησί, από φέτος την άνοιξη μάλιστα έχουμε και 10 υπέροχα μονοπάτια τα οποία μπορεί να μπορέσει ο καθένας ας πούμε τα σνικεράκια του και να πάει να περπατήσει και να επισκεφτεί μοναδικές παραλίες όπου θα είναι αυτός με την οικογένειά του, με το τέρι του ουσιαστικά μόνος και θα λέει ότι αυτό το νησί είναι φτιαγμένο για μένα. Είναι το νησί μου, τόπος μου. Γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους τουρίστες οι οποίοι έρχονται εδώ, όπως επίσης και αφού έρθουν, σα διαβεβαιώ τα τελευταία χρόνια αυτό που γίνεται είναι να αγοράζουν και γη, να χτίζουν το σπίτι τους και να κάνουν και 2-3 στοντιάκια, ας πούμε, τα οποία διαθέτουν προς ενοικίαση την περίοδο του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Αυτό ισχύει για το νησί. Προσεγμένα βήματα, διατήρηση του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας του τόπου και από εκεί και πέρα κόσμος ο οποίος έρχεται εδώ, νεολαία, φοιτητές πάρα πολύ, ένα επίπεδο νεολαίας πάρα πολύ σημαντικό Και αυτό βεβαίως τροφοδοτείται και από το φεστιβάλ που έχουμε καθιερώσει τα τελευταία δύο χρόνια στην Αστυπάλαια, 8 μέρες φεστιβάλ, το οποίο το όνομα είναι, είναι Τσούλα Φεστιβάλ, γιατί Τσούλα είναι το παραδοσιακό φυλακτό της υπέροχης μοναδικής παραδοσιακής φορεσιάς της Αστυπάλαιας, η οποία είναι ομορφότερη στην Ελλάδα, και δεν σας το λέω εγώ, μας το λέει η έκδοση της Βουλής των Ελλήνων με τις παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας, όπου το εξώφυλλο της κοσμεί η παραδοσιακή φορεσιά της Αστυπάλαιας. Είναι ένα φυλακτό.
2: Τι είναι αυτό που τη ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες δυνάμεις?
1: Το οποίο έχει κουδουνάκια επάνω, είναι περίτεχνο, το φορούν οι γυναίκες στην πλάτη τους για να διώγουν τα κακά πνεύματα και το μάτι, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, λόγω της ομορφιάς και των κοριτσιών μας αλλά και της φορεσιάς, είναι επίφοβο. Και οπότε μέσα από αυτή την πορεία των αιώνων αυτό ονομάστηκε έτσι, που σημαίνει ουσιαστικά στα ισπανικά, από την περίοδο που ήταν και οι Ισπανοί πειρατές εδώ στην Αστυπάλαια, χαριτωμένο. Γλυκό, αυτή είναι η έννοια της λέξης στα ισπανικά αλλά και στα ιταλικά. Άρα λοιπόν, κάναμε αυτό το φεστιβάλ με πολύ πρωτοποριακά συγκροτήματα, με υπέροχες συζητήσεις για την έμφυλη βία και διάφορα θέματα κοινωνικής φύσης, με γλέντι παραδοσιακό.
2: Είναι κάθε χρόνο το φεστιβάλ, συγγνώμη που διακόπτω, είναι κάθε χρόνο για να καταλάβει και ο κόσμος, και είναι και ποια περίοδος.
1: Είναι στις αρχές του Ιουλίου, αρχές το κάνουμε. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου ξεκινά για 7-8 μέρες.
2: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όλο μας το καλοκαίρι έχουμε μια σειρά παραδοσιακών πανηγυριών, τα οποία ξεκινάνε από τον Παντελεήμονα, τον προφήτη Ηλία, πηγαίνουμε πάνω στο Χριστό στις αρχές του Αυγούστου. Μετά έχουμε το 15 Αύγουστο δύο μέρες πανηγύρι, όπου κάνει και ο Δήμος το τραπέζι της αγάπης, όπου προσφέρει φαγητό και ποτό στους επισκέπτες του νησιού, την ανήμερα της Παναγίας. Και μετά πάμε βεβαίως με άλλα ενδιάμεσα πανηγύρι. Και τώρα, σήμερα έχουμε, ας πούμε, πανηγύρι, το οποίο θα πάμε στον Άι Γιάννη το Μακρύ. Θα πάμε εκεί να κάνουμε το πανηγύρι μας, είναι περίπου 8-9 χιλιόμετρα από τη χώρα, σε ένα υπέροχο μαγευτικό τοπίο όπου θα κάνουμε το πανηγύρι μας αυτό, και κλείνουμε τα πανηγύρια τα παραδοσιακά το Σεπτέμβριο στη Παναγία που έχουμε, στα γενέθλια της Παναγίας που έχουμε στις 7 του
2: Εξάλλου
1: Σεπτεμβρίου.
2: Η Αστυπάλαια, να δώσουμε και το γεωγραφικό της στίγμα δήμαρχη, είναι ανάμεσα, ανήκει βεβαίως στο νομό Δωδεκανήσου, όμως είναι πολύ κοντά και με τις Κυκλάδες. Είναι ανάμεσα στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, με αποτέλεσμα να έχει πολιτισμικά στοιχεία και από τα
1: σωστά,
2: δύο.
1: Σωστά, η επιρροή μας είναι, πολύ σωστά το λέτε, και από τις δύο περιοχές. Γι' αυτό και τα σπίτια μας περισσότερο, μαζί με το κάστρο μας βέβαια, που είναι στην κορυφή του οικισμού, γιατί αυτός ο οικισμός είναι μοναδικός. Ενώ οι χώρες και τα επίνια, τα λιμάνια, η Πέρα Γυαλή των νησιών είναι ξεχωριστά τελείως, με ξεχωριστή οικισμή. Σε εμάς είναι ένας ενιαίος οικισμός, ο οποίος ξεκινάει ακριβώς από την κορυφή του λόφου, που είναι το κάστρο, και κατεβαίνει σιγά σιγά με τη θάλασσα, λες και έχεις στο χέρι σου ένα βάζο με σπιτάκια, τα οποία τα έχεις αραδιάσει να καταλήξουν τελικά μέχρι το λιμάνι κάτω.
2: Έτσι.
1: Είναι ένας μοναδικός οικισμός, παραδοσιακός βέβαια, το οποίο διατηρείται στην κυριολεξία. Μπορείς να περιπλανηθείς μέσα στα στενά δρομάκια αυτή της χώρας και να πάρεις τον αέρα και τη μυρωδιά, πώς ήταν αυτή η τόπη στο παρελθόν. Και φροντίζουμε και εμείς ακριβώς να διατηρούμε αυτό το περιβάλλον και αυτή την κατάσταση και αυτή την αρχιτεκτονική στο νησί μας.
2: Και επειδή έκανα για κάποια χρόνια ναυτιλιακό ρεπορτάζ, να πω και στον κόσμο ότι για κάμποσα χρόνια το κάστρο της Αστυπάλαιας κοσμούσε την νήσο, όπως έμπαινε στο λιμάνι αριστερά, τώρα εκείνο το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όσα χρόνια φτιάχνονταν τα κτίρια εκεί στην είσοδο του λιμανιού, υπήρχε ένα τεράστιο πανό για να καλύπτει όλες τις εργασίες, που ήταν το κάστρο της Αστυπάλαιας. Αυτό γιατί κάποιοι, αρκετοί μάλλον, αναρωτιόταν από πού ήταν αυτή η υπέροχη εικόνα.
1: Πρέπει να σας πω ότι μέσα από τα προγράμματα που κάνουμε εδώ όσον αφορά την πράσινη μετάβαση του νησιού σαν ένα ενεργειακά αυτόνομο νησί με κρίση εναλλακτικό νουφών ενέργειας, και φέτος εγκαινιάζουμε και τον υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, δηλαδή θα βγαίνεται παραγωγή από φωτοβολταϊκό και το ρεύμα θα αποθηκεύεται στις μπαταρίες αυτές και μετά θα πηγαίνει στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα να μην σπαταλιέται ούτε μία κιλοβατόρα, να μην βγαίνει χαμένη. Και με σκοπό να το καταστήσουμε, αυτό θα καλύψει το 50% των αναγκών του νησιού την καλοκαιρινή περίοδο. Και βεβαίως η προοπτική είναι να καλύπτει και το 90% την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό σημαίνει και ότι το χειμώνα θα είμαστε αυτάρκη σε κάθε περίπτωση και από φέτος. Έχουμε κάνει άλλα επίσης πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε δημιουργήσει μια αστική συγκοινωνία με ηλεκτρικά βανάκια.
2: Είσαστε και πράσινο νησί, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Αστυπάλαια είναι ένα πράσινο νησί, όπως το λέτε επίσης. Με όλα αυτά, έχουμε μια πληθώρα ηλεκτρικών οχημάτων τα οποία είναι στο νησί μας και κυκλοφορούν εδώ μέσα από ειδικές επιδοτήσεις που έχει δώσει το ελληνικό κράτος και η εταιρεία Volkswagen ιδιαίτερα, όσον αφορά τα δικά της τα αυτοκίνητα με πρόσθετες επιχορηγήσεις. Άρα έχουμε μια διαρκή αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων εδώ. Η αστική συγκοινωνία με αυτά τα βανάκια τα ηλεκτρικά είναι μοναδική. Κλείνεις τίποτε, θες να μεταφερθείς, ζητάς μια μετακίνηση, το ίδιο μπορούν να κάνουν όποιοι ενδιαφέρονται και ένα σύστημα υπολογιστών. Βγάζει τις ξεχωριστές διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσει το κάθε ένα βανάκι. Σε χρόνο μηδέν γίνεται αυτό, ούτως ώστε να μπορέσεις να μετακινηθείς από ένα μέρος στο άλλο, παραλαμβάνοντας και κάποιους άλλους ανθρώπους εφόσον πάνε στην ίδια διαδρομή. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γίνονται περίπου 1.500 άτομα μετακινούνται μέσα από αυτή την υπηρεσία το καλοκαίρι, που έχει συμβάλει πάρα πολύ στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Έχει συμβάλει πάρα πολύ στην εφορία μετακίνηση, που δεν περιμένεις, δεν χρειάζεται να περιμένεις στάση για τα λεωφορεία, αφού φιξάρεις το ραντεβού σου την ώρα που θες να σε πάρει. Έστω και ένα τέταρτο 20 λεπτά πριν μπορείς να φιξάρεις το ραντεβού σου, πότε θα σε παραλάβουν. Όπως και ώρες βεβαίως. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη μετακίνηση των επισκεπτών, αλλά έχει βοηθήσει και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Γιατί έχει δώσει τη δυνατότητα, όπως ξέρετε, το χειμώνα δεν υπάρχουν και αστικές κοινωνίες στα μικρά μας, στα δικά μας, στα μικρά νησιά. Έχει δώσει τη δυνατότητα σε παππούδες, σε γιαγιάδες να μπορούν να επισκεφθούν το περιφερειακό ιατρείο, να πάνε στα λιμεναρχεία, να πάνε στα φαρμακεία να πάρουν τα φαρμακά τους, να μπορέσουν να δουν τους συγγενείς τους μεταξύ τους, αφού με ασφάλεια μετακινούνται μέσα σε οχήματα πραγματικά καταπληκτικά. Και βεβαίως αυτό έχει βοηθήσει ακόμα και τα παιδιά μας, τα μικρότερα παιδιά, να κάνουν τις απογευματινές τους δραστηριότητες, τα γυμναστήριά τους, τις αθλοπαιδιές τους που έχουν να κάνουν τα φροντιστήριά τους. Μετακινούνται με ασφάλεια όλο το χρόνο. Η υπηρεσία φαντασία το καλοκαίρι ότι δουλεύει από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Την επόμενη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν χρειάζεται να φέρει και αυτοκίνητο στην ασφάλεια. Γιατί υπάρχει αυτή η συγκοινωνία μπορεί να τον καλύψει όλο σχεδόν το 24ωρο. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και car sharing, διαμοιρασμό οχημάτων, που σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να το νοικιάσει κάποιος για 4-5 ώρες, να το αφήσει σε ένα από τα επιλεγμένα σημεία, να το παραλάβει κάποιος άλλος για άλλες 4-5 ώρες, όσο θέλει, ένας τρίτος κλπ. Αυτό έχει δημιουργήσει μια πολλαπλή χρηστικότητα ενός οχήματος και όλα αυτά έχουν συμβάλει και στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, γιατί τα οχήματα είναι μικρά, όπως είπα, τα ηλεκτρικά βανάκια που κάνουν να ασκήσουν είναι μικρά. Και σε αυτό βεβαίως μας έχει βοηθήσει και η περιφέρεια μέσα από τη λειτουργία αυτή τη επιχείρηση που έχει αναλάβει, την οποία έχουμε μελετήσει εδώ και χρόνια όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα αυτό. Και βεβαίως το διαχειρίζεται εκείνη και μας βοηθάει πάρα πολύ ειλικρινά. Είναι κάτι πρωτοποριακό που υπάρχει μόνο στην Αστυπάλεια. Ίσως και σε όλο τον κόσμο να υπάρχει αυτό το πρωτοποριακό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να ενισχυθούν και σε άλλες περιοχές, να γίνει το ίδιο, η ίδια αυτή μετακίνηση από αυτόν τον τρόπο κι άλλο. Αλλά εκείνο πρέπει να σας πω είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία στο νησί μας. Κάποιος μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια και εύκολα όλο σχεδόν το 24ωρο. Μόνο από τις 2 το ξημέρωμα μέχρι τις 7 το πρωί δεν υπάρχει για αυτή τη υπηρεσία.
2: Να κοιμηθείτε και λίγο. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Πάρα πολύ και εγώ.
2: Άλλη δύναμη.
1: Μας, σε όλη την ομογένεια, όπου και αν είναι. Και βεβαίως εδώ είμαστε να τις υποδεχτούμε στο νησί μας με τις καλύτερες όρες και προϋποθέσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 37 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και θα πάμε στο Διεθνές Δελτίο και στη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που το παρακολουθεί. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κατολίσθηση σε Νεπάλ και Κίνα, Τιβέτ. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης γιατί προσκρούν στην απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του Παγκετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Θάνατοι

της Γαζιάς. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Βάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει τη Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. Βέβαια, εδώ τίθεται και το ζήτημα αν θα επιβάλλει κυρώσεις στη Κίνα και στη Ρωσία. Η ηγεσία του Κατάρ στη Τεχεράνη σε μια προσπάθεια επανέναρξης της διπλωματίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χωρίς καμία πρόοδος να διαφαίνεται. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και την Ρωσία αλλά και το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαιώνει πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν τα επιτετεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε ιστορίες τρόμου τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον Αμερικανικό τύπο και βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Έχουμε αναφερθεί και εμείς χθες. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως έχει σχέση με το Ουκρανικό. Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Ρωσικής Εξωτερικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Σεργέι Ναρίσκιν, επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον διευθυντή της CIA, τον κύριο Ρέτκλιφ, αλλά είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο γύρω από το θέμα αυτό και πρόκειται για μια συνηθισμένη εργασία και ότι κάθε εβδομάδα συναντιέται και με αρχηγό καμίας μυστικής υπηρεσίας του πλανήτη. Η Πολωνία δεν επιθυμεί να έχει πυρηνικές κεφαλές στο έδαφος της, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Παβέλ Ζαλεύσκι, απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, μεταδίδει το Reuters. Το Associated Press μεταδίδει ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει κρίσιμη έλλειψη πυράβλων στην Ευρώπη, κυρίως λόγω του πολέμου με το Ιράν, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι πύραυλοι Patriot, οι οποίοι δεν υπάρχουν αρκετοί για να σταματήσουν μια αρκετά μεγάλη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Η εκτίμηση είναι ότι οι ικανότητες είναι πολύ περιορισμένες. Η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι ως απάντηση της Ρωσίας σε χτυπτήματα βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας με βρετανικά όπλα θα μπορούσαν να είναι βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τεχνική στην Ουκρανία αλλά και έξω από την Ουκρανία. Ανέφερε ότι ο λεγόμενος συνασπισμός των προτήμων με την ανακοίνωση ότι θα δημιουργήσει πολυεθνικές δυνάμεις για να έρθουν στην Ουκρανία έκανε ένα βήμα παραπάνω μέσα στη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η κυρία Ζαχάροβα επίσης επιτέθηκε στο Κρεμλίνο και το κατηγόρησε ότι με τις επιθέσεις στο Κίεβο, συγγνώμη, ναι. Και το κατηγόρησε ότι με τις επιτέσεις στο πυρηνικό σταθμό Ζαπορόζιε, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, το οποίο ελέγχουν οι Ρώσοι από την αρχή του πολέμου, προσπαθεί να προκαλέσει πυρηνική καταστροφή στην Ευρώπη. Στο μεταναστευτικό, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών στο ισπανικό θύλακα Τέουτα στη Βόρεια Αφρική, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Νωρίτερα, διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό στους μετανάστες. Η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς του κύριου Σάντσες έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση εξαιτίας της κρίσης, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλει σε υψηλούς τόνους πως έμεινε άπρακτη και εγκατέλειψε τους κατοίκους στην Τσέουτα. Επίσης υπάρχουν αντιφάσεις ως προς το εάν οι αρχές έχουν προειδοποιηθεί. Στη Μαυριτανία περισσότεροι από 160 μετανάστες διασώθηκαν στα ανοιχτά της χώρας. Στην Ευρώπη

0: οι 6 χώρες της δημοσιονομικής Φιντούς ζητούν περικοπές της πρότασης της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό 2028-2034 κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία και Σουηδία. Οι 6 χώρες επιδιώκουν επίσης οι δαπάνες να κατευθυνθούν περισσότερο προς τον τομέα της άμυνας και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στον τεχνολογικό τομέα. Μόλις χτες και η κυρία Φόντερ Λάιν διαπίστωσε ότι στην Ευρώπη η ενέργεια είναι 2 και 3 φορές πιο ακριβή από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα οικονομική της Ευρώπης. Και στην Ισλανδία αύριο έχουμε το δημοψήφισμα για να ανοίξουν ξανά οι διαπραγματεύσεις για την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2013. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα κοινής γνώμης που μεταδίδει το Reuters, μία μικρή πλειοψηφία είναι υπέρ του να ξαναανοίξουν οι διαπραγματεύσεις. Η είσοδος της Ισλανδίας θα ήταν σημαντική για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική, την περιοχή η οποία είναι όλο και πιο σημαντική στην αντιπαλότητα των μεγάλων δυνάμεων. Η Ισλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει στρατό. Επίσης είναι μέλος της ΕΦΤΑ για το ελεύθερο εμπόριο μαζί με το Λίχτενστάιν, Νορβηγία και την Ελβετία, που την και κάνει πιο εύκολη να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Ουκρανία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
1: Ωραία, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
0: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σε αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τη γειτόνια μας στα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, στα Βαλκάνια πέθανε ο πρώην ηγέτης του στρατού των Σέρβων της Βοσνίας, στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια από το δικαστήριο της Χάγκης για την πρώην Ιουγκοσλαβία. Πέθανε στο κέντρο κράτησης της Χάγκης μερικές μέρες μετά την τελευταία απόρριψη από τον μηχανισμό του δικαστηρίου, του αιτήματος της οικογένειας και της σερβικής κυβέρνησης, οι οποίοι κατ' επανάληψη τον τελευταίο μήνα ζητούσαν να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου. Είναι άλλος ένας Σέρβος εκτός από τον πρώην πρόεδρο της Σερβίας Μιλόσεβιτς και διάφορους άλλους οι οποίοι είχαν καταδικαστεί, που πεθαίνει με αμφιβολίες εάν τελικά δεν έλαβε κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Για τους Μουσλιμάνους ήταν Βόσνιους, ήταν εγκληματίας, και για τους Σέρβους ήρωας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Σερβίας δήλωσε ότι τα ταυτεί με τιμές του κράτους και τελετή που προβλέπεται για τους στρατηγούς. Μία ενδιαφέρουσα δήλωση έχουμε του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς, ο οποίος είπε ότι το Βελιγράδι, την στρατιωτική συμμαχία της Κροατίας με τους Αλβανούς του Κωσοβοπεδίου και με τα Τίρανα, εκλαμβάνει ως σοβαρή απειλή προς την χώρα, και έστειλε μήνυμα ότι η Σερβία θα συνεχίσει να δρά διπλωματικά και πολιτικά, αλλά επιταχυμένα ενδυναμώνει το στρατό της έτσι ώστε να αποτρέψει οποιονδήποτε θα τολμούσε να τις επιτεθεί. Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, είπε ότι η Σερβία δεν επιθυμεί πολέμους και συγκρούσεις, αλλά σε κανέναν δεν θα επιτρέψει να καταστρέψει τη χώρα. Είπε ότι ο στόχος μας είναι η αποτροπή, πολέμους δεν θέλουμε, συγκρούσεις δεν θέλουμε. Έστειλε μήνυμα ότι η Κροατία μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητες της με την Πρίστινα και τα Τίρανα, όπως και μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά η Σερβία θα είναι όλο και πιο ικανή να απαντήσει σε κάθε πρόκληση. Όλα αυτά με αφορμή το εφοδιασμό της Σερβίας με τα σύγχρονα όπλα, κυρίως κινέζικα, το οποίο το γεγονός προκάλεσε ενδιαφέρον και των Ευρωπαίων και μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ηλεκτροδιαφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 5 περίπου λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα και τη σημερινή μας εκπομπή. Αθλητική ενημέρωση, Αντιγόνη Τρακάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα μας πει περισσότερα. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Και η είδηση είναι ότι έγραψε ιστορία ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6-20 στο Diamond League της Ζυρίχης, πέτυχε την καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό στην Ελλάδα, δοκίμασε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32, αλλά έμεινε και πάλι δεύτερος πίσω από το 6-25 του Αρμάντου Γκλάντις. Πρωτιά και για το Μιλτό Τεντόγλου στο Μήκος με το εντυπωσιακό 8-45. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί έσπασαν καρδιές στην Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός με πέναλτι του Ντέσερ στις καθυστερήσεις της παράτασης πήρε ηρωική νίκη με 2-1 επί της Χράνετς Κράλοβε και σφράγισε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League. Ο Νιγηριανός πέτυχε και το πρώτο γκολ των Ψήνων, ενώ ο Νταρίντα είχε ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του 90 λεπτού. Ο Όφι πέρασε και από τη Σόφια, εκεί οι Ηρακλιώτες επικράτησαν με 2-0 της Τσεσκά χάρη σε γκολ των Νους και Θεοδοσουλάκη και πήραν πανηγυρικά με 2 νίκες και 0 παθητικό την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Δεν τα κατάφερε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ, που ναι μεν επέστρεψε από το 0-2 ισοφαρίζοντας με γκολ τον Εντιαγέ και Ζαφύρη, ωστόσο δέχτηκε και τρίτο γκολ με πέναλτι στο τέλος από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης. Τώρα όλα παίζονται, είναι το συμπέρασμα που προκύπτει για την ΑΕΚ από την κλήρωση της League Phase του Champions League. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στη Νέα Φιλαδέλφια της Ρεάλ, Ρώμα, Γαλατασαράι και Λίντσερ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η κλήρωση για τη League Phase του Europa League με τη συμμετοχή Ολυμπιακού και Όφη και μία ώρα αργότερα για την αντίστοιχη του Conference League όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός. Να πούμε ότι στην κλήρωση στο Μονακό θα βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το Europa. Στο Stamford Bridge τώρα του Λονδίνου θα δώσει Σαχτάρ τα εντός έδρας παιχνίδια της για τη League Phase του Champions League, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό με την ΑΕΚ. Πάμε στα μεταγραφικά. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν με τον 26χρονο διεθνή Νορβηγό δεξιαματικό να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 20χρονος Σέρβος μέσος Όγνιεν Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Χθες να πούμε ότι το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κόπηλ Ασίας του Άμστερνταμ κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ενώ η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Και στη ρίγα της Λετωνίας βρίσκεται η Εθνική Μπάσκετ για το παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ουκρανία που αρχίζει στις 7 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Στη διάθεση να πούμε των Ελλήνων φιλάθλων βρίσκονται τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ποδοσφαίρου με τη Σερβία που είναι στις 24 Σεπτεμβρίου στην παρθενική παρουσία της Γαλανόλευκης στη League A του Nations League.
0: Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντιγόνη. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός η Φλόρινα και αυτή την ώρα αναμένεται στην Πτολεμαϊδά. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μετά από την επίσκεψή του στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας, προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και θα την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υποστήριξε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει. Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες. Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία. Απέναντι στα δικά μας κοστολογημένα όρια υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν. Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει, τονίζει ο κύριος Κουτσούμπας. Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά τη σύντομη διακοπή λόγω υπερχείλισης υδάτων από λίμνη που σχηματίστηκε από φυσικό φράγμα. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις αρρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.400 αγνοούνται. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
3: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ Βόλου, στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της ΣΕΡΙ του Βόλου, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, που σήμερα μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Καλώς ορίσατε λοιπόν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Σωτήρης. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Να θυμίσουμε τις συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε: 100,7, 101,2 στα FM, rteco.gr και βέβαια Φωνή της Ελλάδας, αγαπημένη Φωνή της Ελλάδας. Θα σας συντροφεύσουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, και σήμερα περισσότερο μελωδικά. Αυτό το ζεστό αυγουστιάτικο μεσημέρι από την πόλη του Βόλου. Και πάμε στο πρώτο καλωσόρισμα.

0: Έτσι ξεκινήσαμε όμορφα μελωδικά την εκπομπή «Ένα ταξίδι μέχρι τη Φολέγανδρο». Σας πήγαμε, αγαπητοί ακροατές, εσάς ειδικά που μας ακούτε σήμερα μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Αφιερωμένη εκπομπή στην ελληνική ομογένεια σήμερα. Και θα ακούσουμε πολυφωνικά τραγούδια, αφού φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου την Γεωργία Τέντα, που ανήκει στο γυναικείο φωνητικό σύνολο Πλειάδες. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας που ήρθες εδώ σήμερα, Γεωργία, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι να μας ταξιδέψεις και να ταξιδέψεις όλους τους Έλληνες που μας ακούν σήμερα από όλα τα μέρη της γης.
1: Και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς βρίσκω εσένα, Βίκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδες σου εδώ στην ΕΡΤ Βόλου. Ευχαριστώ και τις ακροάτριες και τους ακροατές που είναι παρέα μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε και τη Χρυσάνθη την Κορώνη, με την ωραία της την ψυχή. Ξέρεις, έκανε πολύ ωραίες εκπομπές εδώ. Επιμελήθηκε στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου. Η ψυχή είναι ωραία. Και επειδή εξακολουθεί να έχει ωραία ψυχή, μας έκανε σήμερα αυτό το προξενιό, να το πω.
1: Ακριβώς. Ήταν η γέφυρα.
0: Να γνωριστούμε. Καλώς όρισες, Χρυσάνθη.
2: Καλώς σας βρήκα, Βίκη μου, και νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενη που υπήρξε συνδετικός κρίκος. Να πούμε πώς έγινε αυτό.
0: Να πούμε πώς.
2: Ωραία. Πριν λίγες ημέρες, εγώ και η Γεωργία και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται τελικά με κάποιο είδος τέχνης, αλλά δεν ήταν αυτό κριτήριο, βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που συνδύαζε διακοπές με διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες, με κύριο άξονα τον χορό. Μια που ο τίτλος όλου αυτού του προγράμματος ήταν The Body Beyond, με φετινό θέμα Fire Escapes, που είχε να κάνει με μια προσέγγιση σε σχέση με τη φωτιά, ελεύθερη προσέγγιση, και διοργανώθηκε από δύο εξαιρετικές κυρίες που ασχολούνται με αυτό, με το χορό, και έχουν εξειδίκευση στην κίνηση, στην ήπια θεραπευτική και την κίνηση σε όλες τις προεκτάσεις, την Ρούλα την Καραφέρη και την Στέλλα την Τοπαλίδου. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί, είχαμε την απίστευτη τύχη να συνυπάρξουμε, να αλληλεπιδράσουμε και μαζί με άλλους ανθρώπους. Δεν θέλω να μιλήσω, θέλω να υπάρχει όλος ο χρόνος για τις Πλειάδες. Να πω μόνο ότι επειδή έτυχε η Γεωργία να κάνει τις διακοπές της στην περιοχή μας, στην Πορταριά, το συζήτησα και έκανα ένα είδος προξενιού που με χαροποιεί πάρα πολύ ότι συνέβη έτσι, χωρίς να έχει προγραμματιστεί ιδιαίτερα.
0: Τα προγραμμάτιστα τελικά, κορίτσια, είναι τα πιο ωραία, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Και βέβαια να πούμε πως θα υπάρξει στο μέλλον και μια άλλη συνεργασία. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί εσύ ασχολείσαι και με τα θεατρικά πράγματα της περιοχής μας. Επισκηνής.
2: Ναι, επισκηνής. Υπήρξε ήδη μια άλλη επίδραση.
0: Ναι, υπήρξε άλλη επίδραση.
2: Και το θέμα είναι ότι εκεί, με όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε, τα πράγματα συνέβαιναν πολύ αβίαστα.
0: Ναι.
2: Δεν συζητήθηκε λοιπόν κάτι ως συνεργασία, ξέρω εγώ, σε αυτό το
1: πλαίσιο,
2: με αυτό τον τρόπο, σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, σε μία βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε ηλεκτρονική μουσική συναυλία, αλλά ενδιάμεσα οι Πλειάδες υπήρξαν πάλι με έναν τρόπο και άκουσα τις μαγικές φωνές και ιδιαίτερα της Γεωργίας. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής. Εγώ της έδωσα κάποιους στίχους οι οποίοι αποτελούν μέρος του κειμένου που δουλεύουμε με τη θεατρική ομάδα επισκηνής για την επόμενη παράστασή μας, που πρόκειται να εκφραστούν μέσα από έναν ανούρισμα της Βασίλισσας των Ξωτικών, και είπα ότι η Βασίλισσα των Ξωτικών αξίζει αυτή τη φωνή. Ναι. Της έδωσα λοιπόν τους στίχους και μου τις επέστρεψε με το δικό της τρόπο, το οποίο από μόνο του ήταν καταπληκτικό.
0: Η μία εκ των Πλειάδων λοιπόν, η Γεωργία,
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ακούσουμε τον ανούρισμα έτσι όμορφα απλά, και μετά να περάσουμε στην ιστορία σας, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά. 20 χρόνια
1: 20
0: κλείνεται
1: χρόνια. 20 χρόνια
0: με τις Πλειάδες. Ναι. Θα αναφέρουμε και τις υπόλοιπες Πλειάδες, αλλά μιας και μας είπε, εγώ τώρα δράτουμε της ευκαιρίας η Χρυσάνθη για τον ανούρισμα, μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πω ότι βασίζεται σε μια μελωδία από ένα παραδοσιακό τουρκικό ανούρισμα. Mm-hmm.

0: Εξαιρετικό.
1: Τι να πεις όταν σου επιστρέφουνε αυτούς τους απλούς στίχους με αυτόν τον τρόπο?
0: Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη φωνή.
1: Έχω συγκινηθεί αυτή τη στιγμή. Και να πω επίσης ότι αυτό το έκανε σε λιγότερο από 2 λεπτά, έτσι.
0: 20 χρόνια ιστορίας, λες να χρειάστηκαν πραγματικά, ίσως επειδή βγαίνει μέσα από την ψυχή σου, Γεωργία.
2: Έτσι, και μέσα είναι από την ψυχή όλων των μελών της ομάδας.
0: Όλων των μελών. Πάμε λοιπόν στην ιστορία της ομάδας. Μιλάμε για το γυναικείο φωνητικό σύνολο Πλειάδες που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
2: Πριν από 20 χρόνια.
0: Πριν από 20 χρόνια. Να είστε καλά λοιπόν, χρόνια πολλά. Να τα χιλιάσετε. Γιατί σας χρειαζόμαστε. Πρέπει να είστε στα μουσικά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Ποια ήταν η δική σου σχέση με το πολυφωνικό τραγούδι και πώς γενικά η σχέση του συγκροτήματος, του συνόλου?
2: Εγώ σπούδασα στο τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και έπρεπε να κάνω τη διπλωματική μου για να ολοκληρώσω τις σπουδές. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου μου είπε, γιατί δεν κάνεις κάτι για την υπηρώτικη πολυφωνία? Μου έδωσε μια κασέτα και από τότε ξεκίνησε μια ιστορία πάθους και έρωτα με αυτό το είδος της μουσικής. Και επειδή, όπως είπες πριν, τα πράγματα που δεν προγραμματίζονται φαίνεται τελικά πως είναι τα πιο ενδιαφέροντα, έτσι κάπως απρογραμμάτιστα σχηματίστηκαν και οι Πλειάδες. Σπούδαζα την περίοδο που έκανα την έρευνα στα ελληνόφωνα χωριά της Νότιας Αλβανίας για να συγκεντρώσω και να μελετήσω τα πολυφωνικά υπηρώτικα. Ο καθηγητής μου στα Ευρωπαϊκά Κρουστά μου λέει, ετοιμάζω μια παράσταση, έχω αυτούς τους στίχους, μπορούσε να τους κάνεις να ακουστούν πολυφωνικά υπηρώτικα και να βρεις και μια ομάδα να την τραγουδήσετε, να τα τραγουδήσετε. Έτσι λοιπόν μάζεψα κάποιες κοπέλες για αυτή την παράσταση και μόνο, αλλά τόσο πολύ συγκινήθηκαν με αυτό το άκουσμα που οι ίδιες μου είπανε, θέλεις να το συνεχίσουμε? Και επειδή εγώ, καταγράφοντας το 2020 στο Σελιό ένα γυναικείο φωνητικό σύνολο, είχα πει στον εαυτό μου ότι θα γυρίσεις στη Θεσσαλονίκη και θα κάνεις μια ομάδα γυναικών που δεν θα είναι οπωσδήποτε μουσική, τους είπα, κορίτσια, αν το λαχτάρα η ψυχή σας, εγώ είμαι μέσα, θέλω να σας το μάθω, αλλά θέλω και να το μάθετε και σε άλλους ανθρώπους.
0: Πολύ γιατί σημαντικό είναι αυτό.
2: Γιατί είναι μια πολύ δυνατή παράδοση που στην επιτόπια έρευνα είδα ότι χάνεται και ήθελα κάπως να δώσω μια ελπίδα στη συνέχεια αυτής της παράδοσης. Έτσι γεννήθηκαν οι Πλειάδες λοιπόν, το 2006, πριν 20 χρόνια.
0: Το 2006. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο δείγμα από τις Πλειάδες, έτσι, μουσικό.

0: Πραγματικά πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το άκουσμα. Να γνωρίσουμε τις Πλειάδες του τότε, αλλά και του τώρα.
1: Βεβαίως. Τότε, το 2006, ήμασταν 7 Πλειάδες. Θα ξεκινήσω από τις 4 που εξακολουθούμε να είμαστε στο σχήμα. Η Βασούλα Ιδελή, η Στελίτσα Γκρίκοβιτς, η Ιουλία Ιρούτζιου και εγώ. Και μαζί μας παρέα τότε ήταν επίσης η Ευτυχία η Καβαλίκα, η Ελευθερία η Ματσεντίδου και η αείμνηστη Βολιώτισσα η Αθηνά Ιγκούμα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα, εκτός από τις 4 που σας ανέφερα στην αρχή, η ομάδα έχει εμπλουτιστεί με 5 νέα μέλη κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Είναι η Αλίκη η Ατσαλάκη, η Ασημίνα η Πάτκου, η Ναταλία η Λαμπαδάκη, η Δέσποινα η Καλπενίδου και η Ειρήνη η Κυριακού. Άρα τώρα είμαστε 9.
0: Είστε 9. Το ότι εμπλουτίζεται η ομάδα και συνεχίζει, αυτό κάτι λέει, έτσι δεν είναι? Ότι υπάρχει αυτή η διάθεση.
1: Προέκυψε και ως ανάγκη η αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί κάποια από τα μέλη φύγαν από τη Θεσσαλονίκη και αναρωτηθήκαμε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε, θα σταματήσουμε. Αποφασίσαμε να πάρουμε νέα μέλη. Και έτσι ανανεώθηκε η ομάδα.
0: Βεβαίως. Για ανανέωση.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό κάτι λέει.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και μας κρατάει. Η συνεχής της υπηρώτικης πολυφωνίας είναι ένας πολύ ισχυρός συνδετικός κρίκος, νομίζω, ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Ναι. Βέβαια, πλέον μέσα στα χρόνια έχουμε ανοιχτεί και σε άλλες πολυφωνίες και μη πολυφωνίες. Δηλαδή, έχουμε στραφεί σε παραδοσιακές μουσικές εντός και εκτός Ελλάδας και ακόμα και μονοφωνικά τραγούδια τα μετατρέπουμε σε πολυφωνικά.
0: Ναι. Και είναι είτε αυθεντικά είτε
1: δικές μας παραλλαγές.
0: Δικές σας παραλλαγές.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Οι οποίες όμως δεν αλλοιώνουν, έτσι δεν είναι?
1: Δίνουν
0: απλά
1: ένα...
0: φέρουν πιο κοντά.
1: Δίνουν, κρατάμε τη μελωδική γραμμή,
0: ναι,
1: αλλά δίνουμε χαρακτήρα πολυφωνικό.
0: Γιατί βλέπω ότι έχετε κάνει και πολύ ωραίες συνεργασίες, παύλα πειραματισμούς, mm-hmm, με πολύ γνωστούς, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Να αναφέρουμε, ας πούμε, Νίκο Κυπουργό, Δημήτρη Σωτηρίου, Νίκο Ξηδάκη και άλλους και άλλους.
1: Ναι, με τους Εγκαρδία επίσης.
0: Εγκαρδία, ναι.
1: Μάλλον η πιο, έτσι, η πιο παράξενη συνεργασία ήταν ίσως με τους Βίκ. Mm-hmm. Και τους Rotten Christ, μιας και τα είδη μουσικής, ναι, έχουν, ναι, μεγάλη απόκληση, αλλά ήταν ενδιαφέρον αυτό το ψάξιμο του πώς μπορούν να παντρευτούν διαφορετικά
0: να
1: είδη.
0: Στόπος,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ενδιαφέρουσες αυτές οι αναζητήσεις και τις θέλουμε ως ομάδα.
0: Ναι.
1: Είμαστε ανοιχτές δηλαδή σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και έτσι έχετε φτάσει να διαγράφετε μια πορεία 20 χρόνων πλέον και με δισκογραφικές δουλειές, έτσι, δισκογραφική παρουσία.
1: Ναι, αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Όσα λουλούδια έχει άνοιξει», είναι από το πρώτο μας CD, το οποίο περιλαμβάνει μόνο πολυφωνικά επιρώτικα, μέσω από την παράσταση που είχαμε κάνει με τους Εγκαρδία «Γυναίκες της Πέτρας», το οποίο δυστυχώς είναι εξαντλημένο. Ελπίζουμε σε μια επανέκδοση κάποια στιγμή.
0: Ωραία θα ήταν.
1: Και στη συνέχεια εκδώσαμε πάλι ένα δεύτερο CD τις πολυφωνικές διαδρομές. Το πρώτο λεγόταν «Περιπλανόμενες Πλειάδες» που είχε μόνο πολυφωνικά επιρώτικα. Στις πολυφωνικές διαδρομές πλέον έχουμε εντάξει το πιο διευρυμένο ρεπερτόριό μας.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα. Θέλεις να μας πεις τι θα ακούσουμε?
1: Θα ακούσουμε από αυτό το δεύτερο CD, τις πολυφωνικές διαδρομές, ένα αλβανόφωνο πολυφωνικό παραδοσιακό.
0: Γιατί η μουσική σύνορα δεν έχει.
1: Ακριβώς.

0: Είναι εύκολο, Γεωργία Τέντα, να συναντιούνται οι πλειάδες και να κάνουν πρόβες, να προετοιμάζονται για εμφανίσεις για τις οποίες στη συνέχεια θα ήθελα να μας μιλήσεις, γιατί θα θέλαμε πολύ να μάθουμε πώς αισθάνεται ο κόσμος, πώς βιώνει τη μουσική σας από κάτω.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο πια, γιατί ενώ ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, μεγαλώνοντας οι ζωές μας έστειλαν την κάθε μία και κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή 3 από τα μέλη της ομάδας μόνο ζουν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, άλλες 3 είναι Αθήνα, μία Ξάνθη, μία Πάρο, μία Ηράκλειο. Και επειδή μέσω της τεχνολογίας δεν μπορείς να συντονίσεις πρόβα σε πολυφωνικό τραγούδισμα, έτσι, δεν υποστηρίζεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα συμβεί, φροντίζουμε ανά τρίμηνο να βρισκόμαστε κάπου κεντρικά, νοικιάζουμε δηλαδή ένα Airbnb, βρισκόμαστε για ένα εντατικό, για εντατικές πρόβες ενός τριήμερου και ετοιμάζουμε νέο ρεπερτόριο, κάνουμε τα σχέδιά μας για την εκάστοτε χρονιά, πώς θα κυλήσει. Το ότι είναι τόσο δύσκολο αλλά συνεχίζεται όμως, νομίζω ότι δείχνει κάτι πολύ σημαντικό για το μεράκι της ομάδας και την ανάγκη να εξακολουθεί να υπάρχει ως ομάδα. Και για μένα αυτό είναι αρκετά συγκινητικό. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, εγώ έχω παρατηρήσει δύο ακραίες αντιδράσεις στο άκουσμα, κυρίως των πολυφωνικών υπηρώτικων, που δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι σε αυτό το είδος, το μουσικό είδος. Ή θα βρεις ανθρώπους που θα τα ακούσουν και θα συγκλονιστούν και μπορεί ακόμα και να κλαίνε με λυγμούς χωρίς να ξέρουν τι τους έχει συμβεί, και είναι άνθρωποι που αναζητούν αυτό το άκουσμα και το αποτύπωμά του μένει πολύ βαθιά μέσα τους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μας πιάνουν και μας λένε για διάφορες παραστάσεις που κάναμε: «Κορίτσια, πότε θα το ξανακάνετε? Εμείς αυτό το θυμόμαστε και το ξαναθέλουμε, θέλουμε να το ξαναβιώσουμε». Και υπάρχει και η άλλη πλευρά ανθρώπων που το ακούν και δεν το αντέχουν, τους είναι πάρα πολύ βαρύ. Οπότε αντιστέκονται σε αυτό και λένε «δεν θέλω, δεν θέλω να ακούσω». Ωστόσο είναι ενδιαφέρουσα η αντίδραση των ανθρώπων που το αγαπάνε,
0: που σας δίνουν έτσι το έναυσμα να συνεχίσετε.
1: Ακριβώς, αλλά και το βλέπουμε ότι κάπως η πολυφωνία αφήνει όντως μια πολύ βαθιά σύνδεση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα προσωπικά.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Ακούγοντας αυτά τα τραγούδια, νιώθεις να συνδέεσαι. Ή συνδέεσαι ή τα απορρίπτεις πραγματικά.
1: Και πολύ συχνά μας έχουν μεταφέρει σχόλια του τύπου «συνδέομαι με τη γη, συνδέομαι με τον εαυτό μου». Έχει κάτι αρχαίγωνο, κάτι πολύ δυνατό, κάτι πολύ πυρηνικό όλο αυτό το άκουσμα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα σχόλια και έρχονται από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους.
0: Όπως ένιωθαν και οι γυναίκες που τραγουδούσαν αυτά τα τραγούδια, γιατί μας έλεγες πριν βγούμε στον αέρα, στα πλαίσια της έρευνας που έκανες, που έψαχνες να βρεις, να σου τραγουδήσουν, έτσι ένιωσαν και αυτές και έτσι ήταν συνδεδεμένες με τη γη.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως στα χωριά που έκανα την έρευνα ήταν χωριά που ασχολούνταν
0: με την γη.
1: Με τη γη.
0: Ναι. Πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι επίσης πολύ σημαντικό που όλοι

0: βέβαια το κάθε σχολείο, τα παιδιά ασχολούνται με όργανα αλλά και φωνητικές μουσικές του τόπου, όπως επίσης και τα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών που έχουν εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών τους την παραδοσιακή μουσική. Αυτό έχει δώσει μια πολύ πολύ μεγάλη άνθηση, και εκεί που νιώθαμε ότι η παράδοση χάνεται καθώς χάνονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, που ήταν οι φορείς της, γιατί εκείνοι κιόλας μεγάλωσαν, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στους τόπους όπου όντως δημιουργήθηκαν αυτές οι μουσικές. Τώρα έχουμε νέους ανθρώπους που πολλές φορές με άλλη καταγωγή, αλλά επειδή κάτι τους λέει, κάπως μιλάει στην καρδιά τους, ας πούμε το πολυφωνικό επιρωτικό, έρχεται όλος από την Κρήτη και σου λέει «Τι είναι αυτό, θα το μάθω, θέλω να το τραγουδήσω με την παρέα μου». Θεωρώ ότι τα μουσικά σχολεία και τα τμήματα μουσικών σπουδών έχουν δώσει πολύ μεγάλη όθηση. Και το ότι νέα παιδιά ασχολούνται με παραδοσιακή μουσική, επίσης και αυτό είναι για μένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα, ναι, και χαροποιό μήνυμα θα έλεγα, και συγκινητικό.
1: Οι ρίζες μας, Γεωργία Τέντα, έτσι δεν είναι, οι ρίζες μας. Να μην ξεριζωθούμε, και νομίζω πως περισσότερο το καταλαβαίνουν οι ακροατές μας σήμερα που μας ακούνε από διάφορα μέρη του κόσμου.
0: Ναι. Μάλλον για τους ξενιτεμένους είναι πολύ πιο έντονο αυτό. Έτσι. Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι πολλές φορές συνδέομαι, ας πούμε, να ακούσαμε το Γιάννηνες. Την πρώτη φορά που το άκουσα σε μια θεατρική παράσταση, έκλαιγα. Έλεγα, τι είναι αυτό τώρα. Δεν ήξερα τι έλεγε το κείμενο, ωστόσο συνδέθηκα μέσω της μουσικής. Θεωρώ ότι οι παραδοσιακές μουσικές όλου του κόσμου μεταφέρουν κάτι που μιλάει στις ψυχές μας, σίγουρα. Αν είμαστε από τον τόπο, συνδεόμαστε καλύτερα, αλλά ωστόσο μπορούμε να συνδεθούμε και με την παραδοσιακή μουσική άλλων τόπων. Έτσι. Έτσι, βαθιά, με έναν βαθύ τρόπο.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί ό,τι έχει ρίζα δεν έχει και σύνορα τελικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Μιλάει σε κάτι πανανθρώπινο.
1: Σε κάτι πανανθρώπινο.
0: Και όχι σε κάτι τεχνητά χωρισμένο.
1: Νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε ένα ακόμη.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Να πάμε σε ένα πολυφωνικό διαφορετικό αυτή τη φορά. Πολυφωνία έχουμε και στην Κέρκυρα. Ο φίλος μουσικολόγος ο Κώστας ο Ζαρβόπουλος μας έστειλε λοιπόν ένα τραγούδι από την Κέρκυρα, το «Καλλιόρα να έχουν οι ελιές», το οποίο το έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό το δεύτερο CD στις πολυφωνικές διαδρομές. Ας το ακούσουμε.

0: Πλειάδες, έχουμε συναυλίες.
1: Έχουμε γιατί γιορτάζουμε τα 20 χρόνια. Οπότε βέβαια. 9 Σεπτεμβρίου, αν είστε στην Πάρο, θα χαρούμε να σας δούμε εκεί.
0: Αχ, τι ωραία. Εναρθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία.
2: Είναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: 13 Σεπτεμβρίου συνεργαζόμαστε για τρίτη φορά με τις παραμυθούδες του Ναυπλίου, οι οποίες επίσης γιορτάζουν 20χρονά τους. Οπότε, αν μπορείτε, ελάτε στο Ναύπλιο, όπου θα έχουμε μουσικές και παραμύθια. Και 3 και 4 Οκτώβρη στη μικρή σκηνή στη Θεσσαλονίκη γιορτάζουμε, είναι ο επίσημος, ας το πούμε έτσι, γιορτασμός των 20χρονών μας, στη βάση μας, στην αρχική μας τουλάχιστον βάση. Ευελπιστούμε φέτος να βρούμε, και δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, να έρθουμε στον Βόλο να ξαναπαρουσιάσουμε μια παράσταση που πολύ έχουμε αγαπήσει και την έχει αγαπήσει και ο κόσμος. Τοπική τροπική, που βασίζεται σε κείμενο του Μάριου Χατζηπροκοπίου και είναι σε σκηνοθεσία της Κορίνας Βασιλιάδη.
0: Εννοείται.
1: Και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Αυτά είναι τα πιο κοντινά σχέδια.
0: Μπράβο.
2: Μας πήγες πάντως με σειρά απόστασης.
1: Ναι.
2: Λίγο πιο κοντά και μακάρι να είναι και εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ θα είναι, θα το προσπαθήσουμε. Έτσι πραγματικά το λέω τώρα, το λέω και δημόσια, Γεωργία Τέντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ και προσωπικά και εκ μέρους της ομάδας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι ακούσαμε. Είστε καταπληκτικές. Την από Χρυσάνθη Κορώνη για το προξενιό.
1: Σε ευχαριστούμε, Χρυσάνθη.
2: Σωστά, ευχαριστείτε και εμένα. Ήταν καλό το προξενιό. Και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επένδυση των στίχων με αυτόν τον υπέροχο τρόπο που έγινε και στον αέρα.
0: Καλά, εμείς έχουμε να πούμε έτσι στο μέλλον, γιατί αυτοί οι στίχοι δεν έγιναν τυχαία, δεν επενδύθηκαν τυχαία.
2: Αυτό είναι στο
0: και
2: μέλλον.
0: Και τους ακούσαμε
2: είναι...
0: έτσι και σε πρώτη.
2: Ναι, λίγο-λίγο.
0: Μετάδοση, πολύ ωραία.
2: Κάτι δίνουμε από τα επόμενα.
0: Να αποχαιρετήσουμε, έτσι θα ήθελες, Γεωργία Τέντα.
1: Ναι, νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Με ένα τραγούδι
1: της Ξενιτιάς.
0: Ένα τραγούδι της
1: Ξενιτιάς. Πολυφωνικό, επιρώτικο της Ξενιτιάς.
0: Πολυφωνικό, αφιερωμένο σε όλους τους υπηρώτες και όχι
1: και
0: μόνο.
1: Και όχι μόνο, σε όλους τους ξενιτεμένους όπου γίνει.
0: Με αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Αυτή ήταν λοιπόν και η ξενιτιά που ακούσαμε από τις Πλειάδες, και ήδη είναι ο Νίκος ο Αδρασκέλας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Χόρτου, 42ο Φεστιβάλ Χόρτου. Καλώς όρισες, Νίκο Αδρασκέλα, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι σου αρέσει να ανεβάζεις τον πήχη ακόμα πιο ψηλά από ό,τι τον παρέλαβες.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω, είναι ο πήχης, είναι η συγκυρία, είναι οι εποχές που ζούμε, που έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη την τέχνη, όχι μόνο για ψυχαγωγία και για...
0: Ακριβώς, την τέχνη, τα καλά ακούσματα, και θα σου προξενέψω τώρα εδώ στον αέρα, ξέρεις, τις Πλειάδες, ναι, για επόμενη διοργάνωση. Πολυφωνικό τραγούδι, εξαιρετικές οι Πλειάδες.
1: Τις άκουσα και αυτό ακριβώς, μέσα από τη, αυτό αναλογιζόμουν μέσα από τη φωνή, πόσο άμεση μπορεί να είναι η θεραπευτική προσέγγιση που μπορεί να έχει στην πράξη η μουσική. Mm-hmm. Γιατί αν έχει κάποιο ρόλο επίγον τώρα πια στον κόσμο που ζούμε η τέχνη,
0: έτσι,
1: είναι πραγματικά να μας δώσει την μίαση, γιατί όλα τρέχουν τόσο γρήγορα, εξελίσσονται τόσο γρήγορα, και έχουμε χάσει την επαφή με το χρόνο, με το...
0: Ναι, γιατί είναι, εξελίσσονται μακριά από μας. Αυτό είναι, συμφωνώ, έτσι είναι Νίκο.
1: Θέλουμε να τα κάνουμε όλα, θέλουμε να βρισκόμαστε παντού, με τις οθόνες, χωρίς τις οθόνες. Μάλιστα, από πέρσι το καλοκαίρι προτρέπουμε το κοινό να αντισταθεί, να χρησιμοποιεί τα κινητά του ή τα τάμπλετ την ώρα των συναυλιών, γιατί έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, να καταγράφουμε γεγονότα της ζωής μας και να μην τα ζούμε, να μην τα βιώνουμε. Και ειδικά μετά τον κορονοϊό τον παρατηρήσαμε αυτό, που είχαμε τόση επαφή με την οθόνη, ότι έγινε μια προέκταση του χεριού μας, και όταν ξαναμπήκαμε στις αίθουσες συναυλιών, στα θέατρα, το φέραμε μαζί μας αυτό, τη συνήθεια, η οποία μας απομακρύνει από το να βιώσουμε. Και αν μη τι άλλο, οι ζωντανοί παραστατικές τέχνες χρειάζονται το κοινό.
0: Αυτό που είπε και η Γεωργία η Τέντα, να μην απομακρυνόμαστε από τη σύνδεσή μας με τη γη. Αυτό το πράγμα έκανε, ναι, το κινητό, φταίει και ο COVID, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά.
1: Είμαστε εδώ για...
0: Θέλαμε αυτό, βέβαια, να πέσουμε κιόλας, τι να λέμε τώρα, εντάξει, τα βλέπουμε αυτά. Όμως εσείς επιμένετε, συνεχίζετε, και αύριο θα γιορτάσουμε το Φεγγάρι στο Χόρτο.
1: Αύριο έχουμε, εννοείται, με την συγκυρία αυτή του Φεγγαριού, που και με τη ζέστα των ημερών, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αναζητούμε στα βράδια αυτή τη γαλήνη και τη δροσιά και το όμορφο τοπίο, το οποίο φέγγει και είναι έτσι ασημένιο. Στο θεατράκι μας στο Χόρτο έχουμε μια μοναδική σύμπραξη καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την Γερμανία, μάλιστα από το Μόναχο, που είναι ένα διεθνές κέντρο, η Μουσική Ακαδημία του Μονάχου και το τμήμα της Jazz, συνεργάζεται με μουσικούς από τη Θεσσαλονίκη, και αυτή την εβδομάδα δουλεύουν μαζί στο Χόρτο ένα έργο του συνθέτη της Jazz, Charles Mingus, του κοντραμπασίστα από την Αμερική, που άφησε πίσω του ένα μπαλέτο, το The Black Saint and the Sinner Lady, και οι μουσικοί εργάζονται πάνω σε αυτό, πάνω στις ηχογραφήσεις και στα τεκμήρια που υπάρχουν, και θα το παρουσιάσουν ζωντανά στο κοινό το Σάββατο το βράδυ στις 9 η ώρα, είναι η ενάρξη. Mm-hmm. Στο θεατράκι στο Χόρτο, και είμαστε έτσι, ιδιαίτερη τιμή κάνει για μας ότι τη συνευλία αυτή την υποστηρίζει το Ινστιτούτο Γκέτε, αναγνωρίζοντας τώρα την σημασία που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα την...
0: Ναι, να πούμε και την Κυριακή.
1: Ταυτόχρονα την ίδια μέρα ξεκινάει το σεμινάριο και χοροδιακή εβδομάδα Χόρτους Κάντικους, όπου έχουμε καλεσμένο μαέστρο τον Φίλιπ Άμελουγκ από την Γερμανία, από το Πανεπιστήμιο του Τίβιγεν, και μουσική πάλι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, συνεργάζονται σε μια καθημερινή διαδικασία προβών που θα καταλήξει στη μεγάλη συναυλία το επόμενο Σάββατο, αλλά κάθε μέρα το κοινό και όσοι παραθερίζονται ή περνούν από το χόρτο μπορούν να παρακολουθήσουν τις πρόβες που συμβαίνουν τα πρωινά και τα απογεύματα, και έτσι γινόμαστε όλοι συμμέτοχοι αυτής της δημιουργικής πράξης.
0: Μάλιστα. Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου θα είναι αυτή η χοροδιακή εβδομάδα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: 5 Σεπτεμβρίου θα είναι η τελική συναυλία.
1: Το θεατράκι πάλι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το επόμενο εργαστήριο, θεατρικό εργαστήριο, χώρο θεατρικό, με υπεύθυνη καθηγήτρια την Σάνια Τάσιτ από την Σερβία, που έχει μια σπουδαία διαδρομή στη διεθνή σκηνή του θεάτρου και του χορού, και ιδιαίτερα του δικτύου για το θέατρο στην εκπαίδευση, του οποίου είναι και πρόεδρος πολλά χρόνια. Έχουμε την τιμή να διοργανώνει αυτά τα σεμινάρια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, σε χορευτές και ηθοποιούς, αλλά και σκηνοθέτες, το οποίο θα διαρκέσει και αυτό άλλη μια εβδομάδα μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, με την αντίστοιχη παράστασή τους. Παράλληλα, στις 13 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η Διεθνής Εβδομάδα Κινηματογράφου Κένταυρος, που για πρώτη φορά διοργανώνεται και στο Χόρτο αλλά σε όλο το Νότιο Πύλιο. Έχουμε μουσική δωματίου, αλλά έχουμε και μουσική, παλιά μουσική από τον 16ο και 17ο αιώνα, με εργαστήριο που θα λάβει μέρος 21-23 Σεπτεμβρίου στο Χόρτο, και υπεύθυνο καθηγητή το Γιώργ Μέντερ από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Έτσι ολοκληρώνεται και ο Σεπτέμβρη και μπαίνουμε...
0: Και συνεχίζουμε και τον Οκτώβρη. Μπράβο σας.
1: Όχι κοινό μυστικό, αλλά ένα στοίχημα που έχουμε βάλει, να ανοίξουμε όσο γίνεται την ομπρέλα της διαθεσιμότητας, ας πούμε, για τον κόσμο που αναζητά εναλλακτικές ημερομηνίες διακοπών πέραν από τον Αύγουστο, και να έχει πράγματα να βιώσει που θα του μείνουν για όλη τη χρονιά, έτσι.
0: Σωστά.
1: Συνεχίζονται και οι συναυλίες μέσα στον Οκτώβρη. Να αναφέρουμε το διάσημο σύνολο Εξιλένσιο, όπου ο Δημήτρης Κούντουρας ηγείται του συνόλου και θα παρουσιάσει μια εξαιρετική συναυλία για φωνή, μεσαιωνικά, φλάουτα, βιολάτα γκάμπα, που θα λάβει μέρες βέβαια στην κλειστή αίθουσα πια, γιατί θα έχουμε μπει στην Οκτώβρη. Και κλείνει το πρόγραμμα με μουσική δωματίου από τρεις εξέχουσες καλλιτέχνες ορμόμενες από την Αθήνα, καθηγήτες των Αθηνών, που θα παρουσιάσουν έργα Μπραμ στην Μπετόβεν.
0: Μάλιστα. Όλες οι εκδηλώσεις στο υπαίθριο θέατρο του Χόρτου ή την αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Στο θεατράκι και στην αίθουσα στο Χόρτο, που τα σεμινάρια ξεκίνησαν από το 1984, με υπεύθυνη διοργανώτρια φυσικά την Πία Χατζηνίκο Γιλίνη, αυτή τη σπουδαία γυναίκα που άνοιξε δρόμους για τόσους και για τόσους μουσικούς. Στο πλάι της έχοντας τον Γιώργο Χατζηνίκο, τον μαέστρο, παιδαγωγό και πιανίστα, που πλάι του διδάχτηκαν, και αυτό μας κάνει πάντοτε ξανά και ξανά την καλύτερη εντύπωση, πόσοι μουσικοί έχουν βρεθεί στο Χόρτο και με έναν τρόπο ξαναγυρνάνε σε αυτό το μέρος, φέρνοντας τη μουσική που έχουν ανακαλύψει πια οι ίδιοι ή που υπηρετούν οι ίδιοι.
0: Έτσι. Και από πολλά μέρη του κόσμου. Μάλιστα, Νίκο Δρασκέλα, πολύ σε ευχαριστούμε για τη σημερινή παρέμβαση. Θα σου αφαιρώσουμε και το επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Χαρά και τιμή για μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Θα τα πούμε λοιπόν ξανά. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

Έτσι, κάπως όμορφα, μελωδικά, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, με ένα τραγούδι για το φεγγάρι. Είπαμε, πανσέλινο στο Αυγούστου αύριο. Απολαύστε το φεγγάρι από ποιο μέρος του κόσμου. Και αν το βλέπετε, είμαστε τυχεροί. Αν το σκεφτείτε που βλέπουμε ένα ακόμη αυγουστιάτικο φεγγάρι. Από τη Βίγη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί φίλοι, τον Παναγιώτη Σωτήρη που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει δοκιμασίες. Έρχονται επενδύσεις με καλοπληρωμένες θέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν η βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας, από που προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, στην τελετή θεμελίωσης υπερσύγχρονου θερμοκηπίου. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακριβίας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν με μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υποστήριξε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί ιδρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών, φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει. Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη ΔΕ θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΟΚΟΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες. Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία. Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει, τονίζει ο κ. Κουτσούμπας. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά τη σύντομη διακοπή λόγω υπερχείλισης υδάτων από λίμνη που σχηματίστηκε από φυσικό φράγμα. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Σχεδόν 700 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ντρόν και εκπαιδευόμενους σκύλους, έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες κατά της τουρκικής προκλητικότητας, ανέφερε στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Η Τουρκία αντιδράει γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές, τόνισε. Απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι το διπλωματικό αποτύπωμα και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος UAV εισήλθε παράνομα στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Τα ελληνικά F-16 άμεσα προχώρησαν στην αναγνώριση και εναχέτησή τους. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας.
2: Ο καιρός.
3: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες κατά τόπους έως 40 βαθμούς. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: On the Road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

γιατί να φύγεις από την Ελλάδα το Πάσχα? Και όμως, κυρίες και κύριοι, το έκανα. Το Πάσχα πήγα στην Τινησία. Άφησα την Ελλάδα και ταξίδεψα περίπου 2 ώρες με αεροπλάνο για αυτή την ιδιαίτερη και ατμοσφαιρική χώρα της Βόρειας Αφρικής. Ή αλλιώς τη χώρα των αντιθέσεων, όπως τη λένε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μια αληθινή, μοναδική, ξεχωριστή, σούπερ εμπειρία. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο εδώ, πιάνουμε το νήμα ακριβώς εκεί όπου το αφήσαμε στην εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 2 εβδομάδες, αν θυμάστε, στις 24 Απριλίου. Γιατί εντωμεταξύ μεσολάβησε εκεί η Πρωτομαγιά, που φέτος έπεφτε Παρασκευή, και έτσι δεν μπορέσαμε να το κάνουμε back to back. Όποιος θέλει να φρεσκάρει όσα είπαμε, μπορεί να το ψάξει, να βρει το πρώτο μέρος του αφιερώματος για το ταξίδι μου στην Τινησία, με το όνομα της εκπομπής, On The Road, στο Ερτέκο, στην ιστοσελίδα μας στο Voice of Greece και στο Spotify. Καθώς και εμένα, αν θέλει έτσι να έχει χιλιάδες επί χιλιάδων content για πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη. Στο Instagram λοιπόν με παπάκι Ριάδνη Σοφία Κούρη στα αγγλικά. Το ταξίδι μου στην Τινησία λοιπόν, το οποίο το αφήσαμε στην Ντοζέρ, το αληθινό διαμάντι της ερήμου. Θα πάμε να ακούσουμε τις μέρες που έχουν απομείνει, όπως τις έζησα, και έπειτα θα συνδεθούμε και με την ελληνική κοινότητα που εδρεύει στην Τίνιδα, πρωτεύουσα της Τινησίας, για να μιλήσουμε με την γραμματέα της ελληνικής κοινότητας της Τινησίας, την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, και τη δασκάλα της κοινότητας, την Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έπειτα, η ξεναγός μου, η Δήμητρα, που εκτός από τις γνώσεις, το χιούμορ και την καλή της διάθεση, μου μετέδωσε και την αγάπη και τον ενθουσιασμό της για αυτή τη χώρα, η οποία βέβαια ήταν αυτή που έδωσε και όλο το νόημα στην εμπειρία, κάνοντάς μας να αγαπήσουμε την Τινησία πραγματικά.

Την επόμενη μέρα λοιπόν κάναμε αμαξάδα στην πόλη με μόλις 5 ευρώ. Επισκεφθήκαμε την Όαση με τις 200.000 χουρμαδιές και αποπειράθηκα να σκαραφαλώσω με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουν εκεί. Έφτασα μέχρι κάποιο ύψος, μαθαίνει κανείς πολλά έτσι για το χουρμά και για την τοπική τους ποικιλία, Diglett Noor. Η Diglett Noor είναι η πιο διάσημη ποικιλία των χουρμάδων της Τινησίας και από τις πιο ποιοτικές στον κόσμο. Premium. Το όνομα σημαίνει φωτεινό δάχτυλο. Diglett είναι το δάχτυλο και Noor είναι το φως. Προκύπτει από το ότι το ημιδιάφανο ανοιχτό χρυσαφή χρώμα δημιουργείται όταν οι ακτίνες του λαμπερού ήλιου διαπερνούν τη μαλακή φλίδα και μπαίνουν στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να αντανακλώνται στον καρπό και να διαχέονται στους χυμούς του χουρμά, ο οποίος αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες του φρούτου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη γλυκόστιφη γεύση αυτού του εξαιρετικού εδόδημου. Μια γλυκιά αίσθηση, καραμελέ, χωρίς να σε λιγώνει, γιατί ο ήλιος έχει αφήσει προσεκτικά μέσα την αψάδα του. Ισορροπία γλυκού. Αχ, και χθες τελείωσαν οι χουρμάδες που είχα φέρει και δεν ξέρω τι θα κάνω, που θα βρω πάλι τους ίδιους. Μετά πήγαμε στη Μεδίνα της Τοζέρ. Ήπιαμε ένα υπέροχο καφεδάκι, παραλίγο να κολλήσω για πάντα στην τουαλέτα του καφέ, γιατί μάγκωσε η πόρτα και κλειδώθηκα μέσα, και επιστρέψαμε πίσω στο ωραίο ξενοδοχείο μας με κάτι πισινάρες παντού και ένα μικρό break πριν τη μεγάλη βόλτα με τα 4x4 στην έρημο. Κανένα 2 ώρο ήταν το break, μη φανταστείτε. Μετά ήρθαν οι οδηγοί των τζιπ και μας πήγαν στην όαση της Τσεμπίκα, στην οροσειρά του Άτλαντα, όπου λέγεται εκεί πως ήταν και το κρυσφύγετο του Αλί Μπαμπά. Η Τσεμπίκα βρίσκεται στη δυτική Τινησία, στους πρόποδες των βουνών του Τζεμπέλ Νεγκέμπ. Είναι γνωστή και ως Κάστρ Ελ Σαχρέ, παλάτι του ήλιου. Και όχι αδίκως, λόγω της έκθεσης που έχει στον ήλιο. Με τρεχούμενα νερά, φοίνικες και άλλα δέντρα και πολυτές μεταλλευμάτων, κυρίως του λουλουδιού της ερήμου, δηλαδή το φόσφορο. Μια από τις σημαντικότερες φυσικές πηγές πλούτου της χώρας, ο φόσφορος. Αν αναρωτιέστε γιατί να πάρετε, χρησιμοποιείται κυρίως για λοιπάσματα σε γεωργία, για χημικά προϊόντα, για βιομηχανικές χρήσεις και παραγωγή των ζωοτροφών ή για διακοσμητικό. Αλήθεια, οι καταράκτες, τα σπήλαια, οι εκατοντάδες φοίνικες που σώζονται σε βραχώδεις ρογμές αποτελούν ένα απίθανο θέαμα, μετατρέποντας την όαση σε κάτι πολύ τουριστικό αλλά και πολύ top. Εκεί γυρίστηκαν μάλιστα και οι σκηνές από την ταινία Ο Άγγλος Ασθενής. Μετά σειρά είχε το φαράκι της Ταμάγζας ή Ταμέρζας με έναν καταράκτη. Στο εγκαταλελειμμένο βερβέρικο χωριό που λειτουργούσαν ως μαγαζάκια πλέον, δοκιμάσαμε και λέγμι, τον φρέσκο χυμό από τον κορμό του φίνικα που συλλέγεται απευθείας από το δέντρο και έχει λίγο γαλακτώδη υφή και ελαφρώς γλυκιά γεύση. Παραδοσιακό ποτό της Τινησίας και πολύ χαρακτηριστικό των οάσεων όπως αυτή που ήμασταν εμείς και της περιοχής γενικότερα, της Τοζέρ. Υπάρχει και αντίστοιχο version με το ρόδι. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το ρόδι στην Τινησία, όπως και σε όλη τη Μεσόγειο, είναι ένα πολύ ισχυρό συμβολικό φρούτο, γεμάτο νοήματα. Σκεφτείτε μόνο ότι τα κάγκελα στο πεζοδρόμιο της πόλης της Τοζέρ έχουν ακριβώς το σχήμα του ροδιού. Το οποίο είναι αρκετά αισθητικά όμορφο. Μετά την περιπέτεια στις οάσεις, πήγαμε από την άλλη πλευρά, στην έρημο της Τοζέρο, που είναι και μια απίστευτα συναρπαστική εμπειρία, με τους αμόλοφους και τη μαλακή σαν πούδρα άμμο να κυλάει από τον αέρα προς πάσα κατεύθυνση. Φτάσαμε μέχρι τη Μος Έσπα. Και δεν το εννοώ μεταφορικά, το εννοώ κυριολεκτικά. Φτάσαμε μέχρι την πρωτεύουσα του πλανήτη της Τατουίν από το Star Wars, το φανταστικό πλανήτη, έρημο, στο σύμπαν με τους δύο ήλιους. Είναι εκεί που μεγάλωσε ο Luke Skywalker και ουσιαστικά ξεκινά η ιστορία του. Το σκηνικό που είχε μείνει από τη δεκαετία του 70 είναι το ίδιο ακριβώς που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, έτσι, και παραμένει στην περιοχή ως ένα μέρος που συμβολίζει την απλότητα, την αθωότητα και την αρχή του ταξιδιού ενός ήρωα. Και εκεί βέβαια σε κυνηγάνε οι καμιλιέρηδες να κάνουν διάφορα και να τους δώσουν 10 δινάρια. Αφού τα καταφέραμε και ξεφύγαμε, είδαμε το ηλιοβασίλειο μας στους αμόλοφους και μετά που άρχισε να κάνει ένα διαολεμένο κρυουλάκι, πήγαμε στο καφέ Μπερμπέρ να πιούμε ένα τσάι κουκουνάρι και να κάνουμε λίγο ναργιλέ passion fruits. Και μετά για ύπνο, γιατί ξημέρωνε η πέμπτη μέρα, όπου ήταν η σειρά της αληθινής πύλης της ερήμου τώρα και για το μπάνιο μου στην πισίνα.
Γιατί μέχρι εκείνη τη μέρα δεν είχα καταφέρει να κάνω μια ρημαδοβουτιά, γιατί κάτι το σφιχτό πρόγραμμα, κάτι το κλίμα δεν με είχαν αφήσει. Αλλά τα κατάφερα. Που αλλού, στην πόλη ορόσημο της Σαχάρας. Πετρώδεις πεδιάδες, ξηρά οροπέδια, κορυφογραμμές βουνών, τον Ξούρ, άρα πολύ ζέστη και καθόλου υγρασία. Ό,τι πρέπει για το πρώτο μπάνιο του 2026. Εκεί φτάσαμε διασχίζοντας την απόκοψη από κοσμή Chot El Jerid, μια τεράστια αλική που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δεν έχει νερό. Είναι καλυμμένη από αλάτι και κρυστάλλους. Το χειμώνα είναι μια τεράστια αλμυρή λίμνη, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Σαχάρας. Αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις που δημιουργούν νερά και πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά εσύ τα βλέπεις σαν καθρέφτη στον ορίζοντα. Επίσης, έχει ένα απίστευτα χρώματα, ανάλογα με τη θέση του ήλιου και τον καιρό, δηλαδή λευκό, ροζ, μοβ, χρυσαφί, στο ηλιοβασίλεμα. Αλλάζουν αυτά μέσα στη μέρα. Εγώ, ας πούμε, την είδα καφέ. Είναι μια αίσθηση άλλου πλανήτη. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε σε σκηνές του Star Wars. Η Τους, λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό χωριουδάκι, με αξιοπρέπειες παζάρι και νόστιμους χουρμάδες. Εκεί δοκίμασα και ένα σάντουιτς που τον λέγα Λιμπανέζ, με τόνο λαμπνέχ, και όπως το περιγράφω είναι η γεύση του, κρεμόδες τρακιστό γιαούρτι, λάχανο πίκλα και μια σάλτσα που ίσως να έχει σουμάκι στα ελληνικά, που είναι το μπαχαρικό από τα παξουσεραμένα μούρα. Ναι, όλα αυτά τυλιγμένα σε μια αραβική πίτα δεν το προτείνω με τίποτα και θα το αφήσω έτσι, δεν το προτείνω. Μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο και έκανα τη βοτιά μου επιτέλους. Και έπειτα ξανά στην έρημο, πιο καρδιά Σαχάρα τώρα, αυτή τη φορά για γκάζια με γουρούνα και βόλτα με καμήλες. Την γλυκύτατη καμηλίτσα μου, τον τετράχρονο Αμπτούλ και τον καλούλη 14χρονο οδηγό μου, τον Μοχάμεντ. Εντυπωσιακό βρήκα ότι εκεί, όπως μου είπε ο Μο, είχε μόνο άντρες καμήλες. Οι γυναίκες ήταν μέσα στην έρημο για την αναπαραγωγή, ενώ τα αγόρια χώριζαν την ημέρα τους στην πόλη για δουλειά και έπειτα στο καθήκον. Το βράδυ αράξαμε με τα παιδιά στο ξενοδοχείο για μπυρίτσες, γιατί πουθενά αλλού δεν έχει αλκοόλ. Και όσο πιο βαθιά μπαίνεις στην έρημο, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεσαι να κάνεις και να εφαρμόσεις τις ευρωπαϊκές σου πρακτικές. Μέρα έκτη, βερβέρικα χωριά του Νότου. Αυτά ήταν στο πρόγραμμα και ανυπομονούσαμε πολύ να τα κάνουμε. Οπότε με την ευδιαθεσία της προηγούμενης ημέρας ξεκινήσαμε και κάναμε τη στάση μας στη Ματμάτα, γνωστή και ως πόλη των τρογλωδιτών. Εκεί είναι που βρίσκονται οι χαρακτηριστικές τρογλωδιτικές κατοικίες σπίτια. Αυτά που είναι σκαλισμένα στη σκληριά μου. Αν τα έχετε δει, τα έχω ανεβάσει στα social media και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Στα οποία ζουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα και κατασκευάστηκαν κυρίως από βέρβερους της φυλής Αμαζίν. Συνήθως είναι δομημένα με ένα μεγάλο κυκλικό λάκκο στο έδαφος, όπου γύρω σκάβουν και άλλα δωμάτια μέσα στους, μέσα στην πέτρα, μέσα στο χωμάτινο έδαφος, και δημιουργείται έτσι μια υπόγεια αυλή με υπνοδωμάτια, αποθήκες, κουζίνα και εννοείται χώρους για τα ζώα, έτσι. Η δημιουργία τους ξεκίνησε από την ανάγκη προστασίας των ντόπιων από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες της ερήμου. Η θερμοκρασία που επικρατεί μέσα σε αυτά τα χτίσματα είναι σταθερή, 17 βαθμούς, όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που είναι πολύ εντάξει για να προφυλαχθούν από τις ζέστες του καλοκαιριού και το κρύο του χειμώνα. Αλλά και να προστατευτούν από τις συχνές επιδρομές των ληστών, από τις επιδρομές και γενικά τους εχθρούς που είχαν. Σήμερα υπάρχουν στη Ματμάτα περίπου 700 τέτοιες υπόσκαφες κατοικίες. Την δεκαετία του 60 τα μεγαλύτερα από αυτά μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία, ενώ κάποια από αυτά αποτέλεσαν και σκηνικό της ταινίας «Ο πόλεμος των άστρων». Μετά, El Jem, το αμφιθέατρο El Jem, που βρίσκεται κοντά στη Σφάξ, τη Θεσσαλονίκη της Τινησίας από ό,τι κατάλαβα, και αποτελεί το τρίτο ως προς το μέγεθος αρχαιότερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο μετά το Κολοσσέο και την Αρένα της Βερόνας. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό το πάρα πολύ καλά διατηρημένο αμφιθέατρο αποτελεί και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αμφιθεατρικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για παραστάσεις μονομάχων και μικρών αγώνων αρμάτων. Το El Jem, βέβαια, γυρίστηκε και ο Μονομάχος.
Are you not entertained? Καταλήξαμε στη Χαμαμέτ, θέρετρο φάση. Μια πόλη με θέα τη θάλασσα, μισή ώρα μακριά από την Τίνιδα, με νησιώτικο αέρα, που συνδυάζει το μεσογειακό στοιχείο με την ένταση της αραβικής παράδοσης. Το θέρετρο Χαμαμέτ, με την ονομασία Γιασμίν Χαμαμέτ, που αποτελεί το σύγχρονο κομμάτι της Χαμαμέτ της πόλης και πήρε το όνομά της από τα Γιασεμιά, γιατί είναι και το εθνικό λουλούδι της Τινησίας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι λοιπόν στην ουσία μια σειρά από παραθαλάσσια θέρετρα. Και το ξενοδοχείο μας ήταν αντίστοιχο αυτής της αισθητικής, αν και, να το πω, επιτέλους εκεί έφαγα κάτι που δεν ήταν καυτερό. Στο βραβευμένο εστιατόριο του Solarian Thalasso, που έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για τις υπηρεσίες και τη γαστρονομία του, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο βραβείο του από το TripAdvisor Best of the Best για το 2024. Το βράδυ κάναμε μια βόλτα στη λίγο κίτσα αναπαράσταση της παραδοσιακής πόλης, που μοιάζει και αυτό σκηνικό του Star Wars, αλλά δεν είναι. Όλα είναι κανονικά, με εστιατόρια, με μαγαζιά και με άλλες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Με σκοπό βέβαια την προσέλκυση τουριστών όπως εμείς. زمان ما يدوم فيه كان اللي عاش هاني هاني من رجله بلا حساب مكتب حصيرتي قولي شو

την προτελευταία μας μέρα την είχαμε ελεύθερη. Αν και κάποια πράγματα δεν μας βγήκαν όπως τα είχαμε φανταστεί, δηλαδή το ΦΥΣΠΑ, για παράδειγμα, επειδή ορισμένα καταστήματα κλείνουν την ώρα της προσευχής την Παρασκευή ή ανοίγουν αργότερα, παρότι είναι η Κυριακή η μέρα που κάθονται, διότι οι άνθρωποι πηγαίνουν να προσευχηθούν τη μέρα της Παρασκευής. Και επειδή η λέξη χαμαμέτ στα αραβικά σημαίνει λουτρά, έκανα μπάνιο στη θάλασσα να το δοκιμάσω και μπορώ να πω ότι η άλλη πλευρά της Μεσογείου είναι ακριβώς η ίδια με τη δική μας πλευρά. Βουτιά στην πισίνα, χαμάμ, κουρεύτηκα, πήραμε όπως καταλαβαίνετε μια ολοκληρωμένη μέρα αυτοφροντίδας. Αντάξια ενός θερέτρου με retreats και παροχές και υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα από τα άλλα ήταν λίγο απομακρυσμένα, που ας πούμε αυτό δεν θα το συναντήσεις. Αλλά την ισιακή θεραπεία χαλάρωσης δεν θα μπορούσα να μην έχει κάποιος ενσωματώσει και το στοιχείο της περιπέτειας. Επομένως, βόλτα μετά στην ενδιαφέρουσα Μεδίνα, καφέ σε ένα φοβερό καφενεδάκι με σπότο που έβγαζες και παπούτσια και καθόσουν στα χαλιά, περιήγη στην Εσπλανάδα και μετά νοσταλγία με τους υπόλοιπους για το ταξίδι που σιγά σιγά τελειώνει. Είχα και την τύχη να παρακολουθήσω ένα λαϊβάκι που πετύχαμε στο ξενοδοχείο και να χορέψω και κάποιους δικούς τους χορούς. Μην το γελάτε, είναι δύσκολοι. Έχουν ιδιαίτερες δικές τους φιγούρες που δεν βγαίνουν εύκολα. Αφού μαζέψαμε τα πράγματά μας το επόμενο πρωί και αποχαιρετήσαμε τη θάλασσα και το μαύρισμα που έχασα λόγω του ότι στο χαμάμ με τρύψανε και με κεσά και με λούφα είδης φουγαριών για όσους δεν είναι μοιημένοι, και εκτός από τα νεκρά φύγανε και τα μαυρισμένα μου κύτταρα. Τέλος πάντων, μπήκαμε αναζωογονημένοι και βγήκαμε ξανά στους δρόμους με τα ελαιόδεντρα. Παρεπιπτόντως, το τινησιακό ελαιόλαδο είναι από τα πιο σημαντικά και συχνά υποτιμημένα από εμάς τους Έλληνες προϊόντα της χώρας. Για του λόγου, το αληθές, η Τινησία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο. Για την ώρα είναι δεύτερη, που αυτό την κατατάσσει πιο πάνω και από εμάς, που είμαστε πέμπτη. Και με το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχουν τα τελευταία χρόνια, σκοπεύουν να ξεπεράσουν και τους Ισπανούς. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι, το ευκταίο για τους Τινήσιους. Κύριες ποικιλίες είναι η τσεμλάλη, ήπιο και ελαφρύ, και η τσετούι, πιο έντονο και πικάντικο. Αυτή η γεύση είναι και πιο φρουτώδης, και στα δύο, η γεύση είναι πιο φρουτώδης από το ελληνικό. Είναι λιγότερο πικρό και μπορούν να έχουν και διάφορα άλλα, όπως αρώματα πράσινου μήλου, αμυγδάλου, βοτάνων, που αυτό εξαρτάται από ποιες καλλιέργειες έχουν μπει ανάμεσα στα 12 μέτρα της απόστασης που πρέπει να έχουν αυτά τα ελαιόδεντρα μεταξύ τους, όπως το ορίζει η νομοθεσία τους. Πολύ μεγάλο ποσοστό είναι και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ενώ πολλές καλλιέργειες είναι και βιολογικές. Επισκεφτήκαμε την Καρχιδόνα, που βρίσκεται στα βόρεια της Τίνιθας, στην παράκτια περιοχή. Η Καρχιδόνα είναι η πόλη της Τινησίας και παλιά ήταν το κέντρο του αρχαίου πολιτισμού των Καρχιδονίων. Οι Φοίνικες άρχισαν να φτάνουν εκεί τον 12ο αιώνα π.Χ., ιδρύοντας αρκετούς οικισμούς. Μετά όμως τον τρίτο Καρχιδονιακό πόλεμο, οι Ρωμαίοι την κατέλαβαν και την κατέστρεψαν με μίσος. Την ξανάχτισαν όμως, κάνοντας την κέντρο της επαρχίας της Αφρικής, που παρέμενε ρωμαϊκή και βυζαντινή για 750 χρόνια περίπου. Αν και τα απομεινάρια της κάποτε θαλασσοκράτηρας είναι ελάχιστα, το όνομα της Καρχιδόνας, οι Τινήσιοι το μνημονεύουν με υπερηφάνεια. Υπήρξε μια τοπική δύναμη που έφτασε να απειλήσει τη Ρώμη. Οι Τινήσιοι είναι πολύ γλυκούλιδες. Είναι τόσο ευγενικοί και στοικοί οι άνθρωποι. Μας μιλούσαν, μας χαιρετούσαν, μας χαμογελούσαν από το πούλμαν, από κοντά, να μας εξυπηρετήσουν. Και ακόμα και η ανάρμοστη συμπεριφορά πραγματικά δεν είναι ικανή να τους προκαλέσει έντονα αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, εννοείται ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής νοοτροπίας. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, εκτιμούν. Δεν τους πειράζει, αλλά εκτιμούν την καλή συμπεριφορά. Τα ερείπια της πόλης της Καρχιδόνας βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα δίπλα στη θάλασσα. Στο βόρειο κομμάτι της, εκεί όπου είναι και το αεροδρόμιο της Τίνιδας, βρίσκεται και η ιστορική Καρχιδόνα που αποτελεί και ολόκληρη μνήμιο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά δυστυχώς είναι απλά απομεινάρια. Το αρχαίο λιμάνι της Καρχιδόνας υπάρχει ακόμη, αλλά μοιάζει λίγο περισσότερο με λιμνοειδή ήρεμο υδάτινο χώρο. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα λουτρά του Αντωνίου, ένα καλοδιατηρημένο σύμπλαγμα ρωμαϊκών λουτρών
και μια παλέστρα με θέα την θάλασσα, και το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, που είναι και ο τόπος διεξαγωγής του ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ της Καρχιδόνας, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 40.000 άτομα. Το Μουσείο της Καρχιδόνας είναι κλειστό βέβαια μέχρι το 2027. Γενικά η Τινησία βρίσκεται σε έναν οικοδομικό αναβρασμό. Παντού κάτι φτιάχνουν, κάτι είναι κλειστό, κάτι ανοίγει. Φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν. Τους συμπάθησα και τους εμπιστεύομαι. Αμέσως μετά, Σίδι Μπουσαΐντ, ή αλλιώς το κυκλατοχώρι της Τινησίας, το χωριό που λένε θυμίζει Μύκονο, αλλά οκ, okay, ούτε καν. Βρίσκεται δίπλα στα ερείπια της Καρχιδόνας και είναι αρκετά τουριστικό. Είναι προάστιο της πρωτεύουσας με θέα τον Κόλπο και βέβαια υπόσχεται μαγευτικά ηλιοβασιλέματα με θέα τη Μεσόγειο. Το Σίδι Μπουσαΐντ δεν ήταν πάντα το κουκλιστικό χωριό στην άκρη ενός λόφου, όπου η αραβική αισθητική συναντά τη Μεσόγειο. Δεν είχε πάντα πανέμορφα σοκάκια, γεματογραφικά σπιτάκια με γαλάζια, καφασωτά, παράθυρα, τα μαστραμπίγια. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι βίσκοι, μπουκαμβίλιες και ανηφορικά πλακόστρωτα. Παλιά τα σπίτια ήταν πιο ουδέτερα. Γιίνα, γκρι, μπες, λευκά. Και τα παράθυρα και οι πόρτες ήταν κλασικά αραβικά, πράσινα ή σκούρα. Η μεγάλη αλλαγή έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Γάλλο με γερμανικές ρίζες αριστοκράτη βαρόνο Ρουντόλφ Ντε Ερλανζό. Μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, ζωγράφος, μουσικολόγος και μεγάλος προστάτης της αραβικής τέχνης, αλλά κυρίως παράγοντας της Βόρειας Αφρικής, που προώθησε το λευκό μπλε branding και επέμενε να καθιερωθεί το στυλ αυτό ως αισθητική επιταγή, χτίζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την εικόνα του χωριού. Οπότε μετά έγινε κανόνας για το χωριό και όλα είναι μπλε λευκά με ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος. Ωραίο χωριό. Και το μπαμπαλούνι πολύ γνώστιμο, και ακόμα καλύτερη και η πιο υπέροχη η θέα στα τυρκουάζ νερά της Τινησίας. Τελευταία στάση πριν φύγουμε, η Μεδίνα της Τινησίας. Χρονολογείται από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένας μέανδρος από σοκάκια και καμάρες, αποτελεί και αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η ιστορία ξεκινά κατά την δεύτερη χιλιετία, όπου ιδρύθηκε αρχικά μια πόλη από τους Λίβιους, οι οποίοι αργότερα την έδωσε πέρασε στην κατοχή των Βερβέρων και των Ουμιδίων. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέστρεψε την Καρχιδόνα, πήρε μπάλα και την Τίνιδα. Όλο αυτό. Η πόλη ανοικοδομήθηκε υπό την εξουσία του Αύγουστου και εξελίχθηκε σε πολύ σημαντική πόλη και κέντρο ανάπτυξης των γεωργικών δραστηριοτήτων. Από το 1881 έως το 1956 η Τίνιδα βρισκόταν υπό την εξουσία της Γαλλίας, υποκαθεστώς προτεκτοράτου. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τίνιδα κατελήφθη από τις δυνάμεις του Άξονα και τον Νοέμβριο του 1942 μέχρι το Μάιο του 1943 αποτελούσε και την τελευταία τους βάση στην Αφρική. Στην πλατεία λοιπόν της Νίκης δεσπόζει πύλη της παλιάς πόλης, η Bab el Bar, που σημαίνει θαλάσσια πύλη. Η αψίδα πρωτοχτίστηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Αγλαβιδών και ξαναχτίστηκε το 1860 διαχωρίζοντας την παλιά Αφρικανική πόλη με την Ευρωπαϊκή. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί θα δείτε πολύ έντονα γαλλικά στοιχεία, Art Nouveau και τέτοια πράγματα. Και βέβαια και αρκετά ευρωπαϊκά πράγματα, όπως για παράδειγμα το συντριβάνι με τους πίδακες που άμα παραπλησιάσει θα σε βρέξουν. Να το προσέχετε αυτό, δεν έχει τίποτα, απλά γίνει σε μουσκεμα. Διαθέτει θαυμάσια αξιοθέατα αυτή η πόλη. Παλιά σπίτια, παραδοσιακά καφέ, τζαμιά και το σουκ, το παζάρι, η αγορά της Τίνιδας, που είναι από τα μεγαλύτερα και τα πιο καλοδιατηρημένα σε όλο τον αραβικό κόσμο. Όπου πολλούνται τα πάντα, έτσι. Τα πάντα όμως. Στα μαγαζιά υπάρχουν παραδοσιακά αντικείμενα όπως ρούχα, χαλιά, μπαχαρικά, μέχρι ηλεκτρικές συσκευές θα βρείτε. Και βέβαια φάγωσιμο. Η Μεδίνα λοιπόν μοιάζει σχεδόν με λαβύρινθο και εκεί θα συναντήσει πολλές φορές μικρά τζαμιά, μαυσολία, ιερά, θρησκευτικές σχολές, κρυμμένα ανάμεσα εκεί πέρα στα μαγαζάκια και στα παραδοσιακά σπίτια και στους ανθρώπους. Και εκεί μέσα βρίσκεται και το τζαμί Αλ Ζαϊτούνα, το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης και το δεύτερο παλαιότερο στη χώρα. Σημαντικό κέντρο της θρησκευτικής και πνευματικής ζωής, όπως φαντάζεστε, το οποίο χρονολογείται από το 698 μετά Χριστόν και καλύπτει μια έκταση 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Το οποίο βέβαια εκτός από χώρους λατρείας είναι και θρησκευτικό σχολείο και πανεπιστήμιο. Η αγορά αυτή καταλήγει στην κεντρική πλατεία της Τίνιδας, την Place de Gouvernement, Casbah Square,
όπου βρίσκονται σημαντικά κρατικά κτίρια όπως το γραφείο του Πρωθυπουργού και άλλα βασικά κυβερνητικά κτίρια. Προσοχή όμως, εφιστώ την προσοχή. Γιατί απαγορεύεται, λέει, η φωτογράφηση στρατιωτικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κρατικών ιδρυμάτων και ένστολων. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι καλοθελητές που έναντι πινακίου φακής αναλαμβάνουν τη φωτογράφηση σε δυσπρόσιτα μέρη και αν είστε τυχεροί και τους πετύχατε, γίνατε. Αν και εγώ το έκανα και δεν είμαι εντελώς ικανοποιημένη από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά τέσπα. Μετά από ένα γρήγορο καφέ, λοιπόν, είχαμε ραντεβού με την ελληνική κοινότητα, όπου μας περίμενε η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου για να τα πούμε. Και μετά από ένα τελευταίο dinner με τις highlight γεύσεις που βρήκαμε στην Τινησία, κοτόπουλο και ρύζι για μένα, αεροδρόμιο και η πτήση της πικρής επιστροφής.

0: με τη μουσική. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέας της ελληνικής κοινότητας Τίνιδας και η δασκάλα Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έτσι, δύο άνθρωποι που κρατούν ζωντανό τον ελληνισμό στην καρδιά της Βόρειας Αφρικής. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα από την όμορφη Τίνιδα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και έτσι μας δίνετε η ευκαιρία να ακουστεί και η δική μας φωνή έξω από τα σύνορά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι δικιά μας η χαρά και όταν γνωριστήκαμε από κοντά ήταν έτσι μια πολύ ωραία συνάντηση. Αν και να πω την αλήθεια ζήλεψα στο βαθμό που δεν καταφέραμε το Πάσχα να έρθουμε στο μεγάλο σας γλέντι.
1: Κρίμα, είχαν τη τύχη άλλοι άνθρωποι περαστικοί που ήρθαν απλά για διακοπές και έμειναν μαζί μας και γιορτάσαμε το Πάσχα όλοι μαζί.
0: Πώς είναι λοιπόν σήμερα η καθημερινότητα της ελληνικής κοινότητας στην Τίνιδα?
1: Όπως τα είδατε κι εσείς, εδώ στο κέντρο της Τίνιδας, στον ίδιο χώρο βρίσκονται τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας, το ελληνικό σχολείο και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου λειτουργεί κανονικά κάθε Κυριακή όταν ο Μητροπολίτης είναι εδώ πέρα και στις καθημερινές όταν υπάρχουν θρησκευτικές γιορτές. Μέσα στην εκκλησία μας έρχονται χριστιανοί Ορθόδοξοι, όχι μόνο Έλληνες, αλλά υπάρχουν και οι Ουκρανοί από τη Ρουμανία, από το Λίβανο, κάποιοι την Ίση. Μπορεί καμιά φορά την Κυριακή, το πιστεύω και το Πατερημόν, να το λέμε σε 5-6 γλώσσες. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα ανοιχτά, περνάει πολλής κόσμος, γκρουπ από την Ελλάδα, την Ίση, τουρίστες ξένοι,

0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης πολύ όλους αυτούς τους ξεναγούς που φέρνουν τα γκρουπ για μια επίσκεψη στην Εκκλησία και στην ελληνική κοινότητα.
1: Άρα ουσιαστικά η ελληνική κοινότητα αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Ελλάδας, Τινησίας και όλο τον κόσμο.
0: Ναι, θα μπορούσα να πούμε ότι αποτελεί μια γέφυρα.
1: Ναι. Ποιες είναι οι δράσεις και εκδηλώσεις που θεωρείτε ότι φέρουν πιο κοντά τα μέλη της κοινότητας?
0: Σίγουρα θα μπορούσαμε σε πρώτη θέση να βάλουμε τις μεγάλες θρησκευτικές μας γιορτές, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, που τα γιορτάζουμε κανονικά, λες και βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα τα Χριστούγεννα. Κατά την κοπή της Βασιλόπιτας θα καλέσουμε όλους τους Έλληνες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Η κοινότητα θα αγοράσει δωράκια για όλα τα παιδάκια της κοινότητας και θα μοιράσουμε εκείνη την ημέρα. Το Πάσχα θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα βάψουμε τα αυγά μας, θα κάνουμε τα τσουρέκια μας, τα κουλουράκια μας, θα ψήσουμε τα αρνιά μας, τα κοκορέτσια και έτσι μαζευόμαστε όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Επίσης θα είναι η εθνική γιορτή, εθνικές γιορτές επίσης, και η μέρα της ελληνικής γλώσσας τώρα τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι.
1: Τη γιορτάζετε και αυτή. Η σχέση των παιδιών με τη γλώσσα, ποια είναι, τη νιώθουν κοντινή ή μακρινή?
0: Να σας τα πει εκπαιδευτικός η κυρία Παναγιώτα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας κυρία Παναγιώτα.
2: Καλημέρα και από μένα. Επειδή είμαι χρόνια στην Ελλάδα καθηγήτρια σε γυμνάσιο και σε λύκειο και είχα την ευκαιρία με απόσπαση να έρθω στην όμορφη Τίνιδα, συχνά αναρωτιέμαι ότι τα παιδιά εδώ είναι πιο κοντά στη γλώσσα και στην Ελλάδα από ότι τα παιδιά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Παρότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, παρότι πάνε σε γαλλικό σχολείο το πρωί και η επαφή με τη γλώσσα τους είναι πολύ μικρή, ειδικά με το γραπτό λόγο. Εδώ όμως ο τόπος και ο χρόνος έχουν άλλη διάσταση και σαν να τη βλέπουν την Ελλάδα πιο κοντά, γιατί τους λείπει.
1: Τι σημαίνει να διδάσκεις ελληνικά σε μια άλλη χώρα? Πρόκειται δηλαδή για παιδιά που έχουν γεννηθεί εκεί, δεν είναι παιδιά που πήγανε προσωρινά ή σε μια ηλικία που είχαν την εμπειρία της Ελλάδας. Είναι παιδιά που έτσι μεγαλώνουν 100% στην Τίνιδα περισσότερο.
2: Όχι ακριβώς. Εμείς εδώ διδάσκουμε σε παιδάκια ελληνάκια, δηλαδή παιδάκια Ελλήνων που υπηρετούν στην ελληνική πρεσβεία ή κάποιοι άλλοι που εργάζονται εδώ. Κάποια παιδάκια ελληνοτινήσιων από μεικτούς γάμους, τα οποία έχουν μεγαλώσει εδώ βέβαια και μένουν εδώ. Και διδάσκουμε και σε ενήλικες Τινήσιους αλλά και άλλων εθνικοτήτων που θέλουν πολύ να μάθουν ελληνικά. Για μένα λοιπόν όλο αυτό είναι ένα ταξίδι στην πολιτισμικότητα. Για μένα προσωπικά το πώς νιώθω εγώ, το νιώθω ευθύνη, αλλά είναι και προνόμιο και μεγάλη ευλογία. Είμαι ευγνώμων.
1: Είναι γενικά δύσκολο να μεταδίδεις όχι μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και την ελληνική κουλτούρα πίσω από αυτό.
2: Ναι, έτσι. Βέβαια.
1: Σήμερα. Σήμερα, όμως, είπατε και ένα πολύ ωραίο, κυρία Κωνσταντίνα, που έτσι μου δημιούργησε μια περιέργεια σχετικά με το. Είπατε οι μουσουλμάνοι Έλληνες. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ασπαστεί την θρησκεία την μουσουλμανική, αλλά παράλληλα διατηρούν τις επαφές με την κοινότητα.
0: Μπορεί να έχουμε ένα άτομο ή δύο. Ναι, βεβαίως η κοινότητα είναι κοινότητα και η θρησκεία είναι θρησκεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν όμως επειδή είμαστε όλοι από μεικτούς γάμους, εννοούσα, δεν.
1: Α, ναι.
0: Μουσουλμάνοι και χριστιανοί, δηλαδή ο σύζυγός μου, εγώ είμαι παντρεμένη με την Ίσο, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Όταν είναι μεγάλες οι γιορτές, το Πάσχα, η εθνική γιορτή, δεν είναι όλοι καλεσμένοι, καταλάβατε.
1: Βέβαια. Σε ποσοστό πιο πολύ γυναίκες ή άντρες έχουν παντρευτεί ντόπιους? Γυναίκες, η κοινότητα σήμερα, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει?
0: Δυστυχώς η κοινότητα όσο πάει και μικραίνει. Οι νέοι, βεβαίως όλοι αυτοί που βρίσκουν ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό για σπουδές ή για εργασία, οπωσδήποτε θα εγκαταλείψουν την Τινησία και θα πάνε για ένα καλύτερο μέλλον.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, επίσης, ενώ η κοινότητα έχει ιδιοκτησία, έχει περιουσία, δυστυχώς δεν υπάρχουν έσοδα. Είναι, όπως τα είδατε, έχουμε δύο κτίρια τα οποία είναι ιδιοκτησία της ελληνικής κοινότητας και στα οποία κτίρια στεγάζονται τα γραφεία και τα γραφεία της κοινότητας και το ελληνικό σχολείο, αλλά δυστυχώς είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, σε άσχημη κατάσταση και χρειάζονται επισκευές. Η εκκλησία επίσης χρειάζεται επισκευή. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας και είμαστε σε δικαστικούς αγώνες για να κατοχυρώσουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας, γιατί δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Όλος αυτός ο χώρος που είδατε ήταν μια δωρεά του ΜΠΕΙ, του Τινησιακού κράτους, από το 1864.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχουν. Αυτή η δωρεά δεν υπάρχει. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά προσπαθούμε.
1: Ναι.
0: Και το ελπίζουμε την βοήθεια του Θεού να τα καταφέρουμε και να τα κρατήσουμε.
1: Πιστεύω ότι άμα υπάρχει θέληση και πραγματική επιθυμία και ένας καλός σκοπός από πίσω, όλα θα μπορέσουν να γίνουν. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πόσο διαφορετικά είναι η έννοια της πατρίδας όταν δεν είστε σε αυτήν και τι θα θέλατε κάποιος, έτσι, να έχει στο μυαλό του με μια λέξη να δώσετε για τον ελληνισμό στην Τινησία. Αν ήταν να το περιγράψετε με μια λέξη, ποια θα ήταν αυτή η λέξη?
0: Εγώ θα το περιέγραφα με δύο λεξούλες, όπως παλένε και οι Έλληνες που έρχονται και μας επισκέπτονται. Κρατάμε Θερμοπύλες.
1: Να.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Ναι. Εσείς, κυρία Παναγιώτα?
2: Έχω τόσο να σας πω. Θα περιοριστώ. Εδώ νιώθεις δύο φορές Έλληνας. Ζεις τη ζεστασιά μιας μικρής φτωχικής αλλά πολύ πλούσιας σε συναισθήματα κοινότητας. Για μένα είναι μια μικρή φαμίλια. Είναι μια μικρή οικογένεια.
1: Τι όμορφα.
2: Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες. Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες.
1: Είναι...
2: Και αυτό που την κρατά... Αυτό που την κρατά είναι ο νόστος, ο πόνος ξενιτιάς των ανθρώπων εδώ, η αγάπη για την Ελλάδα που είναι πολύ μεγάλη. Αυτήν την Ελλάδα αγαπάμε. Αυτήν εδώ.
1: Έτσι.
2: Και οι άνθρωποι, η κυρία Ντίνα που είναι δίπλα μου, μια αδελφή, η ανιδιοτελής προσφορά, πραγματικά, δυστυχώς μόνο η ατομική προσπάθεια, σας είπε πριν κάποια προβλήματα, χωρίς αρρωγή από την πολιτεία, μία μικρή Ελλάδα που χτυπάει εδώ, μία καρδιά ελληνική.
1: Ναι, όλα αυτά που λέτε τα νιώθουμε και εμείς, παρότι είμαστε κάποια μίλια μακριά σας. Η σκέψη μας είναι πάντα μαζί σας, εννοείται. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο αντάμωμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέα της Ελληνικής Κοινότητας Τίνιδας, και την κυρία Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου, δασκάλα της κοινότητάς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Ότι βαϊδά, τσιγάρα.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Εξαιρετικό ταξίδωμα και ταξίμι χιτζάζ εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το Σπύρο Γκιουλέκα στο βιολί και το Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, σε αυτό το υπέροχο πάντρεμα από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρώτο ξεκίνημα σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Η κούραση έχει βαρέσει κόκκινα, η έκλειψη βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, η ζέστη στην Αθήνα δεν παίζεται όμως, δηλαδή τι να την κάνεις στη σάουνα όταν μπορείς να βρίσκεσαι στην Αθήνα και να υδρώνεις και να παθαίνεις πραγματική αλχημιστική μεταλλαγή του σώματος και της ψυχής αυτές τις μέρες. Καλό μας κάνει, χαλαρό ξεκίνημα, πάμε για λίγο πιο δυνατή συνέχεια, να ξυπνήσουμε με τον Μπάμπη Δούκαρο και τη Μαρία Κουτσιμπύρη.

Δέντρο είχα στην αυλή μου, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Θράκη που όμως βάλανε εδώ την πιναλιά τους οι Χαΐνιδες, Σανάδες, φυσικά η Μοντ Μπλακάλ στο τζαζ ήχο. Από αυτή τη συναυλία, η κάθοδος των Σαλντιμπάγκων, στην οποία θα παραμείνουμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα των Χαΐνιδων, το που θυμίζει όμως λίγο υπηρώτικο παραδοσιακό τραγούδι.

Πέρνα πέραματάρι το ποταμό, πάρε και με μαζί σου στο Μισεμό και εκεί στο Καταράχτη και στον Κρεμό θα μάθω του Συμπάντου το λιτρωμό, εξαιρετική στίχη από τον εξαιρετικό ποιητή Δημήτρη Αποστολάκη ή αλλιώς Χαΐνη. Θα πάμε στα Νάματα με ένα μπεράτι για τον φίλο ακροατή Διαμάντη, ο οποίος Μπάμπη ζεσταίνεται πολύ, λέει. Έχει φτάσει στους 30 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Ζεσταίνονται στα Νάματα. Να έρθείτε από εδώ, παιδιά, εσείς οι πρόσφυγες κλιματικής αλλαγής, στον Νότο. Θα περάσετε καλά.

Νογιάννησο, Νογιάννησο, Νογιάννησο, μα

Ο Γιάννης ο Μαραγκιανός από τα τραγούδια των Αμάτων, ένα τραγούδι που λέγεται κανονικά στον Αγιάννη το Γκλίδωνα, στο θερινό ηλιοστάσιο 23 Ιουνίου, παραμονή του Αγιανιού του Γκλίδωνα, που είναι στην ουσία τα γενέθλια του Αγιάννη. Αύριο μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιορτάζουμε τον αποκεφαλισμό του. Και θα έλεγα να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ακούμε και αυτό κανονικά στο Γκλίδωνα, για το βοτάνι του Αγιανιού, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Από την Κάρπαθο θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα απόσπασμα της Άννας Παμαμανόλη, αρχαιολόγου εθνολόγου στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Σταλάζει το ρόδινο μέσα σταχνοκίτρινο και σβήνει στο γαλάζιο που γίνεται μαβί ως το κόκκινο βαθύ, εκεί που σμίγει η άκρη του ουρανού με την αρχή της θάλασσας. Απλώνονται ένα-ένα τα πέπλα της αλόμης και περιμένουν όλοι να ανέβει μέσα από τους ατμούς του φθινοπόρου στον ορίζοντα το ματωμένο κεφάλι του αγέννητου προδρόμου που ζούσε, λέει, κάπου σε αυτή την ερημιά της Καρπάθου. Να, εδώ, στην άκρη του γκρεμού, κρύβεται η σπηλιά του. Περιμένουν όλοι να σβήσει η δύση και να ανάψει η γιορτή. Με τον Εσπερινό, με το άγιο νερό που κρατάει η αρχαία γούρνα, με τα κεντίδια, τα χρυσαφιά, ολυμπίτισες και ολυμπίτες που έκαναν 2 ώρες δρόμο με τα ζώα φορτωμένα για να φτάσουν ως εδώ. Ετοιμάζονται, συγκεντρώνονται για τη γιορτή του προδρόμου την επαύριο, στις 29 Αυγούστου. Την αποκεφαλιστή, παραφθορά του αποκεφαλιστής ή του αγιάννητου ρηγολόγου, από τα ρήγη και τους ελώδεις πυρετούς που φούντωναν την εποχή που το φως της μέρας φθήνει. Μόλις μέσα στην ιερή σπηλιά τελειώσει ο Εσπερινός, έξω αρχίζει ο χορός. Υπό τους ήχους της Καρπάθιας λύρας, κρατημένη στα βρωτά, ο καθένας στη θέση που του έχει ορίσει η μικρή κοινωνία και η μεγάλη οικογένεια. Χορεύουν στη χάρη του Αγιάννη, τη συνοχή, τη συνέχεια του μικρόκοσμου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στη Φωνή της Ελλάδας είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Μπάμπης Δούκαρος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Σήμερα είχαμε την κλήρωση Παρασκευή στο Μονακό για τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Στο Europa League ο Ολυμπιακός θα δώσει 4 αναμετρήσεις στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και τις υπόλοιπες 4 εκτός έδρας στη League Phase του Europa League. Η αντίπαλή του είναι η Μίλαν, την οποία θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Μαρσέικ στη Γαλλία εκτός. Τη Σπάρτα εντός έδρας, τη Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, εκτός έδρας θα πάει στη Γαλλία στη Ρεν, τη Γιαγκελόνια εντός, τη Τζέλια εκτός, τη Χόφενχάιμ εντός έδρας και την Τορέζε εκτός έδρας. Η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου και η τελευταία 28 Ιανουαρίου του 2027. Στη League Phase του Europa League έχουμε και την εκπροσώπηση του Όφη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας στην Κρήτη τη Leverkusen, θα πάει στην Πορτογαλία για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Benfica, εντός έδρας στην Anderlecht, εκτός έδρας στη Γαλλία τη Ρεμ, εκτός έδρας θα πάει στην Αυστρία στο Γκρατς απέναντι στη Στουρμ, εντός έδρας δύο ομάδες, τη Λεχ Πόζναν από την Πολωνία και τη Χόφενχάιμ από την Ολλανδία, και εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει στο Ισραήλ τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Όφη επικράτησε και στη δεύτερη αναμέτρηση της Τσέσεκα στη Σόφια με 2-0 με τα τέρματα του Νους και του Θεοδοσουλάκη. Ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής των Κρητικών, είπε ότι είναι πολύ ωραίο το συνέστημα, ένιωσα πολύ περήφανος που μου προπονητής αυτής της ομάδας, αυτών των παικτών, έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια που ζηλεύεις να βλέπεις, πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν μέσα στο γήπεδο, χτυπήσαμε εκεί που έπρεπε, δεν κινδυνεύσαμε, νικήσαμε 2-0 και είχαμε άλλες 3-4 ευκαιρίες για γκολ που θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει. Πραγματικά, είπε ο Χρήστος Κόντης, είναι μια φανταστική βραδιά. Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του για τη League Phase του Conference League. 6 είναι η αντίπαλή του, εκτός έδρας θα πάει στη Γερμανία για να βρει τη Freiburg, εντός έδρας την Brighton και την Borac, εκτός έδρας την Kairat, εντός έδρας τη Τζέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας στη Νόρτζελαντ στη Νορβηγία. Η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται στις 15 Οκτωβρίου 2026 και τελευταία 17 Δεκεμβρίου του 2027. Για να βρεθεί στη League Phase του Conference, ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρα στη Χράντετς με 2-1 στην παράταση, με τον Ντέζερτς να δίνει την πρόκριση στους πράσινους με πέναλτι στο 125. Μάλιστα ο Νιγηριανός στο 72ο λεπτό άνοιξε για τους πράσινους το σκορ. Οι γηπεδούχοι στο 92ο λεπτό ισοφάρισαν με τον Νταρίντα και έστειλαν στον επιπλέον χρόνο στην παράταση την αναμέτρηση. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, είπε ότι αυτή είναι η τέταρτη φορά για μένα που προκρίνομαι. Το είχα κάνει και στο Champions League, εκεί ήταν ίσως ευκολότερα. Χτίζαμε την ομάδα τότε στην Κοπενχάγη. Σήμερα υπό Δανός ήταν μια τρέλα. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, δείξαμε νοοτροπία. Είχαμε παίκτες που δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν τόσο πολύ. Δεν είχαμε εναλλακτικές. Είναι ψυχρολουσία πριν την παράταση τον γκολ που δεχτήκαμε. Όμως τα καταφέραμε. Κρατάω την πρόκριση που ήταν σημαντικότερη. Δεν ήταν εύκολο, αλλά είμαστε χαρούμενοι για την ομάδα, τον σύλλογο και τον κόσμο. Η Ευρώπη μας περιμένει, είπε ο Νίστρουπ. Ο
ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βρεθεί στη League Face του Conference League γιατί ιτήθηκε στη Νορβηγία απέναντι στην Μπραν με 3-2, παρότι ο δικέφαλος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, ισοφάρισε με τα τέρματα των Διαγέ και Ζαφίρη. Όμως ο Κάστρο για τους Νορβηγούς από το σημείο του πέναλτι στο 86 έδωσε την πρόκριση στους γηπεδούχους. Ο Ιταλός προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, ο Αλεσιολής, είπε δεν ήταν εύκολη η αναμέτρηση, κάποιοι τραυματισμοί ίσως κόστησαν. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν θαραλέοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη, μιλήσαμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε τον αγώνα. Αξίζαμε να νικήσουμε, είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Όσα αφορά το διαιτή, δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στην Νορβηγία, στην Ιταλία, πουθενά. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση αυτή. Προηγούμενες ημέρες, πρώτη χρονικά στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την Ελλάδα, μπήκε η ΑΕΚ, η οποία επέστρεψε σε όμιλο του Champions League μετά από 8 χρόνια. Νίκησε εντός έδρας στη Λεύσκη με 4-0, δύο τέρματα. Ο Βάργα, ο Λούγα Γιώβιτς στο 7 είχε ανοίξει στο σκορ, ο Βάργα στο 12 και στο 29. Ο Μαρίνα από το σημείο του πέναλτι στο 55 διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της Ένωσης, είπε ότι παίξαμε καταπληκτικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος για όλους. Και πραγματικά ήταν σημαντική η προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League. Το Champions League είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι η αρχή του project που ξεκινήσαμε πέρσι και που φτάσαμε εδώ τώρα στο πλαίσιο του project, το οποίο εξελίσσεται. Σημαντικές διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κοπηλασία. Διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Άμστερνταμ. Η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έφτασε συνολικά στο θεσμό τα 32 μετάλλια, 20 στο φετινό καλοκαίρι σε όλες τις διοργανώσεις. Ένας σπουδαίος σημαντικός Έλληνας αθλητής κοπηλάτης, ο Πέτρος Γκάιδατζής, στα 24 του χρόνια έχει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Χάλκινο, είναι πρωταθλητής Ευρώπης και τώρα κατάφερε στην Ολλανδία να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Είναι σημαντική η διάκριση για τον Πέτρο Γκάιδατζή, ο οποίος είπε ότι αυτό το μετάλλιο το κυνηγούσε από έφηβος και τελικά το κατάφερα με την τακτική που σχεδιάσαμε με τον προπονητή μου. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Φερέιρα από την Ουρουγουάη και το χάλκινο από το Μεξικό Λόπες Γκαρσία. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στην Ολλανδία, το πιο νέο ηλικιακά πλήρωμα είναι ελληνικό. Η Λίλα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Γιώγιου, οι οποίες στο διπλό σκιφ πήραν το ελαφρών βαρών, πήραν το ασημένιο μετάλλιο. Αυτό είναι το τρίτο φετινό τους μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έως 23 ετών και το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ιταλία. Το χρυσό πήρε το δίδυμο από το Μεξικό Μαδουένα και Μαρκέζ, ενώ οι δικές μας ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Το χάλκινο μετάλλιο πήραν από την Τινησία η Κρήμη με την Νταουντού Άντι. Σημαντικός αγώνας για την εθνική ομάδα μπάσκετ σήμερα στην Ουκρανία, καθώς θέλουμε τη νίκη απέναντι στην Ουκρανία. Είναι η πρώτη αγωνιστική στη δεύτερη φάση των ομίλων. Με τρεις νίκες και τρεις ήττες από την πρώτη φάση έχουμε πάει σε αυτό τον όμιλο. 7 η ώρα
Ελλάδος. Η βαθμολογία του ομίλου: η Ισπανία είναι πρώτη με 5 νίκες, 1 ήττα. Η Ουκρανία δεύτερη με 4 νίκες, 2 ήττες. Το Μαυροβούνιο έχει τον ίδιο συντελεστή. 3 νίκες, 3 ήττες έχει η Πορτογαλία. Ελλάδα και Γεωργία έχουμε τον ίδιο συντελεστή. Σε αυτό τον όμιλο αντιμετωπίζουμε 3 μόνο ομάδες: Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Καθώς μεταφέρουμε τα αποτελέσματα από την προηγούμενη φάση του προκριματικού ομίλου. Επόμενη αναμέτρηση για την εθνική μας, σημαντική και αυτή η αναμέτρηση, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, 7 η ώρα το απόγευμα, Ελλάδος στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Ισπανία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεξάγεται στο βόλεϊ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών είναι στην Τσεχία. Η Εθνική Ελλάδος είναι στην φάση των 16. Την Κυριακή 30 Αυγούστου θα αντιμετωπίσουμε 5 η ώρα Ελλάδος την Γαλλία. Είναι νοκάουτ οι αναμετρήσεις. Σε άλλα παιχνίδια: Σερβία, Κροατία, Βουλγαρία, Ιταλία και Τσεχία, Σουηδία. Η εθνική μας από τον όμιλο σε 5 αγώνες έκανε 3 νίκες, 2 ήττες. Η Σερβία είχε το απόλυτο 5 νίκες σε ισάρτημους αγώνες. Δεύτερη ήταν η Τσεχία, 4 νίκες, 1 ήττα. Ακολούθησε μετά την Ελλάδα στην τέταρτη θέση η Βουλγαρία με 2 νίκες, 3 ήττες. 1 νίκη, 4 ήττες και η Ουκρανία, ενώ 5 ήττες σε ισάρτημους αγώνες είχε η Αυστρία.

0: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας, γνωστό στη διεθνή ορολογία ως Windsurfing, το οποίο διεξήχθη στην Πολωνία, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Η Λιλιάνα Γεωργάτου, μετά από 14 κούρσες και 44 βαθμούς ποινής, ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου. Το πώς έφτασε στην διεθνή επιτυχία θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Λιλιάνα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λιλιάνα, τι σημαίνει, τι είναι για σένα αυτό το μετάλλιο, αυτή η διάκριση?
1: Είναι σαν μια επιβράβευση για όλη τη σκληρή δουλειά που έχω ρίξει εδώ και αρκετό καιρό για αυτούς τους αγώνες. Και είναι μια όθηση για επόμενους στόχους, για επόμενους αγώνες.
0: Ως εμπειρία, κάθε στιγμή, Λιλιάνα, και στην ζωή μας και στον αθλητισμό, κάθε στιγμή, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ως εμπειρία, τι παίρνεις από αυτή τη διοργάνωση, τι έμαθες που θα το αξιοποιήσεις στη συνέχεια?
1: Έμαθα ότι η σκληρή δουλειά αποδίδει, ότι η επιβράβευση είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί σου δίνει όθηση να συνεχίσεις. Ότι η αγάπη από τους συναθλητές σου, τον προπονητή σου και την οικογένειά σου, τη στήριξη που σου δίνει, είναι το σημαντικότερο. Και είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα ο αθλητισμός και οι αγώνες, γιατί σε φαίνει πολύ κοντά όχι μόνο με τους συναθλητές σου, αλλά και με άτομα και ανθρώπους από άλλες χώρες, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη, έτσι, αν σου έλεγαν πριν τη διοργάνωση ότι θα ανέβεις στο βάθρο, τι πιθανότητες θα έδινες?
1: Θα έδινα ελάχιστες, διότι για αυτόν τον αγώνα η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα και την πιο σκληρή προπόνηση, διότι είχα μεγάλη απογοήτευση από τον προηγούμενο αγώνα, από το παγκόσμιο που έγινε στην Τουρκία, επειδή είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση, καθημερινή προπόνηση με πολλές ώρες στο νερό, πάνω από 4 ώρες, και πολύ γυμναστήριο, και δεν απέδωσε καθόλου. Και είχα μεγάλη απογοήτευση, οπότε δεν είχα και πολύ κίνητρο να συνεχίσω για το πανευρωπαϊκό. Αλλά μετά την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι μπορώ να ανέβω στο βάθρο, και έτσι έδωσα τον καλύτερο μου αυτό.
0: Είπες απογοήτευση και δεν είχα κίνητρο σε σχέση με το παγκόσμιο, όπου εκεί περίμενες ένα μετάλλιο.
1: Ναι. Σίγουρο βάθρο.
0: Περίμενε σίγουρο βάθρο. Αυτή η στιγμή είναι η αθέατη πλευρά στον αθλητισμό, Λιλιάνα, που δεν φαίνεται, δεν δημοσιοποιείται πολλές φορές. Πώς το ξεπέρασες? Είναι θέμα ψυχολογικό, είναι θέμα σκέψης, είναι θέμα πώς το βίωσες για να μπορέσεις να κάνεις τη μετάβαση και να πας και να βρεθείς σε αυτή την κατάσταση? Τι λειτουργήσε δηλαδή?
1: Πιστεύω, για μένα η ψυχολογία είναι το σημαντικότερο κομμάτι στον αθλητισμό. Και ο καλύτερος να είσαι, άμα δεν έχεις την ψυχολογία, δεν μπορείς να τα καταφέρεις και να νικήσεις. Σε αυτόν τον αγώνα, πιο πριν δεν είχε αλλάξει κάτι. Όταν έτσι την πρώτη μέρα και είδα ότι μπορώ να είμαι μέσα στην τριάδα, τότε η ψυχολογία μου ανέβηκε πάρα πολύ. Και το θέμα είναι να μην τα παρατάς γενικά, και αυτό είναι αυτό που έκανα.
0: Για πες μου, τι είναι για σένα το νερό και τι είναι για σένα και η ιστιοσανίδα? Είναι δύο στοιχεία με τα οποία πρέπει να συνυπάρξεις. Τι είναι για σένα το κάθε από αυτά τα δύο σημαντικά στοιχεία?
1: Τι είναι για μένα?
0: Η θάλασσα. Τι είναι για σένα η θάλασσα και τι είναι το σκάφος για σένα? Τι αποτελούνε? Είναι προέκταση από σένα, σου δίνουν χαρά? Τι είναι, πώς το βιώνεις?
1: Είναι η αγάπη μου και ο τρόπος ζωής από μικρή, που το έκανα μια συνήθεια και έμαθα να αγωνίζομαι με αυτό και να το αγαπάω και να περνάω καλά.
0: Θέλω να προσθέσεις, Λιλιάνα, γνώση και ενημέρωση λίγο στο ακροατήριο. Τι στοιχεία πρέπει να έχει ένας αθλητής, μια αθλήτρια, για την ιστιοσανίδα, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει?
1: Τα βασικά στοιχεία εννοείται στην...
0: Ναι, αθλητικά, τεχνικά, τακτικά, έτσι. Κάποια στοιχεία για κάποιους από το ακροατήριο που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, όχι με το άθλημά σου, έτσι. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία?
1: Ουσιαστικά δεν είναι... Γενικά το άθλημα της ισοσανίδας δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται ισορροπία, χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση. Την τεχνική και την τακτική είναι κάτι που τη μαθαίνεις με τον καιρό, πάνω στην ιστιοσανίδα.
0: Θέλω να μου πεις τι ηλικία είσαι και τι τάξη πας.
1: Τώρα θα πάω τρίτη ηλικίου και είμαι 17.
0: Πώς το συνδυάζεις το σχολείο με την προπόνηση, Λιλιάνα?
1: Γενικά, προπόνηση έχω αρκετή, μπορώ να πω. Η δική μου προπόνηση είναι 4 φορές την εβδομάδα, από 2 με 2,5 ώρες στο νερό και 2 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο. Αλλά εγώ κάνω πολύ παραπάνω. Κάνω κάθε μέρα, ειδικά για πριν το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό, 2-3 μήνες πριν, κάνω κάθε μέρα από 1-2 ώρο και 4 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο. Το σχολείο ουσιαστικά είναι ό,τι κάνω στο σχολείο, ό,τι μου προσφέρουν οι καθηγητές και ό,τι διαβάζω. Όταν βρω ενδιάμεσο χρόνο θα διαβάζω και λίγο πριν τα διαγωνίσματα θα διαβάσω πάρα πολύ για να βγάλω ένα καλό μεσόωρο. Είναι δύσκολο να συνδυάσει τα προγράμματα αυτά, αλλά μπορείς να καταφέρεις, άμα έχεις πολύ θέληση και συνδυάσεις αυτά το χρόνο σου.
0: Καθηγητές, καθηγήτριες, οι μαθητές, οι μαθήτριες, πώς αντιμετώπισαν το γεγονός του μεταλλίου, τι σου είπανε?
1: Καθηγητές ακόμα δεν έχω δει, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σχολική χρονιά. Αλλά συμμαθητές, φίλοι, οικογένεια, χαρήκαν όλοι πάρα πολύ, όπως και εγώ. Ξέρουν πόσο πολύ το ήθελα και ότι το άξιζα με όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Πάμε στην Πολωνία, πάμε στο Σόποτ. Είχες ξαναπάει ή ήταν η πρώτη φορά?
1: Πρώτη φορά στην Πολωνία.
0: Ήταν πρώτη φορά, είναι μια νότια ακτή εκεί στην Βαλτική Βόρεια. Ποια ήταν η εντύπωσή σου όσο μπόρεσες να δεις από την περιοχή?
1: Πολύ όμορφο μέρος ήταν. Μου άρεσε πάρα πολύ και οι συνθήκες. Τρέξαμε, ο αγώνας ήταν με όλες τις συνθήκες. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ένας αθλητής να μπορεί να ταξιδεύει και στο πολύ λίγο αέρα και στον υπερβολικό αέρα όπως κάναμε εμείς. Και η οργάνωση ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Το μέρος?
1: Το μέρος ήταν πολύ εξωτικό, πολύ, πολύ φύση. Ήταν πολύ όμορφη γενικότερα. Βέβαια μας τα χάλασε λίγο η βροχή, αλλά ήταν πολύ ωραία.
0: Έχουν και ιαματικά λουτρά εκεί, έχουν ιαματικό τουρισμό και μάλιστα εκεί στο Σόποτ έχουν τη μεγαλύτερη ξύλινη προβλήτα στην Ευρώπη. 515,5 μέτρα είναι η μεγαλύτερη ξύλινη προβλήτα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είπες για καιρικές συνθήκες, σε τι βαθμό καθορίζουν την εξέλιξη ενός αγώνα οι καιρικές συνθήκες? Είναι αναλόγως στον αθλητή και την αθλήτρια?
1: Είναι αναλόγως, ναι, τον αθλητή. Δηλαδή σε τι είναι καλύτερος ο καθένας, σε ποιες καιρικές συνθήκες μπορεί να ανταπεξέλθει και τι ταιριάζουν σε εκείνον.
0: Εσύ έχεις προτίμηση ή σε αυτό που λέμε, Λιλιάνα, πάντως καιρού?
1: Όχι, έχω προτίμηση. Μπορώ να ταξιδέψω βέβαια και από ελάχιστο αέρα μέχρι και αρκετό αέρα. Στον αρκετό αέρα, στον υπερβολικό αέρα δυσκολεύομαι λίγο, αλλά με πολύ προπόνηση τα καταφέρνω. Ο ιδανικός αέρας για μένα πιστεύω είναι ο μέτριος προς πολλής, αλλά όχι το υπερβολικό. Δηλαδή είναι γύρω στα 15 με 20 νότς.
0: Πάμε τώρα στις ιστιοδρομίες. Πώς εξελίχθηκαν για να φτάσει στο ασημένιο μετάλλιο? Πάμε από την πρώτη.
1: Ναι, την πρώτη μέρα κάναμε 3 κούρσες. Έφερα 6, έναν άσο και 5. Δεν ήμουν πολύ σταθερή στην αρχή. Μετά τη δεύτερη μέρα ήταν πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Είχε πολύ μεγάλα κύματα και πάρα πολύ αέρα. Μερικά παιδιά δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, οι περισσότεροι. Μπήκαμε πρώτα οι μεγάλοι, τα πλάς, για να δουν αν μπορούμε να κάνουμε. Και ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκεί πέρα έφερα ένα 4 και τη δεύτερη κούρσα δεν μπορούσα να τη συνεχίσω και με βγάλανε έξω και πήγα στο γιατρό κατευθείαν. Μετά έφερα την επόμενη μέρα 6-5, νομίζω, 6-5. Και μετά έφερα 2-2-7,5, γιατί μου κάνανε ένσταση, ένας Ιταλός. Και μετά 2-2-2.
0: Όταν πήγες στο γιατρό, τι σου είπε, για ποιο λόγο πήγες?
1: Διότι μέσα στο νερό άρχισα να ζαλίζομαι και να νιώθω σαν εμετό. Και δεν μπορούσα να δω μπροστά μου, έβλεπα θολά από το πολύ κύμα. Πρέπει και το νερό ήταν βασικά πολύ βρώμικο και το κατάπινα πάρα πολύ από το πολύ νερό που κατανάλωνα. Μετά βγήκα έξω, με έβγαλε ένα κύμα, δεν θυμάμαι τι έγινε. Και θυμάμαι ότι ήμουν ξαπλωμένη στην παραλία και απλά άνοιξα τα μάτια μου και απλά ήταν κόσμος και μετά πήγα απλά στο γιατρό.
0: Εκεί μετά ανέκτησες τις δυνάμεις σου σχεδόν αμέσως. Τι έγινε ή είπες ότι σταματάω ή δεν σου πέρασε καν από το μυαλό?
1: Μέσα στο νερό.
0: Μετά πηγαίνοντας στο γιατρό.
1: Πηγαίνοντας στο γιατρό δεν ήμουν καθόλου καλά. Άρχισα να συνέρχομαι όταν με έβαλαν να ξαπλώσω και μου φέρανε νερό. Έσπασα και το δάχτυλο στο πόδι εκείνη τη μέρα. Γενικά είχαμε πολλές απώλειες και πολλά παιδιά, εξοπλισμούς, σπάσανε.
0: Και παρόλες τις απώλειες, την επόμενη μέρα μπήκες καλά, έτσι, Λιλιάνα?
1: Μπήκα καλά, ναι. Κουράστηκα πολύ, έφαγα πολύ και την επόμενη μέρα έδωσα ό,τι μπορούσα.
0: Ενώ ξεκίνησες εξαιρετικά, σου έτυχε αυτό με τη ζαλάδα και το ότι πήγες στο γιατρό, ανέκαμψες γρήγορα και μπήκες εξαιρετικά. Πότε συνειδητοποίησες, είπες ότι από την πρώτη μέρα κατάλαβες ότι μπορείς να ανέβεις στο βάθρο, πότε συνειδητοποίησες ότι είσαι στο βάθρο?
1: Ότι είμαι στο βάθρο δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω μέχρι που ανέβηκα. Την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι εφόσον έφερα και κούρσες μέσα στην τριάδα, κατάφερα ότι μπορούσα να κρατήσω τη θέση μου και να παίξω όσο πιο έξυπνα μπορούσα. Το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα από όλο τον αγώνα ήταν ότι μέχρι και την τελευταία μέρα και την τελευταία κούρσα παίζαμε και τα 6 κορίτσια για τη δεύτερη και για την τρίτη θέση

0: και με το που βγήκα έξω, άρχισαν το τηλέφωνο και από φίλους και που βλέπαν τα αποτελέσματά μου live.
1: Οι δικοί σου άνθρωποι, ποια ήταν η αντίδρασή τους και ποιος ήταν ο πιο εκδηλωτικός, Λιλιάνα?
0: Ο πιο εκδηλωτικός δεν ξέρω ποιος ήταν. Όλοι χαρήκανε νομίζω το ίδιο, μου δείξανε την ίδια χαρά. Φωνές, κλάματα και η μαμά μου που χάρηκε πάρα πολύ, ο αδερφός μου, όλοι.
1: Πες μου για τη στιγμή του Βάθρου, ανεβαίνεις και παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο, πώς σου έχει μείνει? Είναι η στιγμή που τη φέρνεις ακόμη στο μυαλό σου? Πώς τη βίωσες, πώς την έζησες?
0: Χάρηκα πάρα πολύ, όταν ανέβηκα πάνω ακόμα δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω, γιατί ήταν και η πρώτη μου φορά. Αλλά, εντάξει, γενικά δεν είναι ότι το περίμενα, γι' αυτό και η τόση χαρά. Σε αυτόν τον αγώνα περίμενα ότι απλά θα πάω και θα απογοητευτώ ξανά.
1: Και όμως έγινε το αντίθετο, έτσι?
0: Ναι, εκεί που δεν το περίμενα. Μόνο και μόνο επειδή δεν τα παράτησα.
1: Και για την επόμενη μέρα, τι σημαίνει αυτό για σένα αθλητικά, Λιλιάνα?
0: Για τον επόμενο αγώνα.
1: Την επόμενη μέρα, τον επόμενο αγώνα, τους επόμενους αγώνες. Αυτή η επιτυχία είναι αυτό που σου λέμε θα σου δώσει την όθηση, σε έσπρωξε?
0: Ναι, πολύ. Γενικά πολλοί αθλητές μετά από μια μεγάλη επιτυχία σταματάνε, προφανώς, γιατί πετύχαν αυτό που θέλανε, αλλά είμαι ένα άτομο που δεν μου φτάνει αυτό που κάνω. Θέλω να συνεχίσω και θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να αποδείξω στον εαυτό μου και στους άλλους ότι μπορώ πολύ παραπάνω από αυτά.
1: Εάν φτιάχναμε μια ταυτότητα αθλητική σου, τι στοιχεία ως αθλήτρια θα βάζεις μέσα, Λιλιάνα? Τι στοιχεία έχεις, και τεχνικά και τακτικά? Ποια είναι αυτά που σε χαρακτηρίζουν ως αθλήτρια?
0: Που με χαρακτηρίζουν, είμαι γενικά πολύ δυναμικός χαρακτήρας. Έχω μάθει να μην τα παρατάω. Και θέλω πάντα να πετυχαίνω το καλύτερο που μπορώ.
1: Για πες μου, θες να προσθέσεις κάτι αθλητικά, να βάλεις κάποια στοιχεία έτσι ώστε να βελτιωθείς ακόμη περισσότερο?
0: Τι εννοείται, στην προπόνηση?
1: Και στην προπόνηση και τεχνικά και τακτικά, κάποια στοιχεία που ίσως βοηθήσουν να έχεις μεγαλύτερη διάρκεια, να έχεις μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοση. Εσύ γνωρίζεις.
0: Σίγουρα, όλοι οι αθλητές χρειαζόμαστε πάντα. Εγώ ειδικά χρειάζομαι στον πολύ αέρα πολύ προπόνηση, παραπάνω. Θα μπορούσα να είμαι πολύ πιο μπροστά. Επίσης, λίγο παραπάνω αντοχή, και αυτό βελτιώνεται με το μετρέξιμο, γυμναστική, οικοπηλατικό, για το οποίο θα κάνω αρκετό για τους επόμενους αγώνες. Γενικά, ποτέ δεν τελειοποιείται κάποιος αθλητής. Πάντα έχει περιθώρια βελτίωσης.
1: Λιλιάνα, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες, σε ποιον όμιλο και σε τι ηλικία?
0: Στην αρχή είχα ξεκινήσει στον όμιλο της Βάγκηζας, που είμαι και τώρα. Με έχει ξεκινήσει ο μπαμπάς μου, γιατί και εκείνος κάνει windsurf από πολύ μικρή ηλικία και σε αγώνες. Στην αρχή δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί έκανα πρωταθλητισμό στην ενόργανη. Αλλά όσο πέρναγε ο καιρός και προσπαθούσε και ο μπαμπάς μου να με πείσει ότι θα τα πάω καλά και θα κάνουμε μαζί, και ότι θα κάνω και με τον αδερφό μου και θα είμαστε σαν οικογένεια, τότε άρχισε να μου αρέσει περισσότερο η ιδέα, να μπαίνω περισσότερο προπόνηση, να κάνω και με τον αδερφό μου πολύ προπόνηση και γυμναστική. Και έτσι άρχισε να μου αρέσει πιο πολύ, και όταν σταμάτησα και την όργανη αφοσιώθηκα πλήρως σε αυτό.
1: Είπες αφοσιώθηκα πλήρως σε αυτό. Αυτό σου πήρε πολύ χρόνο ή όχι?
0: Ναι, μου πήρε πολύ χρόνο να αποφασίσω ότι πλέον πρέπει να αφήσω πίσω το πρωταθλητισμό στην ενόργανη και να αρχίσω κάπου αλλού. Μου πήρε γύρω στα 2 χρόνια. Που έκανα ταυτόχρονα και τα 2.
1: Σου πήρε 2 χρόνια, και πότε συνειδητοποίησες ότι έχεις τις δυνατότητες, αυτό που λέμε έξω από την άθληση, έτσι, πάω κάνω την προπόνηση, μπορώ να διακριθώ.

0: μετά από πόσο καιρό?
1: Όταν είχα πάει στο παγκόσμιο στην Ουγγαρία, στον πρώτο μου αγώνα, δεν έκανα πολύ καιρό, έκανα 1,5 χρόνο. Και πήγα στο παγκόσμιο επειδή πήγε και ο αδερφός μου. Και έφερα την 6η θέση στο παγκόσμιο και πήρα το άνευ. Τότε ήταν που σταμάτησα την ενόργανη τελείως, δεν ξανακοίταξα πίσω και αφοσιώθηκα στο Windsor.
0: Υπήρχε στιγμή που είπες να σταματήσω ή όχι από τη στιγμή που μπήκες, δεν το σκέφτηκες, δεν το είπες ποτέ?
1: Εννοείται το Windsor να σταματήσω?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από την Ιταλία, το Πανευρωπαϊκό πέρσι, τότε ήταν η στιγμή που θα σταματούσε 99%, αλλά τελικά δεν μπορούσα να το αφήσω με τίποτα.
0: Τι σε δημιουργεί κίνητρο να πηγαίνεις κάθε μέρα με κρύο, με ζέστη για προπόνηση μετά από έναν όχι καλό αγώνα που δεν έχεις φέρει το αποτέλεσμα που θέλεις, μετά από ημέρες που είσαι κουρασμένη, έχεις κόπωση, που δεν έχεις καλή διάθεση? Τι είναι αυτό που σε παρακινεί να σηκωθείς, να πας για προπόνηση ή για αγώνα?
1: Αυτό πιστεύω είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και ταυτόχρονα χάνει λίγο την ομορφιά του κάνω windsurf και απλά περνάω καλά και χάνομαι στα κύματα. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ουσιαστικά μπαίνει σε ένα mode που είναι λίγο ψυχαναγκαστικό, του τύπου ότι πρέπει να κάνω προπόνηση τώρα, γιατί άμα δεν κάνω θα πάω στο παγκόσμιο και θα λέω ότι μου στήχησε αυτή μία-δύο προπόνηση.
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά τελικά στο βάθρο, Λιλιάνα. Ναι. Η μία προπόνηση, η μία ώρα διαφορά του ενός με τον άλλο αθλητή, της μίας με την άλλη αθλήτρια, έτσι. Οι διαφορές είναι μικρές.
1: Ναι, πολύ μικρές.
0: Πρότυπα είχες, έχεις ή όχι? Δεν παρακολουθήσεις άλλους αθλητές, αθλήτριες από την Ελλάδα και τον κόσμο?
1: Ποτέ δεν είχα πρότυπα, βασικά, σε τίποτα που έκανα. Αλλά ένα βασικό κίνητρο ήταν ο μπαμπάς μου, που με βοήθησε και πάρα πολύ να ξεκινήσω. Όπως και για την ενόργανη ήταν η μαμά μου. Αλλά γενικά πρότυπο, όταν θέλω να μοιάσω σε κάποιον, δεν έχω.
0: Ποιους προπονητές είχες μέχρι σήμερα και τι σου δώσανε ως αθλήτρια αλλά και ως άνθρωπος?
1: Ως προπονητές είχα την Κατερίνα Δίβαρη στην αρχή. Αυτή είναι που μου έμαθε τα πρώτα βήματα. Και μετά εξελίχθηκα σε μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω, με τον Κρίστιαν Τριανταφύλου, που είναι και ο τώρα προπονητής μου. Βέβαια, σημαντικό ρόλο έπαιξε και πολλές φορές που πήγα στον Αθηναϊκό Όμιλο στη Λούτσα, που έκανα προπονήσεις με πολλά παιδιά που είναι στο βάθρο, για να προπονηθώ με πολύ καλούς. Και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Βελτιώθηκα πάρα πολύ από αυτά τα παιδιά. Αλλά πιστεύω και ότι ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Πιστεύω γενικά ότι ο Κρίστιαν Τριανταφύλου με τελειοποίησε, γιατί μου έμαθε πολλά πράγματα.
0: Η οικογένεια τι ρόλο έχει παίξει στη διαδρομή σου μέχρι σήμερα και ως άνθρωπος και ως αθλήτρια?
1: Είναι το άλφα και το ωμέγα η οικογένειά μου, είναι τα πάντα. Με έχουν στηρίξει στα πάντα, και σε οικονομική υποστήριξη και σε ψυχολογική, να μην τα παρατάω ποτέ. Έχουν παίξει μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό το ταξίδι.
0: Ο αθλητισμός τι σου είχε δώσει στην καθημερινότητά σου που το κουβάλας μαζί, που αν δεν είχες κάνει αθλητισμό δεν θα το είχες?
1: Δύναμη, φυσική κατάσταση, στο χαρακτήρα πειθαρχία, και γενικά την ψυχολογία, σκληραγωγεί πάρα πολύ.
0: Τι είναι για σένα να εκπροσωπείς την Ελλάδα αναφορά στο εθνόσημο, Λιλιάνα?
1: Είναι τεράστιο βάρος, είναι και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όπως και για όλους τους αθλητές της Ελλάδας που κατεβήκαμε όλοι μαζί, και πολύ περήφανη για τη χώρα μου και για όλους τους φίλους μου και τους αθλητές μου.
0: Είναι στη σκέψη σου κάποια στιγμή να βρεθείς στην κορυφαία διοργάνωση πλανήτη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Ναι, αν και δεν μπορώ με το τέκνο, στο wing foil θα μπορούσα, άμα συνεχίσω και μάθω καλά, ή στο IQ foil.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Λιλιάνα Γεωργάτου, η οποία κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πολωνία, στην Ιστιοσανίδα. Λιλιάνα, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Μπάμπης Δούκαρος στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Όνειρο που φεύγει είναι η ζωή, μέσα στο όνειρό μου είσαι και εσύ.
1: Μουσική, στίχη του Γιώργου Σταυριανού, αυτού του πολυτάλαντου δημιουργού, συνθέτης, στιχουργός, συγγραφέας. Έφυγε τον Ιούλιο από τη ζωή, μεγάλη απώλεια για τον καλλιτεχνικό κόσμο.
0: Άφησε πίσω του ένα πολύ σημαντικό έργο, άφησε το πιο σημαντικό για μένα πέρα από την προσωπική του δισκογραφία, η ανάδειξη σπουδαίων Ελλήνων μουσικών, τραγουδιστών που ξεκίνησαν για πρώτη φορά κοντά του, μεγάλα ονόματα. Εδώ από την έρημη πόλη του 1982 η Μαρία Δημητριάδη στον καημό της Φυσαρμόνικας.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και ακούτε τη Γλυκιά Ζωή. Ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Στο ένα μικρόφωνο, αυτή η αντρική φωνή που ακούτε ανήκει στον Νίκο Ιωαννίδη.
0: Η Νατάσα Βυσαρίωνο συντονίζει όλη αυτή την ομάδα.
1: Προσπαθώ να τη συντονίσω, έστω, ναι.
0: Επιτυχώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ιωαννίδη.
0: Είμαστε μαζί σας λοιπόν όπως κάθε Παρασκευή για 2 ώρες μέχρι τις 7 το απόγευμα, τουλάχιστον αν είστε από αυτούς που μας ακούτε σε ζώνη ώρας Ανατολικής Ευρώπης.
1: Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε εν κινήσει ή εν πλώ. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή, το δικό μας app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά και για τα tablet. Μπορείτε να το βρείτε, μπορείτε να μας ακούτε δωρεάν από εκεί και βεβαίως μέσω ίντερνετ. Η δική μας σελίδα vogue.air.gr.
0: Στο ΕΡΤΕΚΟ.
1: Η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
0: Αντίστοιχα στο ΕΡΤΦΛΙΞ.
1: Στο ΕΡΤΦΛΙΞ, δορυφορικά.
0: Στα ψηφιακά σας ραδιόφωνα, στο αυτοκίνητό σας, αν είναι από τα καινούργια σύγχρονα που έχουν DAB Radio.
1: Και στις έξυπνες τηλεοράσεις. Στην ένδειξη Voice of Greece μας βρίσκεται ψηφιακά.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας και στα προσωπικά μας social και στη Φωνή της Ελλάδας για ό,τι θέλετε αυτή την τελευταία εκπομπή για το φετινό καλοκαίρι με τον Αύγουστο να μας αποχαιρετά.
1: Γιατί το είπες αυτό για το φετινό καλοκαίρι? Πάει το καλοκαίρι, κοίταξε να δεις, δεν θα το κοιτάς ημερολογιακά. Θα το κοιτάς αν έχει καλό καιρό. Έχει καλό καιρό μέχρι και τον Οκτώβριο.
0: Μέχρι
1: άρα
0: τον Νοέμβριο,
1: το καλοκαίρι δεν τελειώνει.
0: Η διάθεση έχει να κάνει, όχι ο καιρός.
1: Λοιπόν, φιλοξενούμε σήμερα έναν άνθρωπο του κρασιού που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική ινική πραγματικότητα.
0: Είναι ο Απόστολος Μούντριχας από το κτήμα Βαντής, ένας άνθρωπος που κατάφερε μέσα σε σχετικά λίγα χρόνια να πετύχει όσα σε άλλες συνοπίες χρειάστηκαν 2 και 3 γενιές.
1: Έτσι είναι. Εδώ και χρόνια τα κρασιά του βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στις πιο εμπορικές ετικέτες της ελληνικής αγοράς.
0: Με σωστό μάρκετινγκ, με προώθηση αλλά κυρίως με συνέπεια στην ποιότητα έχει καταφέρει να συνδυάσει την εμπορική επιτυχία με την ινική αναγνώριση, χτίζοντας παράλληλα ένα από τα πιο ισχυρά ελληνικά ινικά brands.
1: Είναι γεγονός ότι στην Γλυκιά Ζωή έχουμε φιλοξενήσει πολλούς Έλληνες συνοπιούς και μάλιστα θα λέγαμε αρκετούς περισσότερες από μία φορές, κυρίως λόγω του θεσμικού τους ρόλου.
0: Ο Απόστολος Μούντριχας όμως δεν είχε βρεθεί μέχρι σήμερα στην παρέα μας. Η γνωριμία μας σε προσωπικό επίπεδο μετρά ήδη αρκετά χρόνια. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε γιατί μας ακούει και κόσμος που μας ξέρει. Επομένως, η συζήτηση που ακολουθεί θα γίνει με την άνεση και την ειλικρίνεια που φέρνει ο χρόνος.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που τις προηγούμενες φορές βρισκόταν μόνο τηλεφωνικά στη Γλυκιά Ζωή, αλλά τώρα τον έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο. Καλώς όρισες, Απόστολε.
2: Καλώς σας βρήκαμε, πολύ μεγάλη χαρά.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έχεις ξεκινήσει, για να μπούμε έτσι λίγο στην κουβέντα, να μιλήσουμε για το κρασί. Περισσότερα από 30 χρόνια λοιπόν να ξεκίνησες με το κτήμα Αβαντής. Και αν γυρίσεις πίσω τότε, να μας πεις ποιος ήταν ο στόχος σου, ποια ήταν η πορεία σου από τότε μέχρι σήμερα.
2: Δεν θα μας φτάσει μια εκπομπή. Έχουν περάσει 33 χρόνια. Και ο στόχος μου, όσο πιο λιτά μπορώ να τον διατυπώσω, ήταν να βάλουμε την σφραγίδα της Εύβοιας, πρώτα της περιοχής μας και μετά τη δικιά μας, στον ελληνικό και όσο μπορούμε στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο ελληνικό χάρτη. Πίστευα από πολύ μικρή ηλικία ότι η Εύβοια είναι μια περιοχή, ένα τερουά που αξίζει τον κόπο, αξίζει να ασχοληθεί κανείς γύρω από το κρασί. Νομίζω η πορεία μας έχει δικαιώσει και η εισαγωγή σας που πραγματικά με συγκινεί δείχνει ότι μας έχει δικαιώσει, οπότε ο στόχος βρίσκεται σε καλό δρόμο. Εχθρός βέβαια του καλού είναι το καλύτερο και ποτέ ένας συνοποιός δεν πρέπει να πει ένας επαγγελματίας ή μάλλον ένας εραστής της δουλειάς του. Δεν πρέπει να πει ο στόχος επιτεύχθη. Κυνηγάμε πάντα τον ίδιο στόχο, έστω και μετά από 30 χρόνια, με την ίδια ζωντάνια, την ίδια δύναμη, όλη η ομάδα του κτήματος, όχι μόνο εγώ, για το καλύτερο. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Απόστολε Μούντριχα, πριν από 33 χρόνια που άρχισε όλο αυτό το ταξίδι προς το καλύτερο, πριν ποια ήταν η σχέση σου με τον ίνο, με το κρασί? Πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
2: Πριν, δεν μπορεί να υπάρχει και πολύ πριν, γιατί τότε ήμουνα σε πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσα μέσα σε μια αμπελουργική οικογένεια. Ο παππούς μου, το σπίτι μας, που τώρα είναι μέρος του ηνοποιείου, είναι χτισμένο πάνω σε ένα παλιό ηνοποιείο. Ο παππούς την για πάρα πολλά χρόνια μέχρι την
0: δεκαετία. Να πούμε που είναι καταρχήν, για να δώσουμε το στίγμα στον κόσμο. Είστε στο Μύτικα της Εύβοιας, λίγο έξω από τη Χαλκίδα.
2: Ακριβώς. Που η παραδοσιακή ονομασία, όχι μόνο του συγκεκριμένου χωριού, αλλά και 4-5 χωριών γύρω-γύρω, είναι Αμπέλια. Η βασική οικονομία της περιοχής ήταν μικρά οικογενειακά πατητήρια. Ένα τέτοιο λοιπόν μικρό ηνοποιείο είχε ο παππούς μου. Οπότε ο πατέρας μου δεν μπορούσε να το συνεχίσει, γιατί το 1950 ιδρύθηκε ο ΑΣΑΧ, ο αναγκαστικός συνεταιρισμός αμπελοκτημόνων Χαλκίδας. Οπότε η αναγκαστικότητα σταμάτησε τα ιδιωτικά ηνοποιεία.
0: Σημαίνει ότι ό,τι παρήγαγες έπρεπε να το δώσεις στο συνεταιρισμό.
2: Ακριβώς. Ο παππούς και συνέχεια ο πατέρας μου γίνανε μέλη του συνεταιρισμού. Αλλά μεγάλωσα με αυτή την κουλτούρα. Μεγάλωσα με πάνω σε τσιμεντένιες δεξαμενές, δίπλα σε βαρέλια και γύρω από Αμπέλια. Για μένα ο παραδοσιακός τρίγος με γαϊδουράκια ακόμα είναι παιδική ανάμνηση.
1: Ναι.
2: Οπότε όταν συγκυριακά βρέθηκα στη Γαλλία, μου ξύπνησαν μνήμες πάρα πολύ οικίες. Και γυρίζοντας με τη συνδρομή, με την αμέριστη συνδρομή του πατέρα μου, του άϊμνηστου πατέρα μου, του Νίκου του Μούντριχα, ξεκινήσαμε να βάλουμε, να αναδιαθρώσουμε τον αμπελώνα μας που είχαμε, αλλά με καινούργιες ποικιλίες, με καινούργιες τεχνικές, με την βοήθεια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου από τότε, να αξιοποιήσουμε όποιες ποικιλίες είχαν νόημα στην περιοχή μας, όπως παραδοσιακή μαυροκουντούρα, ή να φέρουμε νέες όπως το Σειρά, που πραγματικά έχει βρει μια πατρίδα δεύτερη ή τρίτη, τέλος πάντων, στους αμπελώνες μας στην Εύβοια.
0: Με αυτό θα ξεκινήσουμε λοιπόν το κομμάτι των ποικιλιών, για να φτάσουμε σιγά σιγά και στις ελληνικές ποικιλίες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την αγάπη σου. Τα κρασιά του Βόρειου Ροδανού, από ό,τι ξέρω, σε οδήγησαν στο Σειρά, σε αυτή την ποικιλία που έχει ταυτιστεί με τη συγκεκριμένη περιοχή της Γαλλίας, έτσι. Είχες πει πριν από πολλά χρόνια ότι πίστευες πως από τον ελληνικό αμπελώνα μπορούσε να προκύψει ένα μεγάλο Σειρά, δηλαδή ένα κρασί διεθνούς κλάσης. Και εγώ θα πω ότι στα μάτια τα δικά μας το έχεις πετύχει. Η δουλειά σου, δεν το λέω εγώ, αναγνωρίστηκε από δημοσιογράφους, κριτικούς και ανθρώπους του κρασιού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θέλω να σταθώ σε ένα μόνο παράδειγμα. Το 2005 ο Σίμος Γεωργόπουλος έγραφε στο περιοδικό Γκουρμέ της Ελευθεροτυπίας με τίτλο «Ήρθε η σειρά του». Αυτογνωσία, θυσίες, σκληρή δουλειά έφεραν το κτήμα Αβαντής, Μούντριχα, ψηλά στην ποιοτική ιεραρχία των Ελλήνων παραγωγών. Με ετήσια παραγωγή μόλις 90.000 φιαλών, ίσως και στην πρώτη θέση μεταξύ των μικρών παραγωγών, θα τολμούσα να πω.
1: Να πούμε ότι αυτή η ατάκα «ήρθε η σειρά του», έτσι, το «σειρά» είναι γραμμένο όπως η ποικιλία σειρά, προφανώς. Απλώς το λέω για τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Άλλο ένα έχω, έτσι, από τα στοιχειολογήματα της τοποθέτησης ανθρώπων σημαντικών για το κρασί σε σχέση με την προσπάθεια του Απόστολου Μούντριχα και του κτήματος Αβαντής. Οι Wine Commanders, ο Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine σήμερα, όχι τότε, και ο Γρηγόρης Μιχαήλος τοποθέτησαν τον Άγιο Χρόνο και το Collection σειρά, τις δύο εμβληματικές ετικέτες του κτήματος, δίπλα σε κορυφαία σειρά του κόσμου, σε μια τυφλή δοκιμή, απέναντι σε κρασιά που ήταν σημεία αναφοράς της διεθνούς ηνικής σκηνής. Μια βραδιά που για τους ανθρώπους που παρευρέθησαν τότε στο Χαλάνδρι έχει μείνει αξέχαστη. ήταν κάτι σαν το διαγωνισμό των Παρισίων.
2: Και για μένα.
1: Και για εσένα, αξέχαστη εκείνη η στιγμή, η Απόστολε Μούντριχα.
2: Είναι μία από τις τρεις στιγμές που κρασιά μου βρέθηκαν δίπλα σε παγκόσμιους κολοσσούς από τη συγκεκριμένη ποικιλία, τυφλά, mm-hmm. και πραγματικά δεν είχαν να ζηλέψουν τίποτα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου μιλήσεις για τις δύο άλλες στιγμές, αλλά πριν από αυτό να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγε και ο Νίκος πριν. Εγώ, παρόλο που δεν υπήρξα ποτέ ειδικός στο κρασί, και θυμούνται νομίζω και οι περισσότεροι ακροατές και οι ακροάτριες πώς άρχισε αυτή η εκπομπή κάποτε και πώς με μίλησε σιγά σιγά στο κρασί ένας συνάδελφος, είναι γεγονός ότι γνώριζα από τις αρχές της εκπομπής, είχα μάθει για το σειρά του Μούντριχα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι γνωστή πλέον η δική σου ιστορία όσον αφορά το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ποικιλία που έχει φτάσει πολύ ψηλά. Μας είπες όμως για τρεις στιγμές. Η μία ήταν αυτή που ανέφερε και ο Νίκος Ιωαννίδης. Ποιες είναι οι άλλες δύο?
2: Οι άλλες δύο είναι όταν ο έτερος Έλληνας Master of Wine, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Λαζαράκης, έβαλε το σειρά μου, το collection, σε μια εκδήλωση στο εξωτερικό ανάμεσα σε κολοσσούς μόνο από την ποικιλία σειρά, και συνέχεια μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ειλικρινά ουδής κατάλαβε ότι υπήρχε η παραμικρή διαφορά ανάμεσα στα 15-20 παγκόσμιας κλάσης σειρά που δοκιμάσαμε. Και η τρίτη είναι όταν ο Άγιος Χρόνος, που είναι φτιαγμένος με βάση το σειρά, είναι 92% σειρά και 8 βιονιέ, δηλαδή είναι ακριβώς η μέθοδος, ας πούμε, η συνταγή του Βόρειου Ρουδανού, πήρε 97% στον Decanter, που είναι η υψηλότερη βαθμολογία ελληνικού κόκκινου κρασιού που έχουμε πάρει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Βόρειος Ρουδανός, είπαμε ότι είναι δεδομένα η πηγή της έμπνευσής σου. Έτσι,
2: είπες
0: και για το blend αυτό που κάνουν εκεί, ότι αναμειγνύουν το σειρά με το τοπικό λευκό βιονιέ, ένα σταφύλι που παράγει κρασιά έτσι, με μεγαλύτερη λιπαρότητα, θα πω εγώ, και τελείως διαφορετικό αρωματικό χαρακτήρα, σε αυτή τη μικρή αναλογία που είναι κάτω από το 10%. Εσύ σήμερα, όταν δοκιμάζεις ένα σειρά από αυτές τις περιοχές, από το Κορνάς, από το Ερμιτάζ.
2: Κορνάς είναι από τις αγαπημένες μου περιοχές.
0: Δεν το λέω τυχαία. Ή από το Κότερο Τι. Και δίπλα δοκιμάζεις τον Άγιο Χρόνο, θα πω εγώ. Σήμερα όμως, σήμερα, 33 χρόνια μετά. Αναζητάς συγγένεια σήμερα, ή μπορείς να πεις ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας ποικιλίας? Τι σκέφτεσαι?
2: Είναι η απάντηση κάπου στη μέση. Ένα σειρά, μια ποικιλία, όταν την εινοποιεί κάποιος, πρέπει να σέβεται το χαρακτήρα της. Οπότε, και παράλληλα, 50-50, πρέπει να σέβεται το χαρακτήρα της περιοχής που τη γεννάει. Οπότε ψάχνω και τα δύο. Όταν δοκιμάζω έναν Άγιο Χρόνο, δεν ψάχνω ένα αντίγραφο του Κότρωτη, ψάχνω ένα μεγάλο σειρά βιονιέ από την Εύβοια, που οφείλει όμως να είναι συγγενής με τη μαμά, ναι, με τον μπαμπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο αυτό που μόλις ανέφερες.
0: Ναι.
1: Πώς και πήρες αυτή την απόφαση για το σειρά?
2: Α, είναι στα όρια του αστείου.
1: Γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό, έτσι.
2: Βρίσκομαι αρχές της δεκαετίας του 90, φοιτητής στη Γαλλία.
0: Σε σπουδές που δεν έχουν
2: σχέση. Σε σπουδές που δεν έχουν καμία σχέση
0: με την
2: οινολογία. Επειδή όμως οι σπουδές που έκανα δεν με εξέφραζαν και είχα τη δυνατότητα λόγω ηλικίας να κάνω ό,τι τρέλα θέλω, βρίσκομαι άφραγκος, θα έλεγε κανείς, να κάνω το δικό μου εινικό ταξίδι. Πάω λοιπόν πρώτα στον Μπορντό, που ήταν η περιοχή που ήξερα. Δεν ήξερα τίποτα για Ροδανό, δεν ήξερα τίποτα για Αλσατίες, δεν ήξερα τίποτα γενικώς. Ήξερα μόνο τον Μπορντό, τι ξέρει ένας μέσος φοιτητής. Βρίσκομαι λοιπόν στο Μπορντό και με τα λίγα χρήματα που μπορούσα να διαθέσω σαν νεαρός φοιτητής, κάνω το πρώτο μου wine tour. που ήταν οικονομικό. Πήγα λοιπόν στα wine garage, σε πάρα πολλά wine garage. Δοκίμασα λοιπόν πολλά φρέσκα σοβινιόν και σεμιλιόν που μου άρεσαν, με εντυπωσίασαν, με πήγανε αλλού. Και δοκίμασα και πολλά φρέσκα καπερνέ σοβινιόν, τα οποία τα μίσησα.
0: Έντονα τα τανικά, βαριά.
2: Ήταν τανικά, βαριά. Ήτανε φρέσκα όμως και αρκετά οικονομικά κρασιά. Εκεί λοιπόν αποφάσισα ότι δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή μου να ασχοληθώ και παρόλο τη δεκαετία του 90. Ανθούσε το καπερνέ σοβινιόν στην ελληνική αγορά.
1: Βέβαια.
2: Ήτανε ο βασιλιάς τον κόκκινο. Τότε ακόμα είχα, με το αγιοργίτικο τότε ψηλό σχορεμένος ο αείμνησος Παπαϊωάννου έδινε τον αγώνα του. Και άλλοι εκλεκτοί Έλληνες συνάδελφοι. Εγώ λοιπόν απογοητεύτηκα και λέω αυτό το πράγμα εγώ ποτέ. Στη συνέχεια βρίσκομαι στο Αμπουί και δοκιμάζω σειρά βελούδινα, ακόμα και οικονομικά, στο ίδιο στυλ.
0: Ένα μικρό χωριό στο Βόρειο Ροδανό, στις παρυφές του Κότρωτη.
2: Ακριβώς. Μαγεύτηκα την πρώτη μέρα στο πρώτο οικονομικό wine μπαράκι που βρέθηκα. Για όποιον πάει στο Αμπουί, μην φανταστεί ότι είναι Παρίσι.
0: Χωριό είναι.
2: Χωριό, σαν τα ελληνικά χωριά. Ναι. Πολύ όμορφο, πολύ περιποιημένο, αλλά στις όχθες του Ροδανού, αλλά χωριό. Πίνω το πρώτο ποτήρι, λέω παιδιά, εδώ τι, μου λένε κόκκινο. Σειρά. Μάλλον Κοντρωτή, ούτε καν σειρά.
0: Ναι, πρέπει να ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
0: Ότι το τοπονύμιο συνδέεται με την ποικιλία.
2: Ακριβώς. Ναι. Στη Γαλλία είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις ότι εδώ αυτό είναι. Το όνομα του χωριού είναι και ή το όνομα της περιοχής είναι και το όνομα του κρασιού. Το δοκιμάζω, μαγεύομαι. Και όταν γύρισα πλέον στην Ελλάδα, είπα στο συγχωρεμένο τον πατέρα μου δύο πράγματα. Πάω να βρούμε κάποιον γεωπόνο, οινολόγο, ετσέτερα, ετσέτερα, για να δούμε αν το σοβινιόν στα λευκά και το σειρά στα κόκκινα μπορεί να εγκληματιστεί στην Εύβοια. Όντως, ειδικά το σειρά και το σοβινιόν με περισσότερη δυσκολία, γιατί θέλει πιο κρύο κλίμα, το σειρά όντως μπορεί να δώσει πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα και πια με το βάθος εμπειρίας του χρόνου και όλων αυτών που είπατε και οι δύο, πραγματικά βρήκε πατρίδα. Αλλά είναι αστείο ο τρόπος που ήρθε.
1: Που ήρθε. Αποτέλεσμα έρωτα. Μαγείας. Μαγεύτηκες πίνοντάς το.
2: Μαγεύτηκα. Ναι. Είναι σαν τον έρωτα. Το είδα και...
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια από εκεί και πέρα πάρα πολλά έγιναν. Πολύ σκληρή δουλειά, υπομονή. Έτσι δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
2: Τεράστια
1: καθόλου.
2: Τεράστια υπομονή, πολλή δουλειά. Να βρωθούν τα κατάλληλα αμπελοτόπια. Να έχω φυτέψει στην Εύβοια πάνω από 20, κοντά στους 30 διαφορετικούς κλόνους της ποικιλία σειρά. Έχω βγάλει εννοείται τα 3/4 αυτών. Στη συνέχεια τα έχω εκριζώσει για να βρω ποια είναι αυτά που μου αρέσουν. Η δική μου λογική είναι το κάλιο 5 και στο χέρι. Δηλαδή δεν αξίζει. Μάλλον η ζωή είναι μικρή για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα πάντα. Οπότε διάλεξα συνολικά 7-8 ποικιλίες, ελληνικές και ξένες, με τις οποίες προσπαθώ να δουλέψω σε βάθος. Και να δουλέψω σε βάθος σημαίνει ότι οποιαδήποτε ιδέα και να έχω δεν είναι σωστή. Αν δεν την ψάξεις.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, εμένα μου αρέσει και το Malbec. Έχω φυτέψει Malbec. Το αποτέλεσμα δεν μου άρεσε, το ξύλωσα.
1: Ναι.
2: Αν λοιπόν δεν πειραματιστείς, δεν μπορείς να φτάσεις στο βάθος που θέλεις. Αν έχεις 30 ποικιλίες, με τη δική μου λογική, δεν προλαβαίνεις.
0: Ναι. Πριν πάμε στις υπόλοιπες, έτσι, να κλείσουμε το κεφάλαιο του σειρά, γιατί νομίζω ότι είναι αυτό με το οποίο το όνομα του κτήματος και το δικό σου έχει ταυτιστεί περισσότερο, ίσως και από οποιοδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα. Πρώτον, τι έχεις μάθει εσύ για την ποικιλία, για το σταφύλι, για το κρασί από σειρά που δεν το ήξερες όταν ξεκινούσες μετά από τα 30 χρόνια αυτά λοιπόν.
2: Δεν ήξερα τίποτα.
0: Ναι. Και δεύτερον, αν εσύ πιστεύεις ότι αυτό που νιώθουμε όλοι, ότι εσύ ήσουν ένας πιονέρος στην τοποθέτηση της ποικιλίας στην Ελλάδα, που βρίσκονται σε γενικές γραμμές τα ελληνικά σειρά, όχι μόνο τα δικά σου, τα ελληνικά σειρά της υπηρετικής Ελλάδας, της νησιωτικής Ελλάδας, της Κρήτης.
2: Αυτό έχω μάθει με βεβαιότητα, ότι το σειρά γενικό σαν ποικιλία ταιριάζει πολύ στην Ελλάδα, στο ελληνικό κλίμα. Είναι από τις λίγες ξένες ποικιλίες που από όποια ελληνική περιοχή και αν πιείς, από την Επανομή ή τη Θράκη μέχρι την Κεφαλονιά και την Κρήτη, θα μας δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι πραγματικά μια ποικιλία που θα μπορούσε να είναι ελληνική. Ενώ είναι γεννημένη στο Ροδανό, από μπαμπά και μαμά Γαλλίδα, είναι σαν να είναι ελληνική.
0: Πάμε σιγά σιγά και στις υπόλοιπες. Δεν κλείνει το κεφάλαιο του σειρά για τον Απόστολο Μούτριχα ποτέ. Νομίζω
1: ποτέ,
0: ότι
1: είναι, ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι το μόνο θέμα για το οποίο θα συζητάμε και για δύο ώρες και για περισσότερες.
2: Εύκολα.
0: Αλλά πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μετά το σειρά έρθει το Σοβινιόν που ξεκίνησε από αυτό το μικρό αμπέλι, εφαπτώμενο στην παλιά κατοικία στον Μίτικα που είπαμε πριν. Ήρθε τον Γκεβούρ Στράμινερ. Ήρθε η Μαλαγουζιά που σας καθιέρωσε με πολύ όμορφο τρόπο σε μια αγορά που δεν την ήξερε τότε, την μάθαινε. Ήρθε το Ασύρτικο και Σαντορίνη με τη Μανδυλα. Και βέβαια είστε και η Μαυροκουντούρα, μια παλιά ποικιλία της Εύβοιας, την οποία εσείς την καλλιεργήσατε συστηματικά, την σώσατε, την αναβιώσατε και τη φέρατε ξανά στο προσκήνιο. Μία από τις κουβέντες που έχουμε διαβάσει είναι δική σου, ότι κάθε εινοποιός έχει χρέος να στραφεί στο αμπελουργικό παρελθόν του τόπου του. Είναι η αναβίωση της Μαυροκουντούρας μια κίνηση σε αυτό το πνεύμα? Δηλαδή, αν πούμε ότι αφήνεις κάτι πίσω σου, είναι το σειρά, είναι η Μαυροκουντούρα?
2: Πολύ δύσκολη ερώτηση και μάλλον δεν έχω απάντηση. Όμως μπορώ να πω ότι είμαι ευτυχισμένος το όνομά μου να είναι συνδεδεμένο και με το σειρά και με τη Μαυροκουντούρα. Όταν κοιτάμε, είμαστε υποχρεωμένοι σαν Έλληνες συνοποιοί να κοιτάμε το βαθύ μας και το τεράστιο ιστορικό μας, εινικό μας μάλλον παρελθόν, το οποίο πολλές φορές η ιστορία δεν μας βοήθησε και έχει διαγραφεί. Όμως δεν πρέπει να το κοιτάμε με αιμονές. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Μπορεί σαν Ελλάδα ή αντίστοιχα δίπλα σαν Ιταλία να έχουμε από τις περισσότερες γηγενείς ποικιλίες στον πλανήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλες άξιες λόγου. Το ότι κάτι βρέθηκε στο αμπελάκι του προπάπου μου, που ούτως ή άλλως και αυτό είναι αμφιλεγόμενο μετά τη φιλοξήρα, δεν σημαίνει ότι είναι διαμαντάκι. Οπότε, εγώ όφυλα να αναβιώσω μια ποικιλία που μου έλεγε ο πατέρας μου ότι μπορούσε και έδινε ένα μπρούσκο, ένα έντονο κόκκινο κρασί με καλή αντοχή στο χρόνο. Κάναμε μια πραγματική έρευνα και αγώνα να βρούμε ποια είναι αυτή η Μαυροκουντούρα. Είναι κλόνος της Αιγαιοπελαγίτικης Μανδυλαριάς και δίνει ένα τύπο κρασιού αρκετά σύμφωνα με τη δική μου εινοποιητική λογική κόντρα στο σειρά. Δεν έχει την πυκνότητα, δεν έχει τις βελούδινες τανίνες του σειρά. Οπότε έρχεται στο δικό μου χαρτοφυλάκιο και μας δίνει ένα πιο φρέσκο κρασί με λίγο περισσότερες τανίνες, καλύτερη οξύτητα και πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε το εξής. Εάν ρωτήσουμε έναν μέσο Έλληνα εινόφιλο ή έναν μέσο Ευρωπαίο εινόφιλο να μας πει πόσες ιταλικές ποικιλίες γνωρίζει, με το ζόρι θα μας πει 2 με 3. Οπότε, αν τον ρωτήσουμε πόσες ισπανικές, μιλάμε για κολοσσούς τώρα, ισπανικές ποικιλίες γνωρίζει, θα μας πει 1 με 2. Βαριά βαριά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε σαν ελληνικός αμπελώνας να έχουμε εχμές στα δόρατά μας. Δεν μπορούμε να πείσουμε τον μέσο Ευρωπαίο ή Αμερικάνο εινόφιλο ότι η Μαυροκουντούρα είναι αυτή που θα πίνει κάθε μέρα, ή το ποταμίσι, ή το βραδιανό, μια δεύτερη ποικιλία από την Εύβοια, για να μείνω στα δικά μου. Οι δικές μας παλιές ποικιλίες, εάν έχουν λόγο ύπαρξης, πρέπει να είναι μικρά διαμαντάκια στο χαρτοφυλάκιό μας και να ξέρουμε ότι σαν Ελλάδα έχουμε ένα ασύρτικο το οποίο είναι παγκόσμιας κλάσης, μία Μαλαγουζιά η οποία μπορεί να μας δώσει πολύ ωραία κρασιά για τον μέσο Ευρωπαίο και Αμερικάνο καταναλωτή, και να κάνουμε focus. δεν είναι κακό ότι κάθε ελληνικό εινοποιείο έχει μία μαρδιλαρία, έχει μία, συγγνώμη, έχει μία μαλαγουζιά και ένα σύρτικο. Αντιθέτως, φτιάχνεις αυτό που λέγαμε στις πρώτες μου σπουδές στην οικονομία, την κρίσιμη μάζα. Mm. Για να μπορέσεις να μπεις στο μυαλό του μέσου εινόφιλου. Με την μαυροκουντούρα δεν θα μπούμε ποτέ.
1: Αυτές οι τέσσερις ποικιλίες, τις οποίες ουσιαστικά είναι οι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Αγιοργήτικο, ασύρτικο, μουσχοφύλερο, ξινόμαυρο. Συμφωνείς με αυτή την επιλογή?
2: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Και ειδικά πιστεύω με το προσωπικό μου γούστο, το ασύρτικο και το ξινόμαυρο είναι δύο ποικιλίες που μπορούν να δώσουν κρασιά παγκόσμιας κλάσης. Είναι οι δύο ποικιλίες που για μένα οφείλει να μάθει ο μέσος εινόφιλος που σας έλεγα. Mm-hmm. Ένα καλό ασύρτικο, πόσο μάλλον μια καλή Σαντορίνη που είναι τεράστιο το μέγεθος, και ένα καλό ξινόμαυρο, είτε είναι νάουσα είτε είναι νάουσα κατά κύριο λόγο, αλλά και αμύντεο, mm-hmm. και αμύντεο. Είναι τα κρασιά που πρέπει να μάθει σαν ελληνικές ποικιλίες ο μέσος εινόφιλος.
0: Πάμε λοιπόν στο σαντορίνι.
2: Χωρίς, συγγνώμη, χωρίς να χάνουμε το πλεονέκτημα ότι στην Ελλάδα μπορούμε να βγάλουμε εξαιρετικό σοβινιόν, εξαιρετικό σειρά και πάει λέγοντας.
0: Πάμε στο Σαντορίνη με αυτή την αφορμή την ωραία που μας δίνεις. Ξεκινήσατε ένα εγχείρημα εκεί το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν περάσει 14 χρόνια. Άρα έχετε και εκεί αποκτήσει μία εμπειρία και για τον Αμπελώνα και για τον Τρίγο και για τις δυσκολίες και για τα προβλήματα που συναντάει κανείς στο νησί, στο κομμάτι της εινοπαραγωγής εννοώ. Και πήγατε εκεί όταν είχατε ήδη καθιερωθεί, γιατί το 2012 πια το κτήμα Βαντής και γίνει γνωστό στην αγορά, χτύπαγε πρωτιές, είπαμε, στις πωλήσεις, είχε τις εμπορικές του σειρές, είχε τις πιο exclusive και premium σειρές, και ξαφνικά σας έρχεται μία ιδέα να πάτε στη Σαντορίνη, αναζητώντας τι? Για ένα επιχειρηματικό κεφάλαιο, για την ανάγκη να δουλέψετε εκεί που φτιάχνονται κρασιά παγκόσμιας κλάσης, για μια ικανοποίηση, για πειραματισμού απέναντι στον εαυτό σας, του τι μπορείτε να κάνετε, πού μπορείτε να φτάσετε? Ήταν από τις πρώτες κινήσεις εινοποιών εκτός Σαντορίνης που επένδυσαν στο νησί. Έφερε και συνέχεια αυτό. Πήγανε πολύ μετά από σας. Γι' αυτό το λέω.
2: Και είναι καλό αυτό. Παρόλο που δεν υπάρχει πολύ σταφύλι στο νησί, νομίζω ότι όσο πιο πολύ καλοί Έλληνες εινοποιοί δουλεύουν σε αυτό το μεγάλο τερουά, είναι καλό για το νησί. Τώρα, όχι, δεν ήταν επιχειρηματική κίνηση. Αντιθέτως, επιχειρηματικά ήταν πολύ δύσκολη και οικονομικά εξαιρετικά δύσκολη, έως επίπονη. Γι' αυτό και στην πορεία αποκτήσαμε επενδυτικά συνοδοιπόρους. Είναι η μαγεία όμως του να εινοποιήσεις την καλύτερη ελληνική ποικιλία στο τερουά της, σε αυτό το μαγικό τερουά, είναι τεράστιος πειρασμός. Είναι κυνήγι Αγίου Δισκοπότηρου.
1: Για το ασύρτικο και μόνο δηλαδή.
2: Για το ασύρτικο και μόνο. Η αλήθεια είναι ότι φέτος κατάφερα και πήρα στον Μπάρκερ, αν θυμάμαι καλά, 90% σε ασύρτικο της Εύβοιας. Και πήρα τη Λέγκα ενθουσιασμένος και λέω επιτέλους πήραμε σε λευκό της Εύβοιας πάνω από 90. Η Σαντορίνη έχω πάρει 96 και 97 για πλάκα. Ναι, ήταν το κυνήγι ενός μεγάλου ασύρτικου.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και ξεκινήσατε με τον πύχη ψηλά. Δεν πήγατε να φτιάξετε κρασιά παραγωγής, μαζικής παραγωγής εκεί. Πήγατε για κάτι premium, κατευθείαν.
2: Και παραμένει το εγχείρημα και από το καινούργιο μετοχικό σχήμα, που εγώ είμαι ο εινοποιός εινολόγος τους, να κινείται σε αναζήτηση πάρα πολύ ψηλής ποιότητας κρασιού. Πολύ μικρή ποσότητα, ούτως ή άλλως το νησί δεν προσφέρεται για μεγάλες παραγωγές.
1: Όχι.
2: Μικρή ποσότητα με έμφαση όμως στον Αμπελώνα και στην ποιότητα.
0: Να σταθούμε λίγο στο νησί και να πούμε δύο πράγματα για τη Σαντορίνη, έτσι από τη δική σου τη ματιά, από τη δική σου σκέψη και φιλοσοφία, για το πόσο άλλαξε από το 12 μέχρι σήμερα. Δεν μιλώ μόνο επιχειρηματικά, λέω εινικά, γεωγραφικά, τιμολογιακά.
1: Κουνάς το κεφάλι.
2: Είναι δύσκολη πίστα.
1: Ναι, κουνάς το κεφάλι λίγο. Δεν ξέρω, απογοητευμένος. Είναι οι δυσκολίες. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
2: Έχει αλλάξει. Ξέρουμε όλοι ότι ο καιρός έχει αλλάξει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν είναι σύμμαχος. Η πορεία των βροχοπτώσεων έχει πέσει πάρα πολύ στο νησί. Ο Αμπελώνας έχει μεγαλώσει πολύ και χρειάζεται χέρια για δουλειά. Όταν από την άλλη μεριά υπάρχει το τουριστικό εισόδημα που το χρειαζόμαστε σαν Έλληνες, δεν είμαστε εναντίον, αλλά ποιος θα καλλιεργήσει τα μπέλια? Όταν έχεις να ανταγωνιστείς στον τουρισμό, γίνονται τα πράγματα δύσκολα.
1: Πραγματικά, ναι.
2: Οπότε έχει συρρυκνωθεί ο Αμπελώνας, έχει συρρυκνωθεί λόγω ξηρασίας η παραγωγή του Αμπελώνα, έχουν αυξηθεί από την άλλη μεριά τα ηνοποιεία, γιατί όπως και εμείς όλοι θέλουν να αγγίξουν αυτό το μαγικό καρπό και να τον ηνοποιήσουν. Και δεν είναι ο οικονομικός ο λόγος, δεν είναι καθόλου οικονομικός, ειλικρινά. Αντιθέτως, είναι αιμορραγία να ηνοποιείς στην Σαντορίνη. Είναι όμως ότι παίζεις την πρώτη, παίζεις Champions League.
1: Μάλιστα. Και επειδή μίλησες για ανταγωνισμό με τον τουρισμό, είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για τον ή το τουρισμό, αλλά αφού πρώτα σου χαρίσουμε ένα τραγούδι.

0: Μια μποζανόβα λοιπόν για τον Απόστολο Μούντρικ, έτσι με αγάπη από εμάς. Μποζανόβα του Μαρίγια, Αχμάτ Ζαμάλ, ένας νυχτερινός χορός του πιάνου.
1: Έτσι ακριβώς. Και ιδιαίτερη μποζανόβα θα λέγαμε.
0: 1963 από το Μακανούντο. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, φεύγουμε λίγο από το πολύ εινικό, από το κομμάτι για το οποίο συζητάμε με τις ποικιλίες, με τις καλλιέργειες, και πάμε στο κομμάτι του εινοτουρισμού για να συνδέσουμε με έναν ωραίο τρόπο πάλι και την Σαντορίνη με την Εύβοια. Ας ξεκινήσουμε με το εινοτουριστικό κομμάτι στη Σαντορίνη, αφού ήμασταν εκεί πριν το τραγούδι, και να πάμε μετά στην Εύβοια, ανάποδα χρονικά, αλλά νομίζω με μεγαλύτερη ουσία. Πώς το βλέπεις το κομμάτι της ανάπτυξης του εινοτουρισμού στη Σαντορίνη, έχοντας ζήσει αυτήν την εμπειρία και δημιουργώντας ένα εινοτουριστικό κέντρο που όντως θέλω να πω ότι πρωτοτύπησε πολύ, έχοντας ένα αυτόνομο εστιατόριο που διοργάνωνε γευστικές δοκιμές, κάνατε για πρώτη φορά ή ήσασταν από τους πρώτους, για να είμαι πιο σωστός, που κάνατε pairing γεύματος με κρασί που τα προσφέρατε στους ξένους και στους Έλληνες επισκέπτες.
2: Είναι τεράστιος πυλώνας ο εινοτουρισμός για τη Σαντορίνη. Γενικώς για το ελληνικό κρασί, αλλά ειδικότερα για τη Σαντορίνη, είναι τεράστιος πυλώνας και πηγή ζωής. Γιατί εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές της Σαντορίνης και των φιαλών λόγω του κόστους παραγωγής της γης, του σταφυλιού κτλ, το να μπορεί να έχεις το δικό σου εκθετήριο είναι μια μικρή έκθεση που απευθύνεσαι σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Αντί να πάρεις λοιπόν το βαλιτσάκι σου και να πας στη Νέα Υόρκη ή στο Πεκίνο ή στο Τόκιο, έρχεται το Πεκίνο, το Τόκιο και η Νέα Υόρκη στην πόρτα σου.
0: Η πιο ωραία εξαγωγή είναι αυτή.
2: Βέβαια.
0: Χωρίς ενδιάμεσους, χωρίς μεταφορές.
2: Χωρίς τελωνία, χωρίς τιμές εξαγωγής.
0: Γραφειοκρατία.
2: Γραφειοκρατία κτλ.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πυλώνας τεράστιος. Πηγή ζωής για τη Σαντορίνη.
1: Η απόφαση όμως να δημιουργήσεις στην Εύβοια και να αναπτύξεις το κομμάτι του εινοτουρισμού ήταν ρίσκο, και ποτέ ουσιαστικά άρχισε αυτό? Ήταν κάτι που το σκεφτόσουν εξ αρχής, δηλαδή?
2: Δεν το σκέφτηκα ποτέ μου εγώ. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Είναι δουλειά του εταίρου ήμισης στην εταιρεία της Λέγκας,
0: που ήταν και για χρόνια συνοδοιπόρος σου στη ζωή,
2: και τώρα είναι συνοδοιπόρος μου στη δουλειά, και μητέρα των παιδιών μας, η οποία έχει πάθος και λατρεία με τον εινοτουρισμό και στοϊκά επέμενε επί χρόνια στο να περιμένει τον πελάτη το Σαββατοκύριακο.
0: Να είναι εκεί ένας άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Να ανοίξει την πόρτα, να χτυπήσει το κουδούνι, να πάρει ένα μπουκάλι κρασί, να κάνει μια γευστική δοκιμή. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το πράγμα, γιατί όταν τα κάνατε αυτά, δηλαδή όταν υπήρχε ένας άνθρωπος στην πόρτα και στην άνοιγε στο αβαντής, δεν ήταν τόσο διαδεδομένη η έννοια του εινοτουρισμού στην Ελλάδα με τη λογική του πάω και δοκιμάζω, γνωρίζω τον εινοποιό, παίρνω το κρασί από το χέρι του.
2: Η Λέγκα του είχε ζήσει στο εξωτερικό, της άρεσε, ένας άνθρωπος εξαιρετικά εξωστρεφής και επικοινωνιακός. Ήταν πάρα πολλά Σαββατοκύριακα που μας άφηνε το πρωί τους τρεις μας με τα παιδιά μικρά και πήγαινε να ανοίξει το εινοπείο. Θα ήταν εκεί και Σάββατο και Κυριακή, ώρες ξέρω εγώ 11 με 5, να σερβίρει έστω τον έναν, τους δύο, τους τρεις που θα...
1: Όσους περάσουν.

0: πατρικού μου σπιτιού. Η Λέγκα μπορούσε να έκανε γευστική δοκιμή και από πάνω έβγαινε η μαμά μου με τις παντόφλες. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Είναι ρεαλιστικό αυτό που περιγράφει. Συμβεί έτσι. Δεν το λέει για πλάκα. Και από κάτω να έχει χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες. Το εννοώ στις ανοιχτές πόρτες, στο κτήμα Αβαντής, στις μεγάλες εκδηλώσεις που έκαναν, γιατί είχαν και μια ευρηματικότητα στο τι διοργάνωναν και θα πούμε και γι' αυτό δύο-τρία πράγματα, γιατί αξίζει να αναφερθούν. Ξεκίνησαν από εκεί σημαντικά πράγματα που επεκτάθηκαν μετά στο εθνοτουριστικό κομμάτι του ελληνικού Αμπελώνα. Μαζεύονταν χιλιάδες άνθρωποι για να πάνε να δοκιμάσουν για πρώτη φορά τα κρασιά της χρονιάς, για να κάνουν ένα masterclass, για να κάνουν μια τυφλή γεύση γνωσία. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις ημέρες με το Σίμο πάλι, το Γεωργόπουλο, που έκανε είτε τα μπλενταρίσματα των βαρελιών για το collection. Τι σημαίνει αυτό, πες το εσύ στον κόσμο, να μην μονολογώ.
0: Το μπλεντάρισμα είναι όταν ένα κρασί μπαίνει σε ένα κόκκινο καλό κρασί, συνήθως μπαίνει σε βαρέλια. Mm-hmm. Κάθε βαρέλι είναι 225 λίτρα. Το ίδιο κρασί στο ίδιο βαρέλι, στο διπλανό μάλλον βαρέλι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί και τα δάση που προέρχεται το ξύλο έχουν τερουά. Δεν ξέρεις αν είναι από την ανατολική πλευρά του Τρονσέ ή από τη δυτική πλευρά του Τρονσέ ή από το υψόμετρο κτλ. Όταν θες να κάνεις υψηλή ραπτική, ελέγχεις και κοιτάς τα πάντα. Και τα κουμπιά και τις μανσέτες και τα πάντα. Οπότε εμείς αποφασίσαμε ότι κάθε ένα βαρέλι έχει τη δική του προσωπικότητα και πρέπει να εξεταστεί πριν μπει πάλι στο συνολικό blend, στο σύνολο. Ναι, έχοντας στο μυαλό μας την αρχή τη διαδικασία που γίνεται στον Μπορντό με την αξιολόγηση του μετά τρίγου, θα λέγαμε, αποτελέσματος, που δοκιμάζεται και αξιολογείται και λες αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, κάναμε κάτι αντίστοιχο σε μικρογραφία ανοιχτά. Η αλήθεια είναι δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει
1: με συμμετοχή του κόσμου, εγώ δεν το έχω ακούσει.
0: Χωρίς συμμετοχή κόσμου γίνεται αλίμονο.
1: Ναι. Εννοώ σε τέτοια εκδήλωση, τέτοιο εύρος εκδήλωσης.
0: Οπότε αυτό το κάνουμε ανοιχτά. Παίρνουμε δείγματα λοιπόν μπροστά στον κόσμο από τα βαρέλια και λέμε έχουμε 10 βαρέλια. Δοκιμάζουμε το 1, το 2, το 3, το 4, το 5. Λέμε το 1 είναι λίγο πιο τανικό, το 2 είναι λίγο πιο στιφό, το 3 είναι πιο βελούδινο, το 5 είναι πιο κάπως. Και αρχίζουμε εκείνη την ώρα και τα επανασυνθέτουμε. Μπλεντάρουμε, ανακατεύουμε το ένα με το άλλο στην αναζήτηση πάλι της τελειότητας.
2: Της τελειότητας,
0: ναι. Αυτό το κάνουμε μπροστά στον κόσμο και είναι μια εκδήλωση που πραγματικά μαζεύει και αίθουσα με 1000 άτομα να είχαμε, που δεν έχουμε.
1: Θα
0: γεμίζαμε.
1: Να σταθούμε σε αυτό και να πούμε ότι στον Μπορντό, ας πούμε, ή στη Σαμπάνια, ο άνθρωπος που κάνει την επιλογή των βαρελιών, ο master blender, σε απλά ελληνικά, είναι ένα πολύ σημαίνον πρόσωπο. Και συνήθως στα μεγάλα ενοποιεία δεν αλλάζει μέχρι να φύγει από τη ζωή.
2: Α,
1: είναι μάλιστα ο ίδιος που επιλέγει. Στην Ελλάδα ένας τίτλος αντίστοιχος υπάρχει σε μία και μόνο εταιρεία και είναι η εταιρεία Μεταξά, που έχει έναν άνθρωπο που ξέρει τη συνταγή για να φτιάξει το τελικό χαρμάνι ανακατεύοντας το προϊόν από διαφορετικά βαρέλια.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, μια ιστορία για μια ειδικότητα που ο κόσμος μπορεί να μην την ξέρει ότι υπάρχει. Ειδικότητα.
2: Ναι, ναι.
1: Για μια προσωπικότητα. Ήταν λοιπόν αυτό. Ήταν οι τυφλές δοκιμές που βάζατε τα υλικά που θα έπρεπε να βρούμε μέσα στο κρασί από τις μυρωδιές και τις γεύσεις στη φυσική τους μορφή. Κλειστά μάτια.
2: Ναι.
1: Ένα μπολάκι που έχει μπροστά σου κανέλα, μοσχοκάριδο, σοκολάτα, βανίλια. Έναν όριμο χουρμά.
0: Όλα αυτά είναι υπογραφή Λέγκας, έτσι.
2: Ιδέες της Λέγκας, οι οποίες σαφώς απέφεραν. Δηλαδή θέλω να πω, έγινε γνωστό το ενοποιείο μέσα και από το κομμάτι του εινοτουρισμού.
0: Βεβαίως.
2: Από τέτοιου τύπου όμως εινοτουριστικές δράσεις και όχι μία απλή επίσκεψη.
0: Αυτά γίνονται μόνο σε εκδηλώσεις τύπου ανοιχτές πόρτες και
1: ημέρες του τουρισμού.
0: Μπράβο. Αλλά βοήθησαν πάρα πολύ στο να δώσουν μια άλλη υπόσταση στο τι είναι ο εινοτουρισμός.
2: Βέβαια.
0: Και επίσης βοήθησαν πάρα πολύ κόσμο, γιατί ο κόσμος μιλάει μεταξύ του, να απομυθούν.

0: ποιήσει το κρασί. Το κρασί είναι τρόφιμο. Πολλές φορές όταν διαβάζουμε μια περιγραφή, εμείς οι πιο οι δήμονες τέλος πάντων, ή γράφουμε μια περιγραφή, ξεκινάμε. Μυρίζει κανέλα, αυτό που είπες προηγουμένως, μυρίζει γαρίφαλο, μυρίζει ροδάκινο, μυρίζει φράουλα. Κάποια στιγμή μια κυρία, σε μια κάβα που έτυχε να ψωνίζουμε παρέα, με ρώτησε πόσα κιλά φράουλες χρειάζονται για να δώσουν άρωμα στις αμυγδαλιές μας που μυρίζει φράουλα. Έβαλα τα γέλια και συνειδητοποίησα ότι η γυναίκα καλά τα λέει. Γιατί όταν γράφεις μυρίζει αυτό, μυρίζει εκείνο,
1: ναι, βέβαια,
0: ο καταναλωτής που δεν ξέρει, όπως δεν ξέρω εγώ από άλλα προϊόντα, από χιλιάδες άλλα προϊόντα, νομίζει ότι χρησιμοποιούμε κάτι. Στο κρασί δεν μπαίνει τίποτα. Όταν περιγράφουμε ένα κρασί, είναι όπως θα περιγράφατε εμένα. Θα λέγατε είναι ψηλός, γκριζομάλης, με μαύρα μάτια. Είναι περιγραφή. Αντίστοιχα λοιπόν, όταν μυρίζουμε και γευόμαστε ένα κρασί, πρέπει να πούμε κάτι. Βγάζουμε λοιπόν από το αρχείο μνήμης που έχουμε μυρωδιές που μας θυμίζει. Κανένα κρασί δεν έχει μέσα ούτε κανέλα, ούτε δαμάσκηνα, ούτε βερίκοκα, ούτε τίποτα. Μας θυμίζει λίγο άρωμα βερίκοκου ή λίγο άρωμα ξύλου από το βαρέλι ή λίγο άρωμα γαρίφαλου ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε. Οπότε είναι κώδικας περιγραφής. Όταν λοιπόν έχεις την ιδέα η Λέγκα να στα βάλει αυτά δίπλα, γιατί ο απλός καταναλωτής δεν έχει τεράστιο αρχείο μνήμης. Αν δεν μαγειρεύεις κιόλας, δεν μυρίζεις εύκολα. Αν κλείσουμε τα μάτια και μυρίσουμε κανέλα, οι 9 στους 10 θα λένε γνωστό, γνωστό, γνωστό, το ξέρω. Τη λέξη κανέλα δεν τη λες. Δεν σου έρχεται. Οπότε σου βάζω εγώ 10 μπολάκια μπροστά σου που έχουν συνάφεια με τα αρώματα του κρασιού. Τα φρεσκάρεις εκείνη την ώρα
2: και τα βρίσκεις στο ποτήρι.
0: Και μετά τα βρίσκεις στο ποτήρι και λες, μα τελικά δεν είναι τρελή αυτή που τα λένε,
1: ναι,
0: ούτε ιδιόρυθμοι,
1: ναι, ναι.
0: Απλά εμείς έχουμε έναν κώδικα να συνεννοούμαστε μεταξύ μας.
2: Πάμε λίγο στο πιο έτσι λίγο, κλείνοντας αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, στο πιο επιχειρηματικό κομμάτι. Είσαστε εδώ και χρόνια σε δύσκολες απαιτητικές αγορές. Θα αναφέρω το Ηνωμένο Βασίλειο ως πρώτη. Μπαίνετε σε μια τέτοια αγορά. Ποιο είναι το πρώτο προϊόν που θέλετε να πουλήσετε? Είναι το κρασί? Είναι η ποικιλία? Είναι η έβοια, ο τόπος? Είναι το όνομά σας? Αυτό που έχετε χτίσει εσείς ως brand?
0: Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το ελληνικό κρασί. Όλοι όσοι πουλάμε έστω και ένα μπουκάλι ποιοτικού κρασιού σε αγορές τύπου Ηνωμένου Βασιλείου ή Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πουλήσουμε είναι το όνομα ελληνικό κρασί. Και αυτό ειλικρινά τα τελευταία 10 χρόνια το ελληνικό κρασί το πετυχαίνει και αρχίζει και γίνεται το ίδιο brand name. Δεν έχει νόημα να πουλήσω εγώ το κτήμα Avantis ή οποιοσδήποτε άλλος εκλεκτός συνάδελφος το όνομά του. Δεν έχουμε τα νούμερα για να μας θυμηθεί κανένας. Το ελληνικό κρασί όμως συνολικά έχει το νούμερο για να μπει στην αγορά. Όταν μπει το ελληνικό κρασί στη συνείδηση του Άγγλου ή του Αμερικάνου ή του Γερμανού καταναλωτή, σαν ποιοτικό κρασί όμως, όχι σαν το φτηνό της γειτονιάς ή με την παλιά άδικη ή δίκαιη ρετσινιά της ρετσίνας. Όταν μπει στο μυαλό λοιπόν ότι γιατί να πάρω σήμερα ένα κρασί χιλιανό, γιατί να πάρω ένα ιταλικό, θα πάρω ένα ελληνικό. Είναι δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Α, θα είναι σειρά ή θα είναι αγιοργήτικο. Και είναι δέκατο ή έβδομο επίπεδο. Θα είναι Μούντριχας ή θα είναι Γεροβασιλείου. Το ελληνικό κρασί πρέπει να... Για το ελληνικό κρασί δουλεύουμε όλοι. Πρέπει να φτιαχτεί εθνικό brand name. Και δόξα τω Θεώ πια είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Με τις προσπάθειες που γίνονται εννοείς για την προβολή και την προώθηση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει πιάσει τόπο και πραγματικά και είμαι περήφανος γι' αυτό. Όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας δέχονται επιδοτήσεις και προγράμματα. Νομίζω, ή μάλλον το λέω με σιγουριά, οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα που έχουν πέσει για την προ... και για τον εξυγχρονισμό, αλλά και για την προώθηση του ελληνικού κρασιού έχουν πάει 99,999% στο στόχο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή σε αγορές όπως η Νέα Υόρκη το ελληνικό κρασί είναι πια σεξι. Δεν είναι το άγνωστο, δεν είναι το περίεργο, δεν είναι «Α, βγάζετε κι εσείς κρασί». Ξέρετε τη δεκαετία του 90 πόσες φορές προσπαθούσαμε να μπούμε σε σοβαρές αγορές και η Ελλάδα βγάζει κρασί.
1: Μία παράδοση τόσων αιώνων χαμένη.
0: Χαμένη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ελληνικό κρασί έχει μπει και έχει μπει με το σωστό τρόπο, με ποιότητα.
2: Και σε δύσκολη εποχή.
0: Και σε πολύ δύσκολη εποχή.
1: Σε μια δύσκολη εποχή που... γιατί λόγω της τάσης τη μη κατανάλωσης αλκοόλ.
0: Είναι δύο τα μεγάλα και σοβαρά θέματα που πρέπει να δούμε. Το ένα θέμα είναι η συρρήκνωση του παγκόσμιου, θα έλεγα, εισοδήματος. Mm-hmm. Περνάμε μια περίοδο που η μεσαία τάξη, γιατί η μεσαία τάξη καταναλώνει. Αν περιμένουμε μόνο από τους πολύ πλούσιους, τίποτα. Οι φτωχοί δυστυχώς, μακάρι να μην ήταν φτωχοί, αλλά δεν μπορούν να καταναλώσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που καταναλώνει. Η μεσαία τάξη παγκόσμια περνάει κρίση.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι η τάση εναντίον του αλκοόλ, η οποία παίρνει σβάρνα, θα έλεγα, το κρασί.
1: Ναι, γιατί το κρασί ουσιαστικά δεν έχει μία πολύ μεγάλη διαφορά από τα αλκοολούχα ποτά.
0: Ακριβώς. Εμείς οι άνθρωποι του κρασιού δεν θα πάμε ποτέ κάπου να πιούμε. Δεν θα κάτσουμε σε μία μπάρα να καταναλώσουμε άφθονη ποσότητα αλκοόλ, με το οποίο είμαι και εγώ εναντίον. Mm-hmm. Όπως είμαι εναντίον του να πίνουμε και να οδηγούμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Το κρασί για μας, τους Μεσόγειους, τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες, είναι πολιτιστικό προϊόν. Απολαμβάνουμε το φαγητό μας και δίπλα απολαμβάνουμε ένα με δύο ποτηράκια, όπως έλεγε πάντα ο σοφός λαός μας, που κάνει και καλό. Είναι ελάχιστη ποσότητα του αλκοόλ. Ένα μέσο κρασί έχει 12% αλκοόλ. Οπότε αν πιούμε 100 ml θα πάρουμε 12 γραμμάρια αλκοόλης. Κάτι που είναι απόλυτα διαχειρίσιμο από τον οργανισμό μας.
2: Βέβαια, αν πιούμε 200 θα πάρουμε 24, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι,
2: αυτό,
0: έτσι. Ναι. Πρέπει λοιπόν η κατανάλωση να είναι ακριβώς υπεύθυνη, με μέτρο, μακριά από το τιμόνι. Αλλά θέλω να πω κάτι ειλικρινά. Είμαι πολύ υπέρ της υγιεινής διατροφής, είμαι πολύ υπέρ του υγιεινού τρόπου ζωής για να μεγαλώνουμε και να ζούμε καλά. Δεν θα απαντήσω, θα κάνω μια ερώτηση όμως. Τι είναι πιο υγιεινό? Να φάμε μια μερίδα τηγανιτές πατάτες τηγανισμένες σε ηλιέλαιο ή να πιούμε ένα ποτήρι ποιοτικό κρασί? Ας αναρωτηθούμε και ας κάνουμε τις επιλογές μας.
2: Ήταν ο Απόστολος Μούντριχας, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το κτήμα Avantis, μια ζωντανή ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κρασιού, του σύγχρονου ελληνικού αμπελώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους Σωκράτες, που τους προτρέπω να δοκιμάζουν με μέτρο καλό ποιοτικό ελληνικό κρασί.
1: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, ακολουθεί αμέσως μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων δεύτερη ώρα της Γλυκιάς Ζωής.
3: If you go away on a sunny day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the bright blue sky when our love was new and our hearts were high. And the day was young, and the night was long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again.

0: Με το Σταυριανό ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα. Με το Σταυριανό συνεχίζουμε και ξεκινάμε και την δεύτερη ώρα για τη γλυκιά ζωή σήμερα.
1: Νοσταλγία της Φλόρινας. Το κομμάτι που ακούμε, σύνθεση βεβαίως του Γιώργου Σταυριανού.
0: Και φέρνει όλες αυτές τις εικόνες με την Ομίχλη, με την Καταχνιά, εκεί στα βόρεια σύνορά μας, στη Φλόρινα, στη Μακεδονία. Ένα ορχιστρικό κομμάτι από τον δίσκο «Λίκε Λίκε Είσαι Εδώ» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021. Ο ίδιος στην ενορχίστρωση και στο πιάνο, Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί, Κώστας Τσιαγκούλας στην κιθάρα.
1: Μας θυμίζει πολύ η Θόδωρο Αγγελόπουλο, παρόλο που ο Αγγελόπουλος συνεργαζόταν μόνιμα με την Ελένη Καραίνδρου, έτσι.
0: Σου βγάζει όμως αυτή την ατμόσφαιρα που, αν περιηγηθείς λίγο στα χωριά της Φλόρινας, είναι σίγουρο ότι θα τη συναντήσεις οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, ακόμα πιο σκοτεινή φυσικά τους χειμερινούς μήνες, με τα δέντρα να είναι γυμνά, να στέκονται όρθια μέσα σε αυτό το τοπίο, το τοπίο στην Ομίχλη.
1: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της γλυκιάς ζωής. Υπάρχουν μικρές αλλαγές έως μεγάλες αλλαγές εδώ στο στούντιο. Ο Κώστας Κυριακάκης παραμένει στην κονσόλα του ήχου. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Είναι Δάσα Βυσαρίων στο άλλο.
1: Έχουμε όμως μία μεγάλη αλλαγή. Φεύγουμε από το κομμάτι του κρασιού και το κομμάτι του ίνου. Αποχωρούμε από την Εύβοια και τη Σαντορίνη.
0: Όχι πολύ μακριά όμως από την Εύβοια. Θα μείνουμε εκεί στα κομμάτια της Στερεάς Ελλάδας, ένα πολύ ωραίο και εμβληματικό βουνό. Θα μιλήσουμε για τα Βότανα.
1: Για τα Βότανα. Πόσο σημαντικά είναι τα Βότανα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
0: Είναι μια λέξη αυτή που είναι σχεδόν καθημερινά στο στόμα μας. Ένα τσάι του βουνού το χειμώνα, λίγη ρίγανη έτσι στο φαγητό, ένα φασκόμηλο, ένα χαμομήλι στο ντουλάπι της κουζίνας μας ίσως, αλλά πίσω από όλες αυτές τις τόσο απλές και καθημερινές μας συνήθειες είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους της Ελλάδας.
1: Η χώρα μας ανήκει στις περιοχές της Μεσογείου με τη μεγαλύτερη φυτική ποικιλότητα. Σύμφωνα με τις νεότερες επιστημονικές καταγραφές, έχουμε περίπου 6.900 είδη και υποείδη αγγλιόσπερμων φυτών.
0: Και πάνω από 1.100 τουλάχιστον καταγεγραμμένα και αναγνωρισμένα αρωματικά και φαρμακευτικά στην ελληνική χλωρίδα.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα hot spots, θα λέγαμε, βιοποικιλότητας της Ευρώπης.
0: Γιατί αν σκεφτείτε ότι η Γερμανία και η Αγγλία, ας πούμε, έχουν μονοψήφιο αριθμό δικών τους βοτάνων, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και περπατάει σε μια πλαγιά,
1: ναι,
0: στην Κρήτη εγώ θα πω, γιατί μου ξανάρθε αυτή η μυρωδιά, δυστυχώς στις πλαγιές αυτές που κάηκαν φέτος το καλοκαίρι, αλλά είχα τη χαρά τουλάχιστον για λίγο να μυρίσω αυτό το θυμάρι της Κρήτης που ανοίγει στο παράθυρο από το αυτοκίνητο ή περπατάς στο βουνό και σε πιάνει η μυρωδιά και λες, είναι δυνατόν να μυρίζει ο αέρας, να μυρίζει ο αέρας φασκόμηλο, να μυρίζει ο αέρας στην κάλυμνο θρύμπη,
1: ναι,
0: είναι δυνατόν να μυρίζει η φύση γύρω σου?
1: Έτσι γίνεται, μυρίζει. Είναι τεράστια η διαφορά της Ελλάδας. Έχουμε υψηλό ποσοστό ενδημικών ειδών που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου.
0: Έχουμε πάρα πολλές αναφορές από τους αρχαίους μας για τη σχέση των Ελλήνων με τα Βότανα, για κάτι που προφανώς δεν είναι καινούριο. Θα σταθούμε πολύ επιγραμματικά σε δύο από αυτές. Ο Θεόφραστος, ο μαθητής του Αριστοτέλη, θεμελιωτής της βοτανικής επιστήμης, ήταν ο πρώτος στην ουσία που επιχείρησε να καταγράψει συστηματικά τα φυτά αυτά και να εξηγήσει πώς, όπως και στο κρασί, έτσι, το έδαφος, το κλίμα και ο τόπος επηρεάζουν την ανάπτυξή τους.
1: Λίγους αιώνες αργότερα, ο Διοσκουρίδης συγκέντρωσε στο έργο «Περί ύλης ιατρικής» τη γνώση της εποχής για εκατοντάδες φυτά και τις χρήσεις τους, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα βιβλίο που παρέμεινε σημείο αναφοράς για περισσότερο από 1500 χρόνια.
0: Φανταστείτε λοιπόν αυτό. Και για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, βέβαια, τα Βότανα αντιμετωπίζονταν κυρίως ως ένα προϊόν άγρια συλλογή. Αυτό που έλεγα πριν, ότι περπατάς και ανεβαίνεις στο βουνό, μια εικόνα που μπορεί να έχουμε συναντήσει όλοι, για να κόψεις τσάι, να κόψεις ρίγανη. Κάποτε αυτό ήταν κάτι αυτονόητο. Αλλά σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για τη συστηματική καλλιέργεια. Μιλάμε για οργανωμένες και σοβαρές επιχειρηματικές προσπάθειες.
1: Η καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών αναπτύσσεται σταδιακά, με μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα, στην τυποποίηση, στην ιχνηλασιμότητα και βεβαίως στις εξαγωγές.
0: Προφανώς όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τους ανθρώπους οι οποίοι καταπιάνονται με τις καλλιέργειες αυτές. Χρειάζεται πια η επιστημονική γνώση, η οποία θα βοηθήσει τους παραγωγούς να επιλέξουν τα κατάλληλα είδη, να προστατεύσουν τους πληθυσμούς, τους φυσικούς πληθυσμούς και να αξιοποιήσουν προφανώς καλύτερα τις ιδιότητες του κάθε φυτού. Και είπαμε ότι είναι σαν το κρασί, δηλαδή τα βότανα έχουν σημασία, στα βότανα έχουν σημασία ο τόπος, το υψόμετρο, το κλίμα, το συγκεκριμένο κλίμα της περιοχής, ο τρόπος καλλιέργειας, αυτά όλα που επηρεάζουν την περιεκτικότητα σε εθέρια έλαια, τα αρωματικά χαρακτηριστικά και προφανώς την ποιότητα.
1: Θα μιλήσουμε σήμερα για αυτή τη νέα πραγματικότητα, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα λοιπόν στην καλλιέργεια των βοτάνων. Αφορμή είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Όθριος. Βασίζεται σε οικογενειακή παράδοση τριών γενεών στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών.
0: Άρα δεν είναι κάτι καινούριο για τους ανθρώπους αυτούς. Η συστηματική καλλιέργεια αυτή στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60, στην αρχή τσάι του βουνού, μετά πολύ περισσότερα είδη, θα τα ακούσουμε και θα τα μάθουμε, για μια συγκομιδή που γίνεται ακόμα με το χέρι, από ξύρανση σε φυσική σκιά, με πολλές εξαγωγές. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν τι σημαίνει να καλλιεργεί κάποιος σήμερα ελληνικά βότανα, ποιες είναι οι σημερινές απαιτήσεις στην αγορά, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι δυνατότητες που ανοίγονται για έναν κλάδο ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φύση, τη διατροφή και την ελληνική ύπαιθρο.
1: Να καλωσορίσουμε λοιπόν σήμερα σε συντροφιά μας τον κύριο Γιάννη Τσοκάρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε στο στούντιο, κύριε Τσοκάρα, και μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο και για την Othris Farm και για όλα όσα κάνετε και για τα βότανα, για αυτό το θησαυρό ουσιαστικά της ελληνικής γης.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο στούντιό σας. Είμαστε εδώ πέρα στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για αυτούς τους θησαυρούς, τους ελληνικούς θησαυρούς που έχουμε στην πατρίδα μας.
0: Ωραία. Πριν πάμε να μιλήσουμε για τη δική σας εταιρεία, θέλω να ξεκινήσουμε από εσάς σαν άνθρωπο. Πότε και με ποιον τρόπο μπήκατε εσείς σε αυτό το χώρο, στα αρωματικά?
2: Να σας πω κάτι. Ξεκίνησα από την παιδική μου ηλικία. Μιλάμε τώρα και τη δεκαετία του 50 και του 60. Λοιπόν, ήμασταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακολούθησε ο αλληλοσπαραγμός με τον εμφύλιο πόλεμο. Εμείς είμαστε μια ορεινή περιοχή. Η Βρύνα βρίσκεται σε 700 μέτρα υψόμετρο στην ανατολική πλευρά της Όθρης. Και εκεί πέρα δυστυχώς είχαμε πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Εκείνο που είχε μείνει ήταν άγωνα χωράφια, τα οποία τα καλλιεργούσαν δημητριακά οι ντόπιοι εκεί πέρα. Και πέρα από τη γεωργία ήταν άνυδρα χωράφια, καλλιεργούνταν με σιτάρι, δημητριακά κλπ. Και όπως και φασόλια, ρεβίθια κλπ. Τα οποία ήταν για ατομική κατανάλωση. Και υπήρχε μία διέξοδος, ένα πολύ μικρό εισόδημα από το τσάι του βουνού και τη ρίγανη. Μάλλον ξεκινήσαμε πρώτα με το τσάι του βουνού.
0: Σαν συλλογή, έτσι.
2: Σαν συλλογή, ναι. Οι οκτωφιές ορίζοντας ήταν στα 1200-1300 μέτρα υψόμετρο.
0: Ενώ οι καλλιέργειες που μας είπατε πριν ήταν.
2: Θα φτάσουμε στις καλλιέργειες.
0: Όχι, οι καλλιέργειες που είπατε πριν, τα σιτηρά και τα όσπρια, ήταν στα 750, σε πεδιάδες ή σε πλαγιές?
2: Όχι, σε πλαγιές είναι. Σε πλαγιές. Mm. Λοιπόν, απογορευόταν η συγκομιδή ή να πάνε τα κοπάδια πριν από τις 20 Ιουνίου. Στις 20 Ιουνίου δίναν την άδεια το δασαρχείο να πάμε να κάνουμε τη συλλογή
1: των βοτάνων.
2: Των βοτάνων, ειδικά του τσάι του βουνού. Mm-hmm. Λοιπόν, δρόμοι δεν υπήρχαν προσπελάσιμοι, μονοπάτια υπήρχαν και ξεκινούσαμε με τα άλογα, τα μουλάρια και τα γαϊδούρια. Όσοι ήταν και μπορούσαν να μαζέψουν, πηγαίναμε την παραμονή το βράδυ, κατασκηνώναμε επάνω και κοιμόμασταν εκεί και με το ξημέρωμα δινόταν η άδεια και όποιος είχε περισσότερα εργατικά χέρια μάζευε περισσότερο τσάι. Και μέχρι το μεσημέρι είχε γίνει η συγκομιδή όλη. Αυτό γινόταν με δρεπάνια, θυρισμού. Έμπαινε σε μεγάλα τσουβάλια. Το φορτώναμε στα μουλάρια και.
0: Το θυμάστε εσείς αυτό, ε?
2: Βεβαίως το θυμάμαι. Θυμάμαι μας, και εμένα και την αδελφή μου, είμαστε δύο αδέλφια. Μας έμπαινε ο πατέρας μου και η μάνα μου. Εντάξει, προς τα πάνω πηγαίναμε, ανεβαίναμε στα μουλάρια, αλλά προς τα κάτω ερχόμασταν με τα πόδια. Τρεις ώρες δρόμου.
1: Τρεις ώρες δρόμου, μάλιστα.
2: Για να φτάσουμε στον αυτοφυΐο ορίζοντα που ήταν το τσάι του βουνού. Και το μεσημέρι ξεκινούσαμε και γυρίζαμε στο χωριό. Τα κάναμε τη διαλογή από χόρτα κλπ. Το δέναμε ένα δύο ματσάκια και το κρεμούσαμε ανάποδα σε σκιερό φυσικό χώρο. Και αποξηρενόταν το τσάι. Και όταν αποξηρενόταν, είχαμε τις κάσες του καπνού, τις οποίες χρησιμοποιούσαμε και τα κάναμε δέματα. Και μετά ερχόταν κάποιοι έμποροι και το πουλούσαν και πέραν κάποιο μικρό εισόδημα. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Εγώ το έζησα πολλά χρόνια. Στην εφηβεία μου πέρασε μετά, το βγάζανε δημοπρασία.
1: Δημοπρασία?
2: Ναι. Το έβγαζε το δασαρχείο, δημοπρασία. Mm. Και όποιος πλειοδοτούσε έπαιρνε τη συγκομιδή όλη. Λοιπόν, εγώ ήμουν 16.
1: Για πόση συγκομιδή μιλάμε τότε, αν θυμάστε περίπου?
2: Μαζευόταν, δεν κάνω λάθος, κοντά στους 20-30 τόνους πρέπει να μαζεύανε. Αλλά ήταν στην ανατολική πλευρά της Όθρης, είμαστε τρία χωριά. Mm-hmm. Τρία χωριά. Βρύνα, Κοκοτή και Κουφή. Και το κάθε δημοτικό διαμέρισμα είχε το δικό του. Ήταν χωρισμένο το βουνό. Εκείνος που πλειοδετούσε έβρισε και τους εργάτες και πηγαίναμε εμείς. Εγώ στην εφηβεία μου πήγαινα στο γυμνάσιο ηλίκιο εκεί πέρα, πήγα 3-4 καλοκαίρια. Λοιπόν, κατασκηνώναμε πάνω στο βουνό και μόλις πριν ακόμα βγει ο ήλιος ξεκινούσαμε πάμε να μαζέψουμε το τσάι. Συνήθως είχε πιο πολλές ήταν οι γυναίκες που κόβανε το τσάι με το τρυπάνι και εμείς πηγαίναμε από πίσω και μαζεύαμε αυτό και το βάζαμε σε τσουβάλια.
1: Στα τσουβάλια, ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί το παίρναμε. Τώρα ήταν 30-40 κιλά το σακί. Έπρεπε να το βγάλουμε εμείς από μέσα από τη χαράδρα, το βγάλουμε σε κάποιο μέρος επάνω που μπορούσαν να ήταν προσπελάσιμο για τα μουλάρια. Είδα κάποιοι άλλοι το φορτώναν και τα πηγαίναν στον καταβλισμό. Και στον καταβλισμό το δέναμε εκεί πέρα και περνούσε την αποξήρανση. Αυτό κράτησε κάποια χρόνια. Μετά ήρθε το 68 που ξεκινήσαμε να πάρουμε το τσάι του βουνού, βγάλαμε ρίζες τώρα, τις σπάσαμε σε παραφιάδες όσα είχαν ρίζα και πιάσαμε και το φυτέψαμε στα άγωνα χωράφια που καλλιεργούσαν δημητριακά. Εντάξει, υπήρχε ένας επικισμός και μια κοροϊδία από κάποιους που το παίζαν ξύπνιους. Κοροϊδεύαν αυτούς που ασχοληθήκαν με να ξεκινήσουν να λέει: «Έλα τώρα, θα βγάλετε εσείς τσάι τώρα από το βουνό, θα το φέρετε εσείς κάτω στα 700 μέτρα υψόμετρο». Να πω όμως που έγινε. Ξεκίνησε πειραματικά και στο τέλος φτάσανε να το καλλιεργούν όχι μόνο οι αγρότες, οι γεωργοί, το καλλιεργούσαν και οι κτηνοτρόφοι.
1: Μάλιστα.
0: Σαν μια παράπλευρη ενασχόληση.
2: Ναι. Είδαν ότι είχε απόδοση. Ερχόταν κάποιοι έμποροι εκεί που αγοράζανε αυτό το προϊόν και από εκεί πέρα το πουλούσαν σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, κάπου παράγινε, ξεφύγανε λίγο αυτοί εκεί πέρα, είχαν τροποποιήσει, τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές ζυγαριές, υπήρχε το καντάρι. Τροποποίησαν τα καντάρια εκεί πέρα και κλέβανε τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό κράτησε περίπου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90. Εγώ επειδή έτυχε να σπουδάσω οικονομικά και πέρα από τα οικονομικά ήμουν και πλήρχος εμπορικού ναυτικού 15 χρόνια. Εντάξει, ανοίξαν κάποιοι άλλοι ορίζοντες. Έπιασα την ιδέα να πιάσω πλέον εκεί που το πουλούσαμε στους χοντρέμπορους το τσάι, να πιάσω να το τυποποιήσω. Δυσκολεύτηκα στην αρχή.
1: Να αγκυροβολήσετε για τα καλά, δηλαδή.
2: Ναι, να αγκυροβολήσω για τα καλά. είχε γεννηθεί η κόρη μου, οπότε δεν έπρεπε να καταλήψω το ναυτικό επάγγελμα και να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, παιδεύτηκα λίγο στην αρχή. Έπιασα την ιδέα, πολύ όταν σε πολύ μικρή συσκευασία μη διαφανής, δεν ξέρω τι υλικό ήταν αυτό, τα 5-10 γραμμάρια ήταν το τσάι και η ρίγανη κλπ. Έπιασε την ιδέα να πιάσω το, να το τυποποιήσω στη φυσική του μορφή.
0: Χωρίς να είναι τριμμένο δηλαδή.
2: Χωρίς, ναι. Ούτε κομμένο, ούτε τίποτα, ούτε τριμμένο, να το βάλω στη φυσική του μορφή. Απευθύνθηκα σε ένα γραφείο εκεί πέρα, πήγαμε να... Εντάξει, βρήκαν κάποιο υλικό, βρήκαν το πολυπροπυλένιο κυλινδρικό όπως είναι Coca-Cola. Βγάλαμε το πρώτο που βγάλαμε, μας φτιάξανε ετικέτες. Βγάλαμε το τσάι. Πήγαμε να πουλήσουμε το τσάι, το είχαμε τεμαχίσει το τσάι, γιατί δεν έμπαινε όπως ήταν στη φυσική μορφή. Μα όπου και να πηγαίναμε, λέει μόνο τσάι έχετε, δεν γίνεται. Βγάλαμε και τη ρίγανη, σε μικρότερη. Λοιπόν, βγάζουμε και τη ρίγανη, πηγαίναμε με τη ρίγανη, λένε παιδιά, δεν γίνεται. Δεν έχουμε τσάι και ρίγανη μόνο στην Ελλάδα, έχουμε πολλά βγόταν. Άμα σπάτουν, βγάλαμε κοντά στα 10-15 κωδικούς. Δεν έμεινα και τόσο ικανοποιημένος με αυτή τη συσκευασία που ήταν και έπιασα την ιδέα να το συσκευάσουμε σε σακούλες 15x40, ήταν οι πιο ιδανικές στο μήκος, να το βάλω στη φυσική μορφή.
0: Χωρίς να το κόβετε.
2: Χωρίς να το κόβουμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Για το τσάι του βουνού πάντα μιλάμε, για τα υπόλοιπα...
2: Ναι, τσάι του βουνού, για το τσάι του βουνού. Λοιπόν, και η πρώτη επαφή ήταν με την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος. Πήγαμε εκεί πέρα, μας δεχτήκαν οι άνθρωποι, το είδανε, ενθουσιαστήκαν και αυτοί. Ξεκινάμε. Βάλαμε κάπου 15 κωδικούς.
0: Αυτοί ήθελαν όγκο όμως, έτσι.
2: Αυτοί ήθελαν ποσότητα, ναι. Ξέχασα να σου πω, παρέλειψα να σου πω ότι το 1991 είχα ιδρύσει την εταιρεία. Την Βρύνο. Λοιπόν, όταν πήγαμε εκεί πέρα και είδανε τα δείγματα, ενθουσιαστήκαν τόσο πολύ. Μάλλον μας αφήσαν, ξεκινήσαμε, πήγαμε, συσκευάζαμε και πηγαίναμε και παραδίδαμε κατευθείαν στα καταστήματά τους.
0: Από καλλιέργειες δικές σας μόνο ή αγοράζατε?
2: Όχι, αγοράζαμε και πέρα από τις δικές τους καλλιέργειες, δεν φτάνανε, αγοράζαμε τους παραγωγούς. Τότε η κεντρικοποίηση δεν υπήρχε στον ΑΒ Βασιλόπουλο, πήγαμε παραδίδαμε στα καταστήματα. Είδαν ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από τους καταναλωτές. Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε μέσα το τσάι του βουνού στη φυσική του μορφή.
0: Στα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, στα σούπερ μάρκετ. Ρίγανη ματσάκι, όχι τριμμένη.
1: Α, όχι τριμμένη.
2: Επισεργαζόμασταν μετά και την τριμμένη. Και μας είχαν παραχωρήσει δύο χώρους, στο μέγα του ελληνικού και στο μέγα της εθνικής. Περίπου 100 τετραγωνικά ήταν. Έμπαινε μέσα ο καταναλωτής και έσπαγε η μύτη. Έμπαινε για πρώτη φορά η ελληνική ρίγανη μέσα στα σούπερ μάρκετ. Μας φωνάξανε και μας λένε, κοιτάξτε να δείτε, για ένα χρόνο πρέπει να υπογράψετε ότι δεν θα συνεργαστείτε με καμιά αλυσίδα. Το σκεφτήκαμε λίγο, βλέπουμε, θα υπογράψουμε. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίναμε να τροφοδοτήσουμε τα καταστήματα. Δουλεύαμε μέχρι τις 3-4 ώρα το πρωί και 6 ώρα το πρωί ξανασηκωνόμασταν πάλι και συνεχίζαμε. Τέλος πάντων, πέρασε ο Σκόπουλος τον ένας χρόνο. Μετά μπήκαμε και στις άλλες αλυσίδες, όπως ήταν το Τροφό και το Ένα, Βερόπουλος, μπήκαμε στο Μετρό.
0: Δεν κάνατε ποτέ λιανική δική σας?
2: Λιανική δική μας όχι, πάντα χοντρική. Και συνεχίζουμε να κάνουμε χοντρική. Η στιγμή που τροφοδοτείς τόσα πολλά σημεία, δεν σε φέρνει καθίσεις να ασχοληθείς με την ελληνική.
1: Ναι.
0: Και πώς φτάνουμε στο σήμερα?
2: Λοιπόν, πιάσαμε την απόφαση μετά, σκεφτήκαμε λίγο, λέμε πρέπει να φύγουμε στην εξωτερική αγορά. Και λέμε πώς θα πάμε στην εξωτερική αγορά? Μόνο μέσα εκθέσεων. Και αυτό ήταν το 2012, σημείο αναφοράς. Πήραμε την απόφαση και πήγα εγώ προσωπικά. Είχαμε νοικιάσει ένα περίπτερο μέσω τη. Μια εταιρεία που νοικίαζε περίπτερα, Έλληνας ήταν. Και πήγαμε στην κολονία που γινόταν η έκθεση Ιαννούγκα. Και την άλλη χρονιά γινόταν στο Παρίσι η Σιάλ.
1: Οπότε αυτή η συμμετοχή ουσιαστικά σε αυτές. Γιατί μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες εκθέσεις.
2: Στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη τροφίμων.
2: Ναι.
1: Αυτές, η συμμετοχή σε αυτές τις εκθέσεις ήταν που άλλαξε
2: Ανοίξαν τα φτερά μας.
1: Τροχοτινά την πορεία.
2: Ανοίξαν τα φτερά μας. Από εκεί πιάσαμε τους πρώτους πελάτες, γνωριστήκαμε και ξεκινήσαμε τις εξαγωγές από το 2012.
1: Να ρωτήσω όμως, κύριε Τσοκάρα, το εξής, το οποίο φαντάζομαι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι λίγο ρητορική η ερώτηση. Το γεγονός ότι ήσασταν στην ποιότητα πάντα πολύ σωστοί και ακόμη και το design, αυτό που είπατε, σκέφτηκα αυτό, να αλλάξω, πήγα εκεί, μετά ξανά ήθελα να φαίνεται ολόκληρο το τσάι του βουνού, να μην είναι κομμένο, να μην είναι τριμμένο, μέχρι και η ρίγανη να έχει αυτό. Όλα αυτά δεν παίξανε πολύ σημαντική σημασία και στο κομμάτι, ας πούμε, των εξαγωγών και δεν παίζουν? Βεβαίως. Ακόμη και σήμερα.
2: Βεβαίως, και συνεχίζουν. Να φανταστείτε, μας είχε έρθει ο κύριος Σταυρόπουλος, ήταν διευθυντής ξενοδοχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδε τα προϊόντα μας και λοιπά, συναντηθήκαμε στη Μεγάλη Βρετάνια. Λέει, εγώ θέλω εκείνο που θέλω, δεν θέλω ρίγανη τριμμένη, εγώ θέλω τη ρίγανη το ματσάκι.
1: Γιατί προφανώς τη ρίγανη την τριμμένη τη βρίσκεις. Έτσι, λοιπόν, το ματσάκι όμως είναι πιο δύσκολο.
2: Το ματσάκι είναι δύσκολο γιατί δεν μπορείς να το νοθεύσεις, δεν υπάρχει νοθεία.
1: Βέβαια.
2: Την παγκόσμια αγορά της ρίγανης την ελέγχαν και την ελέγχουν ακόμα οι Τούρκοι. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχει 80-85% ξένες ύλες και ένα 10-15% είναι ρίγανη. Και η οποία ρίγανη σήμερα προέρχεται από την Ελλάδα.
0: Αλλά συσκευάζεται ως Τούρκικη. Αυτό
2: ναι,
0: λέτε.
2: Ναι. Πουλείται ως Τούρκικη. Ο ένας από αυτούς είναι 5 οι Τούρκοι μεγάλοι. Ένας είναι ο Κιούτας. Και συνεργάζεται η Μακκόρμιν. Η Μακκόρμιν είναι ένας κολοσσός αμερικάνικος, ο οποίος είναι μέτοχος στον Κιούτα. Πουλάνε 12.000 τόνους ρίγανη το χρόνο.
0: Εμείς πόσο παράγουμε?
2: Λοιπόν, θα σας πω, μέχρι το 12 παράγαμε 300-350 τόνους ρίγανη, πανελλαδικά. Εγώ από την έκθεση που πήγα επάνω, στη κολονία, έκανα και τη βόλτα μου στα περίπτερα και είδα, οι Τούρκοι συμμετείχαν και αυτοί στην έκθεση. Έβλεπα βότανα εκεί πέρα και δύο στη ρίγανη. Όταν το έβλεπες από μακριά, έβλεπες μια ρίγανη, λες, καταπράσινη, λες, τι προϊόν είναι αυτό. Πίνεις να μυρίζει, δεν μύριζε. Και έλεγε ο Τούρκος, τρίψε, για να βγει άρωμα. Ενώ η δικιά μας η ρίγανη.
0: Στο χώρο μύριζε.
2: Μύριζε όλος ο χώρος που ήμασταν, βροσιάζουν τα προϊόντα. Και γυρνώντας, λέω, από τις δικές μας καλλιέργειες, κράτησα σπόρους, ταυτοποιημένους, πιστοποιημένους, από τσάι και ρίγανη. Λέω, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Η ρίγανη είναι γνωστή στο εξωτερικό. Θα βάλουμε και το τσάι από πίσω, το οποίο δεν ήταν άγνωστο. Μόνο οι ομογενείς το ξέρανε, αυτοί που είχαν καταγωγή από Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Και πιθανόν βρίσκανε κάποια μικρή ποσότητα, κάποιος τους προμήθευε εκεί πέρα, το στέλνανε χύμα. Λοιπόν, έψαξα να βρω στον ομό Μαγνησίας από τα θερμοκήπια ποιος ενδιαφερόταν να βγάλουμε σπορόφυτο, να βγάλουμε φυτό, για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε σε χωράφια. Κανένας δεν ήθελε να ασχοληθεί. Και περνώντας για Θεσσαλονίκη, μπήκα στο Κιλελέρ, θερμοκήπια Κιλελέρ, βρήκα τον υπεύθυνο. Καλημέρα. Λέω, με τι ασχολείστε? Μου λέει, με καλλιέργεια, με βγάζω ζαρζαβατικά και πιευτικά και λουλούδια. Του λέω, εάν σας δώσουμε σπόρους, μπορούμε να δοκιμάσουμε φυτρωτικότητα. Ναι, μην υπήρχαν το σπορόφυτο, αλλά κόστιζε περίπου στο 90 λεπτά 1 ευρώ το φυτό. Για να βάλεις, να φυτέψεις ένα στρέμμα, ήθελες 3-4.000 ευρώ. Λοιπόν, το σκέφτεται λίγο. Εντάξει, θα ασχοληθούμε. Ωραία. Πά στον πορτμπαγκάζ, του δίνουν τους σπόρους και σε 15 μέρες με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, φυτρωτικότητα στο τσάι 95%, στη ρίγανη 99%. Του λέω, εκείνο που θέλω από σένα, θέλω να βγάλεις τιμές που να μπορεί ο Έλληνας παραγωγός, ο αγρότης, να καλλιεργήσει ένα στρέμμα. Κάθε το σκέφτεται, μου λέει, 3 λεπτά στη ρίγανη, 5 λεπτά στο τσάι. Του λέω, προχωράμε. Προχωράμε, έλα σου δώσω ό,τι σπόρος έχω φυλαγμένος. Εσύ βγάζεις το σπορόφυτο. Εν τω μεταξύ είχαμε μπει στα μνημόνια. Και όσοι πλέον τα εγκαταλείπουνε, τους στέλνουμε εκεί πέρα να καλλιεργήσουμε τσάι και ρίγανη. Λοιπόν, ό,τι σπορόφυτο έβγαλε την πρώτη χρονιά δεν έμεινε τίποτα.
0: Φύγανε.
2: Φύγανε όλα τα πάντα. Δεύτερη χρονιά με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει Γιάννη, πού είσαι, του λέω Βρύνινα. Μου λέει: έχω τρία κυβότια ρίγανη ματσάκι. Να έρθω στα μηχανήματά σου να την τρίψουμε να δούμε τι απόδοση έχει. Και λέω: έλα. Σε μια ώρα έφτασε από τη Λάρισα. Δοκιμάζομαι εκεί πέρα, τον έβγαλα μια απόδοση 60%. Ενθουσιάστηκε, δεν μου είπε τίποτα. Λοιπόν, ό,τι κτήματα έχει δικά του και ό,τι μπόρεσε να πάρει από αυτού που τα εγκαταλείπανε, πήρε 1200 στρέμματα. Την επόμενη χρονιά βγάζει 80 τόνους ρίγανη. Και τι κάνει, βάζει και το γαμπρό του της κόρης της μικρής, την επόμενη χρονιά 2.500 στρέμματα.
0: Πώς τα λέτε έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν...
0: σαν να είναι...
2: ταινία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, από εκεί πέρα ήταν η αρχή που κατεβάσαμε τη ρίγανη. Η ρίγανη καλλιεργούταν βόρεια της Θεσσαλονίκης, Μαυρούδα, Σοχό και λοιπά, που έφτασε πλέον στη Θεσσαλία, να καλλιεργείται στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Λοιπόν, μπήκαν πάρα πολλά στρέμματα. Έχουμε ένα, η δικιά μου σε ρίγανη είναι η Χίρτουμ, η οποία όλα μετράνε με τα εθερία έλαια. Mm-hmm. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως.
0: Πώς αποδίδουνε.
2: Ναι, η δικιά μας ρίγανη ξεκινάει από 3-3,5%, φτάνει μέχρι 9%.
0: Το άριστο ποιο είναι.
2: Το άριστο είναι το 9. Αλλά αν έχουμε το ενδιάμεσο, το 4-4,5.
1: Ευχαριστημένοι.
2: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η καλύτερη τουρκική σχέτη να είναι, δεν ξεπερνάει το 2%.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσοκάρα. Το κομμάτι αυτό, το ποσοστό, όπως λέτε και εσείς, του αρωματικού ελαίου. Πόσο σημαντικό είναι, σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τη μυρωδιά, το λέγατε και πριν, ας πούμε στην Ανούγκα, στην έκθεση μύριζε όλος ο τόπος, έτσι. Πόσο σημαντικό όμως είναι όσον αφορά τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει το βότανο.
2: Όσο περισσότερο εθέριο ελαιό έχει, τόσο περισσότερο... έχει ευεργετικές ιδιότητες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η γεύση.
1: Η γεύση σαφώς. Γιατί και τα βότανα.
2: Όλα μετράνε στον ουρανίσκο.
1: Όλα μετράνε στον ουρανίσκο, εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που πίνει βότανα, που φτιάχνει βότανα και δεν το κάνει μόνο για τον ουρανίσκο, μόνο για τη γεύση, το κάνει περισσότερο για το κομμάτι της υγείας. Από τη στιγμή που είναι πιο έντονη η γεύση, σημαίνει ότι είναι.
2: Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο.
2: Το καλύτερο. Ναι. Σήμερα φτάσαμε να έχουμε ξεπεράσει 30.000 τόνους.
1: Στη ρίγανη.
2: Στη ρίγανη. Mm-hmm. Και ρίγανη στον παραγωγό δεν μένει. Και συνεχίζουν να βάζουν κάθε χρόνο κάποιες χιλιάδες στρέμματα. Και δεν ξέρω πού ακριβώς θα φτάσουμε.
1: Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή κουβέντα με τον κύριο Γιάννη Τσοκάρα, που μας είναι έτσι, θα λέγαμε, σαν κινηματογραφική η αφήγησή του, σαν ένα παραμύθι, αλλά δεν είναι καθόλου παραμύθι, είναι πραγματικότητα, και βλέπουμε μέσα από την δική του προσωπική ουσιαστικά ιστορία που οδηγείται η χώρα μας, η πλούσια αυτή γη με τα τόσα διαφορετικά και τόσες πολλές ποικιλίες βοτάνων, που μπορεί να οδηγηθεί μέσα από την καλλιέργεια και τη συστηματική έτσι δουλειά.

0: Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω λοιπόν από τη δική μας εκπομπή, την εκπομπή που για πολλά χρόνια μας συνόδευσε στην Ερτένα, το μουσικό κουτί.
1: Που αφήνει και κάτι πίσω του, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο του εδώ στην Ερτένα, έχει αφήσει κάποιες εξαιρετικές ενορχιστρώσεις και ηχογραφήσεις. Μία από αυτές λοιπόν ήταν εδώ με την Ρένα Μόρφη και τη Βερόνικα Δαβάκη στο τραγούδι με τους στίχους του Κώστα Βίρβου και του Σταύρου Τζουανάκου.
0: Ναι, ένα παλιό τραγούδι λοιπόν που μας έρχεται έτσι μέσα από μια καινούρια εκτέλεση, πολύ αγαπημένο βέβαια κομμάτι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, είναι ο κύριος Γιάννης Τσοκάρας μαζί μας και μιλάμε για τα βότανα, για τα βότανα που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν παίξει ζωτικό ρόλο στην παραδοσιακή ιατρική πολλών πολιτισμών. Και είναι γεγονός, μας το έλεγε και στη διάρκεια του τραγουδιού ο κύριος Τσοκάρας, ότι για πολλά χρόνια τα βότανα ήταν παρεξηγημένα. Είπατε πριν κύριε Τσοκάρα, τσάι θα πιεις, χαμομήλι, τι άρρωστος είσαι. Έτσι λέγαμε κάποτε.
2: Σωστά.
0: Πόσο έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε συνειδητοποιήσει οι Έλληνες καταναλωτές, δεν θα μπω στη διαδικασία των παραγωγών και των καλλιεργητών που μας αφηγηθήκατε πάρα πολύ ωραία πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα μέχρι σήμερα. Αν οι καταναλωτές έχουμε συνειδητοποιήσει τι θησαυρός είναι τα ελληνικά βότανα, αν γνωρίζουμε πότε πρέπει να πιούμε ανεξαρτήτως τις γεύσεις που λέγαμε πριν, που ναι είναι το α και το ω, το πώς νιώθουμε εμείς στον ουρανίσχο ή πώς μυρίζει ένα βότανο, αλλά αν έχουμε συνειδητοποιήσει πονάει η κοιλιά μου, τι να πιω, είμαι με λίγο πυρετό, είμαι άρρωστος, τι να κάνω, πότε να βάλω τη ρίγανη στο φαγητό, προς το τέλος για να μην επικρίσει. Υπάρχουν τόσα πολλά και τόσα διαφορετικά βότανα, τόσο μεγάλη ποικιλία. Έχουμε συνειδητοποιήσει οι Έλληνες καταναλωτές ή τελικώς στο εξωτερικό γνωρίζουν πολλά περισσότερα πράγματα, γι' αυτό και έχετε στρέψει και το βλέμμα σας προς τις εξαγωγές.
2: Βλέπω ότι έχει μεταβληθεί πλέον η ελληνική κοινωνία και δει ακόμη και η νεολαία και καταναλώνουν πάρα πολλά. Όπως έχει βγει και έχει κυκλοφορήσει το τσάι του βουνού, όχι μόνο το τσάι του βουνού, και άλλα βότανα έχουν βγει και σε αφέψιμα πλέον.
3: Εννοείται σε έτοιμο.
2: Έτοιμο, ναι. Ναι. Και βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνεται η κατανάλωση. Μιλάμε, κάνει άλματα, όχι σημειωτών.
0: Παρόλα αυτά, σε μερικά, δηλαδή

0: Λά και το τσάι του βουνού, το οποίο ήταν άγνωστο στο εξωτερικό. Εμείς εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε πάνω από 50 χώρες και βλέπουμε όλο το πελατολόγιο που έχουμε ανοίξει κοντά στη Ρίγανη θα πάρουν και το τσάι του βουνού. Είτε όπως είναι τη φυσική του μορφή, είτε θα είναι στην πυραμίδα, είτε οτιδήποτε αλλού. Βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά.
1: Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι κυκλοφορούν πλέον τα ελληνικά βότανα ως αφέψιμα σε ένα φακελάκι και μάλιστα είναι κάτι που το έχετε κάνει και εσείς και έχω δει και άλλες επιχειρήσεις να το κάνουν, να το βουτήξεις και στο κρύο νερό,
0: ναι,
1: και να είναι έτοιμο, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει, εμείς είχαμε την παράδοση εγώ, να βάζουμε τη χύτρα και να το βράζουμε,
1: ναι,
0: να το στραγγίζουμε και να το πίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα εντάξει, εκτός της ελληνικής αγοράς δεν το συνηθίζει αυτό. Και κανένας δεν πιάνει τώρα να βάλει τη χύτρα, να το βράσει, να το στραγγίσει κλπ. Το βρίσκει, εντάξει, θα πάει στο γραφείο, θα βάλει
1: το φακελάκι,
0: θα βάλει το βραστήρα στην πρίζα.
1: Έτσι.
0: Σε 5-10 λεπτά είναι έτοιμο. Έχει την κούπα του.
2: Στην κούπα με σωρωτήρι μέσα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται σωρωτήρι. Εμείς κάνουμε τέτοια επεξεργασία.
2: Μιλάτε για το έτοιμο εσείς.
0: Ναι, για το έτοιμο και την πυραμίδα.
2: Ναι, ναι.
0: Και την πυραμίδα. Κάνουμε τέτοια επεξεργασία ότι είναι κάτω από 3 χιλιοστά, το αφαιρούμε. Όταν πάμε να ετοιμάσουμε το προϊόν, το οποίο θα το βάλουμε στη μηχανή και να φτιάξουμε την πυραμίδα. Οπότε δεν αφήνει ίζημα στην κούπα.
1: Μάλιστα.
2: Σημαντικό.
0: Έχουμε παραμετροποιήσει τη μηχανή. Και μπορούμε και βάζουμε σε κάθε πυραμίδα, βάζουμε από 1,5 μέχρι 2 γραμμάρια, το οποίο είναι υπεραρκετό για να βγάλει ένα ρόφημα.
2: Για να πάμε λίγο και στα δικά μου τα χωράφια, έτσι τα πιο εινικά, που μπορώ να μιλάω με μεγαλύτερη άνεση, ας πούμε. Ναι. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με τα βότανα και το κρασί. Όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται για την μείωση του αλκοόλ που συζητήσαμε και πριν με τον Αποστόλο τον Μούντριχα έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αγορά και οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν καινοτόμες λύσεις για να αντικαταστήσουν τα αλκοολούχα ποτά με άλλα, συνήθως στην κατηγορία των aperitif.
1: Μοκτέιλς.
2: Ναι, το μοκτέιλ είναι κάτι που συνήθως περιέχει κάποιο μη αλκοολούχο ποτό που όμως βασίζεται στο αντίστοιχο αλκοολούχο. Τζιν χωρίς αλκοόλ, βότκα χωρίς αλκοόλ, κρασί χωρίς αλκοόλ. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχει μια καινούργια τάση την οποία τουλάχιστον τη συνάντησα και στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης, στα εστιατόρια της Βόρειας Ευρώπης. Το είδα πάρα πολύ στο κομμάτι των spirits στην έκθεση της Provine, που είναι τα μη αλκοολούχα aperitif, τα οποία δεν προέρχονται όμως από ποτά. Προέρχονται από βότανα. Υπάρχουν ολόκληρες σειρές λοιπόν από sparkling, από αφρόδη τσάγια, τα οποία προσφέρονται σε φιάλες αντίστοιχες με αυτές που έχουν τα αφρόδη κρασιά. Είναι κλεισμένα και με το αντίστοιχο πόμα, με αυτό το μανιτάρι που για καθαρά αισθητικούς λόγους υποτίθεται ότι συγκρατεί το ανθρακικό, έτσι, που και εδώ υπάρχει, απλώς δεν έχει προέλθει από αλκοολική ζύμωση και είναι συνήθως μείγματα από πολλά τσάγια αλλά και από πολλά βότανα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει τι, έχουν φτιάξει σειρές ολόκληρες οι οποίες διαφοροποιούνται στη γεύση, στα χαρακτηριστικά και στα αρώματα για να συνοδεύσουν ιδανικά ένα πλήρες γεύμα από την αρχή του και τα πρώτα πιάτα με τα ορεκτικά, τα κυρίως πιάτα, ακόμα και το γλυκό, και έχουν φτιάξει διαφορετικές κατηγορίες τέτοιων μη αλκοολούχων ποτών, aperitif, που βασίζονται στα βότανα. Θέλω να πω ότι είναι μια ολόκληρη καινούργια εικόνα, ένας καινούριος κόσμος για τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε τα βότανα και τα απολαμβάνουμε. Υπάρχουν μεγάλα εστιατόρια στο Λονδίνο τα οποία έχουν ολόκληρες σελίδες με τέτοιου είδους προϊόντα πριν φτάσεις στα κρασιά στον κατάλογό τους για τους ανθρώπους που για οποιονδήποτε λόγο έχουν επιλέξει να μην πίνουν αλκοόλ στα γεύματά τους.
1: Ένας νέος τομέας λοιπόν. Σας δίνει ιδέες νομίζω τώρα εδώ.
2: Μα είναι κάτι που νομίζω ότι τα ξέρετε αυτά.
0: Μας προβληματίζει για εμάς πάρα πολύ καλά και χρειαζόμαστε άλλες εγκαταστάσεις για να φτάσουμε εκεί πέρα.
2: Προφανώς.
0: Λοιπόν...
2: Στη μαγειρική, κύριε Τσοκάρα, το βρίσκουμε να αναπτύσσετε το ίδιο, ναι, και να χρησιμοποιείτε, ας πούμε, πάλι από την κορυφή της πυραμίδας, από εγώ, από του σεφ.
0: Ναι. Πάει δυναμικά.
1: Πάει δυναμικά
0: ακόμη και στη...

0: και ατομικά. Mm-hmm. Βλέπω καινούριους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και άνδρες και γυναίκες να χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα βότανα στην κουζίνα τους.
2: Ναι.
0: Και αν ένα άλλο κομμάτι είναι να καλλιεργείς και να πουλάς φρέσκο.
2: Βέβαια.
1: Φρέσκια ρίγανη δηλαδή.
2: Ναι.
0: Φρέσκια ρίγανη, το φασκόμηλο, το τρούμπι.
2: Όλα αυτά πέφτουν.
1: Και να τα καταναλώσεις φρέσκα, και... αυτό λέτε. Ναι. Όχι να το πάρεις φρέσκο και να το αποξηράνεις και να το.
2: Όχι, να το καταναλώσεις φρέσκο στη
0: μαγειρική. Επειδή χρησιμοποιούν με το. Με το άζωτο, συσκευάζονται αυτά εκεί πέρα, διατηρούνται 15-20 μέρες. Mm-hmm. Πήγαμε να κάνουμε μια συνεργασία με μια Ισραηλινή εταιρεία, οι οποίοι τα καλλιεργούν πού? Στη Μοζαμβίκη. Και τα στέλνουν στις αγορές με αεροπλάνο.
2: Ναι.
1: Φρέσκα.
0: Φρέσκα, ναι.
2: Φρέσκα.
0: Αυτοί διακινούν τη καινούργια αυτή η αγορά. Τη καινούργια αυτή η αγορά. Εντάξει, έχουν παράπονα με τους ντόπιους εκεί πέρα, δεν είναι εργατικοί κλπ. Αλλά συνεχίζουν, μάλλον δεν θέλουν να διαχυθεί αυτό το καινούριο προϊόν που ελέγχουν ιδίως στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Ναι. Ναι.
1: Εσείς ποιο βλέπετε πέρα από τα κλασικά αυτά που είπαμε, πέρα από το τσάι, πέρα από τη ρίγανη που είναι τα δύο βασικά σας όπλα και εσάς και είναι και της ελληνικής προφανώς αγοράς. Ποια βλέπετε να ξεπετάγονται?
0: Εγώ εκείνο που βλέπω τώρα, έχω το δυναμικό όπλο, είναι η ρίγανη. Εδώ θα μπαίνουν κάθε χρόνο, θα μπαίνουν κάποιες χιλιάδες στρέμματα.
2: Στη ρίγανη, λέτε.
0: Στη ρίγανη, ναι. Επειδή το βαμπάκι, παραδείγματος χάρη, δεν έχει.
1: Απόδοση πια.
0: Απόδοση πλέον θα το μείνει μαζί με την επιδότηση 15 ευρώ το στρέμμα.
2: Ναι.
0: Εδώ ξέρω στη ρίγανη, αν καλλιεργήσει και είναι λίγο επιμηλής, μπορεί να πιάσει και τα 500 και 600 ευρώ το στρέμμα.
1: Αυτό το κάνει να ακούγεται πολύ δηλαστικό.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Με την ίδια όμως, με τον ίδιο κόπο, με την ίδια ανάγκη εργατικών, με την ίδια.
0: Μηχανική καλλιέργεια. Μηχανική καλλιέργεια είναι, οπότε δεν χρειάζεται πάρα πολύ εργατικό χέρι.
2: Μάλιστα. Ποια άλλα βότανα βλέπετε εκτός από τη ρίγανη? Να προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσμο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
1: Ναι,
2: είτε φρέσκα είτε αποξηραμένα, είτε σαν αφέψιμα είτε στη μαγειρική.
0: Εκείνο που βλέπω είναι, πρώτα θα είναι η ρίγανη, θα ακολουθεί το τσάι, είναι το φασκόμηλο, είναι ο δυόσμος, είναι το δεντρολίβανο, είναι η λουίζα, είναι το θυμάρι, είναι το θρούμπι.
2: Ναι, είναι πολλά.
0: Είναι πολλά, είναι πολλά.
2: Τσάι του βουνού λοιπόν. Το γνωστό τσάι του βουνού, η πρώτη σιδηρίτης του Διοσκουρίδη, κατά τον πατέρα Γενάδιο, λέγεται ότι πήρε το όνομά του από την ικανότητά του να θεραπεύει πληγές από σιδερένια αντικείμενα ή κατά άλλους από τα δόντια κάλικα του άνθους που μοιάζουν με αιχμή λόγχης. Στην Κρήτη το λαϊκό του όνομα είναι Μαλωτήρα. Προέρχεται από τις ιταλικές λέξεις μάλε που σημαίνει αρρώστια και τυράρε που σημαίνει σύρο, επειδή στην ενετοκρατούμενη Κρήτη το θεωρούσαν πανάκια για τα κρυολογήματα και τις παθήσεις του αναπνευστικού. Λοιπόν, έχει εξαπλωθεί παντού, υπάρχουν πολλές τοπικές επικοιλίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε σχεδόν παντού, αλλά και στην Νότια Ευρώπη, από τη Σικελία μέχρι την Κρυμαία. Δράσεις τώρα: πεπτικό εναντίον των κρυολογημάτων, θερμαντικό, τονωτικό, διουρητικό, αποτοξινωτικό. Χρησιμοποιείτε το αφέψιμα από τα υπήγεια τμήματα για τα κρυολογήματα και για τις παθήσεις του αναπνευστικού και για τις παθήσεις του ροποιητικού, αφού είναι καλό διουρητικό. Το αφέψιμα τώρα με ξυλαράκια κανέλας και μέλι είναι μαλακτικό και αντισηπτικό για το βήχα. Όλα αυτά τα διαβάζω στον πλήρη οδηγό φαρμακευτικών βοτάνων της Πενέλεπε Οντί από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Ένα βιβλίο που είναι θησαυρός και έχει βεβαίως και τα ελληνικά βότανα. Και αντίστοιχα αναφέρεται και στην ρίγανη ως διαδεδομένο άρτημα αλλά και φαρμακευτικό βότανο. Χρησιμοποιούνταν ως αναλγητικά και καταπραϊντικά τα διάφορα είδη ρίγανης. Η σύγχρονη έρευνα έχει αποκαλύψει τις αντιμικροβιακές ιδιότητες της ρίγανης, γιατί έχει ιδιαίτερα έντονη δράση το εθέριο έλαιό του. αυτό που μας λέγατε και πριν, κύριε Τσοκάρα, ενώ δεν υπάρχουν πάρα πολλές ιατρικές έρευνες ακόμη για το τσάι του βουνού, δηλαδή τα περισσότερα τα γνωρίζουμε έτσι από το παρελθόν και λίγο εμπειρικά, χωρίς να έχουν γίνει μεγάλες επιστημονικές έρευνες. Και βεβαίως στη Ρίγανη η περιεκτικότητα σε θέρια έλαια ποικίλει ανάλογα με το είδος και την περιοχή, αυτό που λέγαμε πριν, για το μικροκλίμα, για το τερουά, για το πού βρίσκεται.
1: Να το πάμε λίγο παρακάτω αυτό το κομμάτι, γιατί έχει σημασία να λέμε, είπατε πριν για τη σύγκριση της ελληνικής με την Ρίγανη της Τουρκίας, που μπορεί να μην είναι και καθαρή ή να είναι σε ποσοστό πολύ μικρό, να είναι ένα νοθευμένο προϊόν στην ουσία. Ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδουν κάτι διαφορετικό στα βότανα που καλλιεργείται στην περιοχή αυτή?
0: Τα εθέρια έλια. Το βασικότερο απ' όλα είναι τα εθέρια έλια στα βότανα.
1: Έχει να κάνει όμως με τον καιρό, έχει να κάνει με το έδαφος, με το χώμα.
0: Είναι το τοπικό μικροκλίμα και η ηλιοφάνεια.
2: Μάλιστα.
1: Τι θέλουμε, την ηλιοφάνεια δηλαδή?
0: Τι θέλουμε, την ηλιοφάνεια. Όσο πιο νότια πάμε, τόσο περισσότερα εθέρια έλια έχει.
2: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά, και φυσικά είναι και το υψόμετρο. Στα 1200, όσο ανεβαίνουμε στην ατμόσφαιρα, ελαττώνεται το οξυγόνο. Στα 1200-1300 μέτρα, ελαττώνεται πάρα πολύ το οξυγόνο. Εκεί αναπτύσσουν τα εθέρια έλια. Mm. Έχουν περισσότερα εθέρια έλια. Άρα πρέπει να καλλιεργείται το κάθε βότανο, το υψόμετρο, το μικροκλίμα κλπ.
1: Άλλο μυστικό?
0: Άλλο μυστικό, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι άνυδρα.
1: Να μην ποτίζουμε λοιπόν.
0: Να μην ποτίζουμε, όχι, σε εξαιρικά χωράφια. Και να μην χρησιμοποιούμε λιπάσματα, χημικά, φυτοφάρμακα, φυτοφάρμακα.
1: Εντάξει, να μην χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα σε οτιδήποτε βάζουμε...
0: Σε οτιδήποτε βάζουμε στο πιάτο μας, στο τραπέζι μας.
2: Ναι. Οι καταναλωτές τα παίρνουν περισσότερο, τα αγοράζουν περισσότερο και αναφέρομαι στο κομμάτι των εξαγωγών, στο κομμάτι δηλαδή του εξωτερικού. Λόγω των ευεργετικών ιδιωτήτων, πιστεύετε, ή λόγω της γεύσης?
0: Πιστεύω ότι περισσότερο ξεκινάει η γεύση, αλλά και τις ευεργετικές ιδιότητες τις οποίες έχουν.
2: Ναι.
0: Υπάρχει μια στροφή, σε παγκόσμια κλίμακα, στην οικολογία. Και χρόνο με το χρόνο αυξάνεται αυτό το κλίμα. Πέρυσι μας είχε έρθει το κρατικό κανάλι της Κίνας και πήγαμε στις καλλιέργειες.
1: Δεν είναι λίγο ξύμορο να μιλάτε στους Κινέζους για τσάι?
0: Οι Κινέζοι, εντάξει, είναι ολόκληρη σχολή.
2: Βέβαια.
0: Είναι ολόκληρη σχολή. Έχουν καθιερώσει 21 Μαΐου, είναι η γιορτή του τσαγιού. Και εμάς μας ήρθαν αρχές Μαΐου και τραβήξανε κάνανε ένα ντοκιμαντέρ.
2: Κάνανε ντοκιμαντέρ,
0: και το οποίο το προβάλλανε. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε την αγορά της Κίνας, αλλά έπρεπε να υπογραφούν κάποια, να ενεργοποιήσουν κάποια πρωτόκολλα. Υπευθυνθήκαμε στο αρμόδιο Υπουργείο, ήρθαμε σε επαφή, έπρεπε να είμαστε συνεταιρισμός ή κάποιο κλάστερ. Διαφορετικά δεν μπορούσαμε σαν ιδιώτες να ενεργοποιήσουμε αυτό το πρωτόκολλο. Και μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Που η αγορά της Κίνας είναι μια τεράστια αγορά.
2: Ναι. Τεράστια πραγματικά αγορά και βεβαίως με παράδοση στα ροφήματα.
1: Πρέπει να δίνει, η Ασία
0: να δίνει κάποιες λύσεις πάνω σε τέτοια θέματα. Δεν μπορεί να το έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα η Τουρκία, η Ιταλία και εμείς να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτά τα πρωτόκολλα.
1: Πάντως, μιλώντας λίγο για το κομμάτι αυτό της ασιατικής
2: κουλτούρας
1: πάνω στα βότανα και κυρίως στο τσάι, δηλαδή για αυτό που είπατε για τη γιορτή του τσαγιού, θα πω για την Ιαπωνική τελετή του τσαγιού, που είναι μια ιεροτελεστία που έχει να κάνει πολύ με την φιλοσοφία και τον πολιτισμό αυτού του λαού, η χορογραφημένη αυτή διαδικασία της προετοιμασίας του πράσινου τσαγιού, του τσάι μάτσα που έχουμε μάθει και εμείς εδώ πέρα σήμερα, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πολύ διαφορετικό αυτό, από αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα. Σήμερα είπαμε ότι στην κουβέντα μας είναι τα ελληνικά βότανα, τα βότανα και τα αρωματικά φυτά που συναντάμε στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε όμως κάποια στιγμή και για αυτή τη φιλοσοφία, για αυτόν τον πολιτισμό του τσαγιού της από Ανατολής.
2: Κύριε Ζωκάρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στη συντροφιά μας. Ευχόμαστε πραγματικά καλή συνέχεια στον κόσμο των βοτάνων. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε με ένα παλιό ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά σε μια διαφορετική μορφή, με τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα πάντα. Γεια και χαρά.
3: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
4: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
5: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟΣ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πτωλεμαίδα, Φλόρνη και Κοζάνη, περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ξεδιπλώνοντας το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία. Έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση της παραγωγικής επενδύσης αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Στην Κοζάνη, αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε πολίτες για δρομολόγηση και υλοποίηση των έργων. Περισσότερα από 1.600 τα προϊόντα που θα μειωθούν από τη Δευτέρα βάσει της Εθνικής Συμφωνίας συμμετέχουν σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα και αλυσίδες σχολικών ειδών. Θα ξεπεράσουν το 7% οι μεσοσταθμικές εκπτώσεις, ζήτημα χρόνου η ανακοίνωση παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Προκλήσεων συνέχεια από την πλευρά της Τουρκίας στον αέρα. Μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών και βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης την ώρα που απογείωνονταν επιβατικό αεροσκάφος. Το ντρόν αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Ανησυχία για τη μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε όλο ένα και περισσότερους δήμους εντοπίζονται κρούσματα. Συνεχίζονται μέρα νύχτα οι ψεκασμοί για την εξολόθρευση των κουνουπιών. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης. Μοιραία βουτιά της 18χρονης στους καταράκτες Δερματάς στην Ημαθία. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατός της, κλειδί κατάθεση του φίλου του κοριτσιού που ήταν μαζί της. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τα γυρνάει αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Παραπέμπει πλέον το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο. Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία ξεδίπλωσε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πτωλεμαίδα, τη Φλόρινα και την Κοζάνη. Αυτή την ώρα μιλά σε πολίτες. Να συνδεθούμε την Κοζάνη και να τον ακούσουμε.
6: Αλλά κυρίως έχουν εμπιστοσύνη, έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Να είστε καλά, στο επανειδή, θα ξαναέρθω αρκετές φορές στην Κοζάνη από τώρα με τις εκλογές. Καλή δύναμη. Και εδώ στα παιδιά μας να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη
5: Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στους πολίτες στην Κοζάνη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση της παραγωγικής επενδύσης αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα για την περιοχή. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη.
7: Με την κυβέρνηση να παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη της μεταποίησης και του πρωτογενούς τομέα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες ενισχύθηκαν με τον αναπτυξιακό νόμο και προσφέρουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας.
8: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας.
9: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και για το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη.
7: Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στη μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, ενώ παρέστη στην εκδήλωση θεμελίωσης της επένδυσης της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαΐδα για την κατασκευή μεγάλου θερμοκηπίου υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας, επένδυση η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση της γης και στην ενίσχυση της οικονομίας στη μεταλιγνητική εποχή.
10: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτη προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
7: Επόμενος σταθμός για τον Πρωθυπουργό, το νοσοκομείο της Κοζάνης, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως με ευρωπαϊκούς πόρους.
11: Πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Πολλά πράγματα λοιπόν γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούριο νοσοκομείο κόσμημα, το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες της Κοζάνης αλλά και συνολικά της Δυτικής Μακεδονίας θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα.
7: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το καλοκαιρινό κάμπ ξυπασκίας, το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος της Φλόρινας.
5: Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των προϊόντων που από τη Δευτέρα θα πωλούνται φθηνότερα στα ράφια στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας με την Κυβέρνηση. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών είναι λίγο πάνω από το 7% και αφορούν περισσότερα από 1.600 είδη ευρείας κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση της παράτασης στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Να ακούσουμε τη Γοκατσέλη.
12: Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι αν και τα διελιστήρια θα διατηρήσουν αυτή την έκπτωση που ισχύει εδώ και 2 μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, οι διελιστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από τα 1,48 ευρώ το λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια. Το βαρέλι. Αντίθετα της αμόλυβδης, η διελιστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία τώρα η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Σύμφωνα με τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και εφόσον η καθοδική πορεία του Brent συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην Αγγλία. Από την Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, που έχουμε, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται μειωμένονται από 5 έως 30%. Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι μειώσεις είναι οι ίδιες μόνο σε ό,τι αφορά στις τιμές των προμηθευτών. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα το βράδυ, θα καταρτίζεται η λίστα από τα σούπερ μάρκετ με τα ποσοστά που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες, τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνουμε, κάθε αλυσίδα θα έχει διαφορετικό ποσοστό ανά προϊόν για λόγους ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ενδελεχής έρευνα αγοράς.
5: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤΡΙΑ.
13: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
5: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, δήλωσε για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, καθώς λήγουν οι φυστάμενες παρεμβάσεις για την ενέργεια, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει τους πολίτες χωρίς προστασία.
14: Δεν θα αφήσουμε χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Προφανώς η θέλησή μας και η βούλησή μας είναι συγκεκριμένη. Το δείξαμε με τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το προηγούμενο διάστημα και προφανώς θα τοποθετηθούμε και μέσα στις επόμενες μέρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνολικά για την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Οικονομικών μας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι οποίοι έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στη ρήτρα διαφυγής, ώστε να υπάρξει ανακούφιση των αγορών και της κοινωνίας. Αυτό μην το ξεχνάμε, έχει πρωτοστατήσει η Ελλάδα στη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τις τιμές της ενέργειας και είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα θέμα το οποίο την Ελλάδα την απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο και πάντοτε επιδιώκει στο δημόσιο διάλογο να βάλει τα πράγματα στη σειρά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σε μια νέα προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία σήμερα με τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος να εισέρχεται εντός του ελληνικού FIR και συγκεκριμένα στα θαλασσινή περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης, ενώ κάποια στιγμή εισήλθε και στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη δικασία απογείωση επιβατικού αεροσκάφους. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ήταν μια νέα πρόκληση, όπως προανέφερες, από την πλευρά της Τουρκίας, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος το πρωί, σήμερα το πρωί, παραβίασε το ΘΑΙΑ Αθηνών αλλά και τον εθνικό αέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πέταξε, όπως προανέφερες, και σε σχετικά κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, χωρίς ωστόσο να σημειώσουμε να υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την εμπορική πτήση που ετοιμαζόταν να απογειωθεί εκείνη τη στιγμή. Τώρα, το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και στη Σαμοθράκη, πλησίων της Λίμνου και επέστρεψε και πάλι στην Τουρκία. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό στενή επιτήρηση δύο ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Να πω ότι η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας οσύθησε κάθε φορά που υπάρχει κάποια παραβίαση του εθνικού μας αναέριου χώρου. Είναι άμεση και στην προκειμένη περίπτωση. Τα ελληνικά F-16 απογειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αναέριο χώρο, προκειμένου βεβαίως αρχικά να το αναγνωρίσουν και συνεχεία να το αναχαιτήσουν. Να σημειώσουμε πως ο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Εξάλλου, κάθε μέρα υπάρχουν παραβιάσεις του εθνικού αναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μόνο σήμερα, να σημειώσω, πέρα από τη συγκεκριμένη, είχαμε άλλες τρεις παραβιάσεις στο βορειοανατολικό και το κεντρικό Αιγαίο από τουρκικά μη επανδρομένα. Επίσης, όπως μας τονίζουν από την πλευρά του Πενταγώνου, η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας, θα λέγαμε, την πίεση στο Αιγαίο, επιχειρεί να δοκιμάσει, θα λέγαμε, την ελληνική αντίδραση, αλλά και τα αντακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, κυρίως με την πτήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε και βλέπουμε και τουρκικά μαχητικά F-16, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα και οπλισμένα, να πετούν πάνω από το Αιγαίο, ενώ συχνές είναι και οι πτήσεις κατασκοπευτικών αεροσκαφών.
5: Το θέμα είναι ότι οι προκλήσεις είναι σχεδόν καθημερινές. Προχτές είχαμε νέα πρόκληση από το Υπουργείο Άμυνας με επίκεντρο τη Ρόδο, όπως ξέρεις, με η ανακοίνωσή τους ότι που στέφτε κατά τις δημιουργίες βάσης ντρόνου στο νησί. Τα θαλάσσια πάρκα, το χώρο, το εξικό νομοσχέδιο και ένα σωρό πράγματα.
15: Υπάρχει μια κλιμάκωση, σημειώνουμε αυτό και από την Υπουργική Άμυνα και σε ελεκτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επιχειρησιακό, όπως είχαμε τις, όπως σωστά προανέφερες, για το χωροταξικό αλλά και για τα θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στην περιοχή εκεί ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, που ανακοίνωσαν ανήμερα μάλιστα το 15 Αύγουστο. Υπάρχει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα υπάρχει ένα φθινόπωρο. Τουλάχιστον αυτές είναι οι κινήσεις που μας γίνονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
5: Επιλέγει τους υψηλούς τόνους η τουρκική πλευρά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Αθήνα ήδη έχει αποστείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία η Τουρκία έχει νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία. Αντίθετα, βεβαίως, στο διεθνές δίκαιο, όπως επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ενώ προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες κατά των αναθεωρητικών ενεργειών της Άγκυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι, σήμερα το πρωί, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του Αλέξανδρου Καζαμίου, ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας στο θέμα της προστασίας των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε και απάντησε ιδιαίτερα για το θέμα των θαλασσίων πάρκων, των παράνομων τουρκικών θαλασσίων, τουρκικών εντός εισαγωγικών θαλασσίων πάρκων, που έχει με εσωτερική νομοθεσία καθορίσει η Τουρκία στο Αιγαίο και στον Ανατολική Μεσόγειο, και προανήγγειλε ότι θα προχωρήσει και σε νέες ενέργειες η Αθήνα αντίδρασης, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί και οι ευρωπαϊκές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί, και μάλιστα είναι γνωστό το ζήτημα αυτό σε όλους τους θεσμούς. Όπως ήδη προανέφερες, ήδη η Αθήνα έχει προχωρήσει σε διαβήμα, σε ρηματική διακοίνωση, και μάλιστα αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρχουν και νέες ενέργειες της Αθήνας.
5: Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών.
17: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος.
18: Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις.
17: Αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. 250!
19: Την ερχόμενη Δευτέρα εκκινεί επίσημα η ύψωση της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή αντιεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος και με την αντιμετώπιση drones και κάθε ασύμμετρης απειλής. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και οι εργασίες για την ανάπτυξη του θόλου.
5: Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των τομεργών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Ο Γιώργος Παντελάκης έχει το ρεπορτάζ.
20: Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτηρίζεται μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο. Την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
5: Στο Στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της ΔΕΘ με το κυβερνητικό επιτελείο να κλειδώνει και τα τελευταία μέτρα του καλαθιού με έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για την οικονομία και τη φορολόγηση και παράλληλα αποδόμησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επικαλούμενος την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Νότι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δίκη. Δεν είναι μόνο αυτά που σωστά ανέφερε εισαγωγικά. Υπάρχει αντιπαράθεση και σχέση με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την Ελλάδα Κρήτα. Ο κ. Μανάκης θύμισε ότι σε διαστολή με αυτή την απόφαση το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει τον εξισαρκός του προερχόμενο Γιάννη Στορνάρα λίγους μήνες νωρίτερα για τη θέση του πρόεδρου του διοικητή μάλλον της Τραπέζης Ελλάδας. Υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση της Κολοτούμπλες, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει του κ. Τσίπρα, ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ελλάδα, θυμίζει. Το ΠΑΣΟΚ είχε μετατραπεί, σημείωσε ο Παύλος Μανέκης, σε ένα κόμμα που πάει με εκείνους που ήταν Ελλάδα τελικά εκτός Ευρώπης, που έβριζαν το ίδιο ΠΑΣΟΚ ως προδότης και γερμανοσουριάδες υπογραμμίζει. Από εκεί πέρα κατηγορεί τον ΠΑΣΟΚ για την απόφαση του να μην ψηφίσει την κυρία Κρήτα, την προτινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ για
5: στο θέμα, επιτρέψε μου ότι στο θέμα της κυρίας Ακρίτα να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
21: Δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν μας έχουν αναφέρει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή που έχουμε αυξήσει. Αντιθέτως, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα η μεσαία τάξη πλήρωνε με υπέρμετρους φόρους πάντοτε τα σπασμένα.
5: Ναι, Νότι.
0: Ήμουν στο δεύτερο μέρος αυτό. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση, διακού κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη, υποστηρίζει ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μια σειρά από μέτρα που έρχεται να υποστηρίξει και να προτείνει το ΠΑΣΟΚ, όπως για παράδειγμα το έδιμα 120 δόσεις, έχουν ήδη εφαρμοστεί 72 δόσεις, ενώ μέσω του εξεδικαστικού μηχανισμού παρέχονται και 240 δόσεις. Αλλά να επιστρέψω στην αντιπαράθεση, την καθαυτό πολιτική αντιπαράθεση, από την πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει να κάνει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου, θυμίζοντας ότι και επιτιθέμενος ο κ. Μανάκης στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, πρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Τσουκαλά, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει μια αντίφαση, διότι για τον κύριο Χουρδάκη που είχε προσφερθεί από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, το 32 από τους 24 βουλευτές δεν τον υπερψήφισαν, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Χουρδάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι ακροδεξιός και μάλιστα συνέχεια εντάχθηκε στο ίδιο του ΠΑΣΟΚ. Κατέληξε λοιπόν ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, κοροϊδεύει τον κόσμο.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
21: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
22: Φυσικά, είναι στην
21: πρόταση της ζωής Κωνσταντοπούλου για την αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
5: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σχολιάζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προκάλυπτα προσπαθεί να αυξήσει την πλειοψηφία της στη διάσκεψη των Προέδρων για να συνεχίσει να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Το πακέτο της ΔΕΘ τώρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός οριστικοποιείται ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο στην αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Ενώ ρωτήθηκε και για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και τα σενάρια για έκτακτη ενίσχυση.
14: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
1: Λέτε, αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
14: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
1: Ναι.
14: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
2: Ναι.
14: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
5: Στη Βουλή πρόκειται να φέρει το ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο 11 σημείων για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάστηκε χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, που συμμετείχε στην παρουσίαση μιλώντας στο Έθνος 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή για την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, που ουσιαστικά κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι παρουσιάζει ως νέα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται από την κυβέρνηση.
22: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την ασυδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας, συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
5: Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπείλησε πειρά σε όλες τις κυβερνήσεις για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ με μήνυμά του στο TikTok.
23: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
5: Κριτική και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, που μίλησε στο Open.
24: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως σημείωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Αμανατίδης. Για παραχολογία έκανε λόγο από τη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.
25: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρθεί στο δημόσιο έλεγχο, θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
26: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
5: Αλλαγή στάση στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα καταγράφεται από τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ανεφόρων επιστροφής του στην Ελλάδα. Πλέον όμως παραπέμπει την υπόθεση στο Βρετανικό Μουσείο. Εδοξία Λιμπέρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λονδίνο. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Άντι Μπέρναμ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, πριν περάσει στο παρελθόν, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και μάλιστα το 2002 είχε συνυπογράψει ένα έγγραφο για να αλλάξει ο περίφημος νόμος του 1963 που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο ουσιαστικά να δίνει τα αντικείμενα, τα αρχαία αντικείμενα που κατέχει. Τώρα σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στους Financial Times ο Άντι Μπέρναμ, μεταξύ άλλων ήταν μια εφόλης της ύλης συνέντευξη. Μόνο μια ερώτηση του απίφθινε ο δημοσιογράφος για τα γλυπτά του Παρθενώνα και εκεί είπε ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Δηλαδή τώρα μετατοπίζει εντελώς αυτό που έλεγε. Πρόκειται για τέλεια μεταστροφή του.
5: Και δεν ρωτήθηκε από κάποιο δημοσιογράφο γιατί αλλάζει τη στάση του.
2: Όχι, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη. Τι έκαναν οι Financial Times, πήραν αυτή τη συγκεκριμένη απάντηση που έδωσε και φτιάξαν ένα καινούριο άρθρο αποκλειστικά για τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπου έχουν και τον Ed Vasey, ο οποίος είναι επικεφαλής του Parthenon Project, μιας καμπάνιας για την επιστροφή των γλυπτών, ο οποίος όμως αξίζει να πούμε για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται. Ο ίδιος ο Ed Vasey, όταν ήταν υπουργός πολιτισμού με τη συντηρητική κυβέρνηση, και εκείνος δεν ήταν υπέρ της επιστροφής του Παρθενώνα, κρατούσε την ίδια στάση. Και μετά που έφυγε από την πολιτική, τώρα ηγείται καμπάνιας για την επιστροφή των γλυπτών. Τώρα είναι μια πάγια τακτική
5: ενέργεια. Θα είναι άδικο να σκεφτούμε ότι όταν είναι στην αντιπολίτευση, κάποιος εκτός υπουργικού θόκου έχει άλλη αντίληψη για το θέμα αυτό. Το παρατηρούμε.
2: Ναι, σαφέστατα. Να. Και όταν είχα κάνει εγώ συνέντευξη για την ΕΡΤ στον Ed Vasey, του είχα πει ότι και εσείς αλλά και άλλοι που έχουμε δει, όπως είχε αποκαλυφθεί και ο Boris Johnson το ίδιο, είναι η ίδια στάση. Και μου λέει είναι διαφορετικό να είσαι εκτός και διαφορετικό να είσαι εντός της κυβέρνησης και σε υπουργική ή ακόμα και πρωθυπουργική θέση. Τότε υπάρχουν πολλά που διακυβεύουν. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι και είναι η πάγια θέση του Βρετανικού Μουσείου ότι τα γλυπτά ανήκουν εδώ στο Βρετανικό Μουσείο, τις ξέρουμε τις θέσεις αυτές. Πάντως είναι σημαντικό το ότι υπάρχει μια τέτοια τέλεια μεταστροφή του, οπότε όταν θα επισκεφθεί, φανταζόμαστε όπως κάθε χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το Λονδίνο, συνήθως το κάνει στο τέλος του έτους, δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μια έτσι φιλική και θετική.
5: Δεν θα έχει βήκο αότα λοιπόν.
2: Ναι, επειδή ακριβώς άλλαξε η θέση του Άντι Μπέρναμ, δεν βλέπουμε θετική ανταπόκριση. Δεν έχει και καμία πρόθεση να αλλάξει τον νόμο, που αυτό είναι ουσιαστικά που πρέπει να γίνει για να δούμε κίνηση. Οι συζητήσεις όμως, όπως αναφέρει και βρετανική πηγή στους Financial Times, λέει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν διαφαίνεται άμεσα.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευδοξία. Καλή συνέχεια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να ξεκινήσουμε με την τραγωδία στο Νεπάλ, όπου ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα διασωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί ξεπερνούν τους 570, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.000, Δέσποινα Συριοπούλη, και δεν ξέρουν πραγματικά αυτή η λάσπη τι κρύβει.
4: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο Νεπάλ, όμως κοντά στους 2.000 εξακολουθούν να αγνοούνται και σύμφωνα με τις αρχές 579 μέχρι στιγμής είναι οι νεκροί. Να σου πω ότι τα διασωστικά συνεργεία σταμάτησαν τις επιχειρήσεις τους προσωρινά νωρίτερα σήμερα εξαιτίας φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. σχήμα, μια λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτ, φάνηκε ότι άρχισε να υπερχυλίζει, οπότε οι αρχές έδωσαν εντολή οι διασώστες και στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, αυτή η διακοπή ήταν πολύ προσωρινή και οι επιχειρήσεις συνέχισαν να λαμβάνουν χώρα και πλέον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με τους κατεστραμμένους δρόμους, γέφυρες να δυσκολεύουν ακόμα το έργο των σωστικών συνεργείων. Τώρα να σου πω, από τις διάφορες χώρες η Κίνα στέλνει ομάδες διάσωσης στην περιοχή καταστροφής. Από την η Ιαπωνία επίσης στέλνει ομάδα βοήθειας. Στο Πακιστάν επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας. Από την άλλη να σου πω, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόεδρο την Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν ανακοίνωσε την αποστολή 2 εκατομμυρίων ευρώ στις πληγήσεις περιοχές. Η UNICEF ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστικής βοήθειας. Και οι διασώστες πλέον από πολλές χώρες φτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Βέβαια φαίνεται ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει. Έτσι, είναι μια μεγάλη τραγωδία. Μάλιστα σήμερα είδαμε τους διασώστες να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής γύρω στους 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Ενώ είδαμε και στο Νεπάλ 100 ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μία σύραγγα.
5: Πάντως κάνει το γύρο όλων των μέσων αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία με την 90χρονη γυναίκα στο Νεπάλ που διασώθηκε. Ήταν η μοναδική που σώθηκε, ήταν σε ένα οίκο ευγύρειας που είχε καταστραφεί, έτσι. Ήταν μοναδική, επιζήσασα και είχε και άνοια. Και βέβαια η φωτογραφία αυτή έγινε σύμβολο της πρωτοφανούς καταστροφής στο Νεπάλ, αλλά και της ελπίδας.
4: Και της ελπίδας.
5: Ναι,
4: καλύτερα να κρατήσουμε την ελπίδα.
5: Νομίζω της ελπίδας, ναι. Να πάμε τώρα και στη Θεούτα. Εκεί είναι έκριθμη η κατάσταση. Με κατοίκους εικόνες που βλέπουμε να στρέφονται εναντίον των μεταναστών με κάθε μέσο, με ρόπαλο, με ό,τι βρουν, καταστρέφοντας αυτοσχέδιους καταβλισμούς.
4: Μάλιστα, να συμπληρώσω ότι οι κάτοικοι προσπάθησαν να εμποδίσουν και τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες. Έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδιες σκηνές και καταλήμματα, με 2.000 κατοίκους της Θέουτα να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου είχαμε περισσότερα από 70 ανθρώπους που πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους, και μέσα σε 24 ώρες. Μέσα σε 24 ώρα η περισσότερη, η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών είχε επιστρέψει. Τώρα να σου πω ότι το όλο θέμα έχει γίνει και πολιτικό, γιατί η ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας, την ώρα που η αντιπολίτευση επιρρύπτει ευθύνες στον Πέτρο Σάντζες για την αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων. Υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο το οποίο βλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού συντονισμού, ενώ εξετάζεται η ανάπτυξη νέων δομών φιλοξενίας. Και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αθνάρ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται πολύ αδύναμη απέναντι στο Ραμπάτ.
5: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δέσποινα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον χάρτη εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεγαλώνει με τους 13 νέους δήμους να προστίθενται σε μόλις μία εβδομάδα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί τους επιστήμονες η περίπτωση του 13χρονου παιδιού με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς μέχρι σήμερα οι πιο σοβαρές περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών. Στη μάχη κατά των κουνουπιών είναι η περιφερειατική, επιστράτευσε και ειδικές τουρμπίνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ειρήνη.
7: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Με δεδομένο τον πολυπλασιασμό των κρουσμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 232, με τα περισσότερα από αυτά να είναι στην Αττική, η περιφέρεια Έχει κάνει ψεκασμούς με τουρμπίνες, δηλαδή εξειδικευμένα μεγάλο μεγέθος ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Ενώ τακτικούς ψεκασμούς κάνει και ο Δήμος Αθηναίων. Να σου πω ότι οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση του ιού σε παράγοντες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και τον χειμώνα, αλλά και τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής. Mm-hmm. Η φετινή χρονιά, όπως λένε οι ειδικοί, είναι μία από τις δυσκολότερες χρονιές για τη χώρα, παραπέμποντας την εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι 13 δήμοι της επικράτειας μέσα σε μία εβδομάδα κατέγραψαν κρούσματα ιού του δυτικού Νείλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 61. Πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δύο Ολύμπου Πιερίας και Χαλκιδαίων. 6 στα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι κατά το απλάσεις, όπως λένε, διότι 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρούσματων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Ελτέμπρος με καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα, ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες είμαστε στην κορύφωση και η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες.
5: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τα κρούσματα, μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
8: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50πλάσια ή 100πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
5: Τώρα για το νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού μιλήσε στο Earth News Radio και στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη, η Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
9: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
5: Για τους ψεκασμούς μίλησε στην κάμερα του Earth News ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνσταντός.
10: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία. Με το σύστημα της εκνέφωσης θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωλυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
5: Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δαρματάς στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε η κοπέλα τελικά να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να την σώσει. Πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Στους καταράκτες Δερματά, ένα χιλιόμετρο περίπου μετά από τα ριζώματα,
12: Βρήκε τραγικό θάνατο η 18χρονη Κατερίνα. Σήμερα θα γινόταν 18 ετών. Σήμερα θα είχε γενέθλια. Ανταυτού έχασε τη ζωή της και σκόρπισε το θρήνο στα δύο χωριά των γονιών της, ριζώματα και σφικιά. Από τα σφικιά ο πατέρας, από τα ριζώματα η μητέρα. Εκεί κοντά, στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, ήταν με το 17χρονο φίλο της, φωτογραφιζόταν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν ήθελε να βουτήξει ή αν έπεσε κατά λάθος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μάθει κάποιος ακριβώς γιατί...
5: Γιατί πνίγηκε η κοπέλα, δεν έχουμε μάθει τίποτα τελικά.
12: Ναι, ναι, γιατί δεν έχει διαρρεύσει το τι ακριβώς είπε ο 17χρονος.
5: Ναι.
12: Φυσικά εξετάζεται και το κινητό του, καθώς έβγαιναν πριν φωτογραφίες, μήπως υπάρξει μια πιο χειροπιαστή εικόνα που να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως... Η κηδεία της θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο χωριό του πατέρα στη Σφικιά και φυσικά όλοι σε αυτά τα δύο χωριά έχουν να λένε για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία, το κάνουν και άλλοι, δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχουν αρκετοί. Βγαίνουν εκεί κοντά για να καθίσουν, για να δουν το μέρος και κάποιοι πιο τολμηροί οι οποίοι βουτούν. Τα νερά είναι βαθιά, ξεπερνάει το βάθος στα 4 μέτρα, είναι θολά. Μέχρι να φτάσουν οι άντρες της πυροσβεστικής και μάλιστα από

0: Γιώργο Εμμανουήλ, να μας πει, καλησπέρα κύριε Εμμανουήλ, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού με αρκετούς ανέμους?
1: Ακριβώς έτσι είναι, στο Αιγαίο είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες, φτάνουν τα 7 και στα νοτιοανατολικά και τα 8 μποφόρ, είναι θυελώδεις δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές σήμερα αλλά και αύριο που είναι στο κόκκινο στην επικινδυνότητα, δηλαδή σε επίπεδο συναγερμού. Οι περιοχές αυτές είναι η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρόδος για σήμερα. Πορτοκαλί αρκετές περιοχές που αύριο είναι μέσα και η Αττική. Άρα χρειάζεται τεράστια προσοχή για σήμερα και για αύριο, μέχρι αύριο το βράδυ περίπου που θα αρχίσει σιγά σιγά η εξασθένηση, για να μην έχουμε πυρκαγιές. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, φτάσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα. Αύριο με την ενίσχυση των βοριάδων γενικά έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας, θα είναι περισσότερο αισθητή στα ανατολικά, όπου θα φτάνει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μικρότερη πτώση θα φτάνει τους 38. Για να έχουμε τώρα την Κυριακή περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων και μια σταθεροποίηση της θερμοκρασίας περίπου στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα Κρήτη, Κάρπαθος και Ρόδος σήμερα προσοχή, και αύριο μου είπατε ότι μπαίνει και η Αττική.
1: Αύριο η Αττική είναι στο Πορτοκαλί, αλλά η Κρήτη, Κάρπαθος και Ρόδος παραμένουν στο κόκκινο και αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμβρισμούς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, με τις πιο πρόσφατες σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο. Να ακούσουμε τον Νίκο Κουντούρη.
2: Οι συλλήψεις από την αρχή του χρόνου είναι 318, οι περισσότερες, 88%, είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις για εμβρισμό από πρόθεση που είχαμε σε Αθήνα και στην Μεσσηνία. Στην Αθήνα, χθες το μεσημέρι, προσήχθη από αστυνομικούς και συνελήφθη από την πυροσβεστική ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 36 χρονών για απόπειρα εμβρισμού στο βοτανικό κήπο. Είχε ανάψει φωτιά σε μια σακούλα με χαρτιά που κρατούσε και δεν πρόλαβε να τα πετάξει εκεί στη δαστική βλάστηση, ενώ στην Καλαμάτα συνελήφθη σε περιοχή έξω από την πόλη ένας 60χρονος Έλληνας για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε βάλει δύο πυρκαγιές σε έκταση με ξερόχορτα σε οικόπεδα χθες και προχθές αυτό, ενώ εξετάζεται ως ύποπτος και για άλλες 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Για εμπρισμούς από αμέλεια, οι δύο συλλήψεις έγιναν χθες. Η μία στην Εύβοια, όπου ένας 49χρονος έκανε εργασίες με τροχό, και η άλλη στην Χίο, που είχαμε χθες το μεσημέρι μια πυρκαγιά, ένας 68χρονος, ενώ έκοβε με ένα μηχάνημα ξερόχορτα, από σπινθήρα προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη.
0: Και να βράσουμε τώρα στον διεθνή χώρο και να πάμε στο Ιράν, στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών λοιπόν και Ιράν, και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίησης των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε νέες κυρώσεις την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ με έναν αρτιστή του δηλώνει ότι θα πάψει να είναι το καλό παιδί. Δέσπινα Συριοπούλου.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπες, συνεχίζουν την επιχείρηση για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσετ, ανακοίνωσε νέα μέτρα εναντίον του Ιράν. Τώρα στο στόχαστρο βρέθηκε η Bank Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι στηρίζει το Ιρανικό καθεστώς. Ο Μπέσετ δήλωσε ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, με στόχο να αποκοπούν όλες οι εναπομείνασες οικονομικές δίωδοι του Ιράν και να αποκλειστεί από το αμερικανικό δολάριο και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παράλληλα, επευλήθηκαν κυρώσεις στο Ρεζά Μοχάματ Ταϊντή, διευθυντή της Bank Mali στο Ντουμπάι, καθώς και σε μια εταιρεία βιτρίνα με έδρα το Χονγκ Κονγκ, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν υπεύθυνη ότι ξέπλαινε χρήματα για λογαριασμό του Ιρανικού Ανταλλακτηρίου Συναλλάγματος, που βρίσκεται ήδη υποκυρώσεις. Επίσης, κυρώσεις επευλήθησαν και σε Αιγυπτιακή τράπεζα που συνεργάζεται με το Ιράν. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιους και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι έναντι στο Ιράν στα στενά του Ορμούζα, έπειτα από μήνες στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι τα στενά είναι πλέον ουσιαστικά ανοιχτά και ότι η Ιρανική αντίδραση παραμένει περιορισμένη. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός των Εξωτερικών έστειλε ένα πιο συμφιλειωτικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Δήλωσε ότι η επιστροφή στη διπλωματία δεν είναι αδύνατη, αλλά προϋπόθεση

0: Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν ότι η πίεση δεν λειτουργεί, ζητώντας από την Ουάσιγκτον να οικοδομήσει εμπιστοσύνη, να δείξει σεβασμό και να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του Ιράν.
1: Και να κλείσουμε με το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας και είχαμε ένα ακόμα περάζει επιθέσεων τη νύχτα.
0: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη, η Ρωσία εκτόξευσε 164 drones εναντίον της Ουκρανίας σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Ένας νεκρός και 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή Σούμι. Από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχαμε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 512 drones και πάνω από 18 ρωσικές περιφέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινά Συριοπούλου. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Για το θέμα αυτό μίλησε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Αχιλλέας Γραβάνης, ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2: Όταν ήμουν αφηγητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
3: Βέβαια.
2: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
3: Μάλιστα.
2: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
1: Μια μαγική μουσική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου θα παρουσιάσει απόψε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου σε διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη και με τη συμμετοχή της ψηφώνου Τζίνας Φωτεινοπούλου. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου να μας μεταφέρει το κλίμα και την εικόνα. Αθανασία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Ευρυδίκη και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προετοιμάζεται η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και προετοιμάζεται και ο κόσμος για τη μαγική αυτή βραδιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Το πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της πόλης θα ανασυστήνεται σήμερα σε επισκέπτες, σε κατοίκους και σε φορείς μετά την ανασύλωση και την ολοκλήρωση των έργων αφού είχε πρόβλημα με την στασιστικότητά του. Η πορεία των έργων κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Το υλοποίησε το Υπουργείο Πολιτισμού, αναμένουμε σε λίγο την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Όπως σου είπα, ετοιμάζονται και οι μουσικοί προκειμένου να απολαύσουμε όλοι εμείς αυτή την Αυγουστιάτικη, την πιο όμορφη Πανσέλινο του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Και να πούμε ότι ζωντανά θα μεταδοθεί όλη η εκδήλωση 9.30 ώρα το βράδυ από την ΕΤ3. Την παρουσιάζει η Μαρλένα Γεραντώνη, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Και θα είμαστε κι εμείς εδώ οι τυχεροί προκειμένου να δούμε αυτές τις μαγικές εικόνες. Όσοι δεν μπορείτε να βρίσκεστε στην Ναύπακτο, γυρίστε τους δέκτες στα στην ΕΤΡΙΑ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία Σταμαπούλου. Τίτλοι τέλους υπάρχουν για το θέατρο Μπάτμιντον, καθώς ταχύτατα εξελίσσονται οι εργασίες κατεδάφισης του μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο μήνα. Το συγκεκριμένο θέατρο πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ολυμπιακής εγκατάστασης που κατασκευάστηκε ως προσωρινή αλλά παρέμεινε για πάνω από 2 δεκαετίες. Ακόμα περισσότερα από την Καταρίνα Φάκα με δηλώσεις του Δημάρχου της Αθήνας Χάρη Δούκα.
3: Μηχανήματα του στρατού προχωρούν στην κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάντμιντον 14 χρόνια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κτίριο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είχε προσωρινό χαρακτήρα και έπρεπε να κατεδαφιστεί αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Ωστόσο, μετατράπηκε σε θέατρο φιλοξενώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έπειτα από προσφυγές κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε παράνομο. Για χρόνια εγκαταλείφθηκε και τελικά καταστράφηκε από πυρκαγιά.
5: Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 12 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κατεδάφισή του.
3: Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής για την απομάκρυνση της υποδομής και την απόδοση του χώρου για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.
6: Ξεκίνησε η κατεδάφιση. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κρίσιμο νέο πνεύμα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στη Βουδή.
3: Οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν κατόπιν εντολής του Υπουργού Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Ο γιος του έμεινε στο τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Ωστόσο, όταν τα κατάφερε μετά από γενναία μάχη 2 ετών. Η κηδεία του έγινε σε στενό κύκλο, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στην οποία ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
1: Έχουμε Ολυμπιακό και Όφι με αντιπάλους στην League Phase και του Europa League.
8: Ναι, μόνο που και τον Παναθηναϊκό, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ενώ χθες είχαμε και την κλήρωση της ΑΕΚ, βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή, στο ημίχρονο, η εθνική είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος, η εθνική μπάσκετ των ανδρών. Δεύτερος προκριματικός γύρος του Μουντομπάσκετ του 2027. Ουκρανία-Ελλάδα στο ημίχρονο, 40-37. Καθοριστική αναμέτρηση, όπως και αυτή που θα έρθει την ερχόμενη Δευτέρα με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση αυτή με την Ουκρανία διεξάγεται στη ρήτα της Λετωνίας, σε ουδέτερη έδρα δηλαδή. 40-37 είναι στο ημίχρονο. Και να πάμε και λίγο στα υπόλοιπα αγωνιστικά, καθώς χθες είχαμε και κρύο και ζέστη και χαρμολύπη, χαρά για τον Όφη, ο οποίος νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι τη Λεύσκη Σόφιας, συγγνώμη, την Τσέσικα Σόφιας με 2-0. Είχε νικήσει και 3-0, είναι ο κόλλος σκορ 5-0, επιβλητική το πέρασμα του Όφη στο Europa League. Ενώ ο Παναθηναϊκός, έστω και δύσκολα, στην παράταση νίκησε 2-1 την Χράντζετ Κράλοβε στη Τσεχία και πήρε και αυτό στο εισιτήριο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Νορβηγία, γνώρισε την ήττα 3-2 και μοιραίος ο αποκλεισμός για το δικέφαλο. Να πάμε τώρα και στα τις κλήρωσεις, να πούμε και τις ομάδες που κληρώθηκαν, οι ελληνικές ομάδες. Να θυμίσουμε, η ΑΕΚ, οι 8 αντιπάλους της ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Ρώμα, τη Γαλατά Σαράι και τη ΛΑΣΚ. Εκτός έδρας την Ντόρμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σαχτάρ και την Κόμο. Ενώ για το Europa League, που έγινε και το μεσημέρι η κλήρωση, ο Όφη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν και Χόφενχάιμ, δύο γερμανικές ομάδες δηλαδή. Και ενώ εκτός έδρας θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα, στη Γαλλία με τη Ρεν, στην Αυστρία με τη Στουρμ Γκρατς και στο Ισραήλ, σε ουδέτερη έδρα θα γίνει, με τη Χάπελ Μπερσεβά. Για τον Ολυμπιακό τώρα η κλήρωση, που επίσης είχε ισχυρούς αντιπάλους, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγας, τη Γιαγκελόνια και τη Χόφενχάιμ, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη, τη Ρεν, τη Τσέλιε και την Τορένσε. Όλα τα παιχνίδια αυτά θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, οι αναμετρήσεις αυτές, και θα ολοκληρωθούν 28 Ιανουαρίου
2: του 27, 16-17 Σεπτεμβρίου η πρώτη αγωνιστική, 28 Ιανουαρίου του 27 η τελευταία αγωνιστική αυτή της League Phase των αγώνων, δηλαδή κατάταξης που θα παίξουν οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό τώρα, με 6 αντιπάλους ο Παναθηναϊκός, όχι 8, εντός έδρας αντιμετωπίσει την Brighton, την Πόρα της Τσεσεκά Σόφιας, ενώ εκτός έδρας αντιμετωπίσει την ισχυρή Φράιμπουργκ, την Καϊράτ και την Νόρτζενταλ από τη Δανία.
9: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής σας Ασύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ματίνα Κανελοπούλου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. «Μ' αγαπούσες και άνθιζε» είναι ο τίτλος της δισκογραφικής δουλειάς της Ελεονόρας Ζουγανέλη που κυκλοφόρησε το 2015. Τη μουσική των τραγουδιών υπογράφει ο Μίνος Μάτσας και τους στίχους η Ελένη Φωτάκη. 12 τραγούδια τα οποία, όπως λένε οι ίδιοι οι συντελεστές, ήρθαν για να ζεσταίνουν τις ψυχές όλων μας και να πούνε μόνο αλήθειες. Τρεις συντελεστές και μια ομάδα μουσικών που οδήγησαν σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλης Νικολάου, σε συνεργασία με την Βάνα Δημητρίου, το 2016 ετοίμασαν το σίριαλ «Δίδυμα Φεγγάρια». Η σειρά ήταν βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ρένας Ρώση Ζαΐρη και το είχε διασκευάσει η επιτυχημένη σεναριογράφος. Η Ελένη Βιτάλη ερμήνευσε το τραγούδι των τίτλων της σειράς που φέρει τον τίτλο «Κλαίει μια καρδιά». Η μουσική ανήκει στον Τόνι Μαυρίδη και η στίχη στον Ηλία Γιαννικόπουλο και στον Αχιλέα Κολακίδη.

Η Παναγιώτα Μανδαράκη, γνωστή καλλιτεχνικά ως Γιώτα Λίδια, μπήκε στη δισκογραφία το 1954. Ο μαέστρος Στέλιος Χρυσίνης την βάφτισε Λίδια. Αναγνωρίστηκε το σπάνιο μέταλλο της φωνής της και συνεργάστηκαν μαζί της συνθέτες όπως οι Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Χιώτης, Καραπατάκης, Λάφκας, Μιτσάκης, Μπακάλης, Δερβενιώτης, Καλδάρας. Πρωτοβγαίνει στο πάλκο δίπλα στον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα. Ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα της είναι η συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ερμήνευσε κομμάτια από το τραγούδι του νεκρού αδερφού όπως το «Κοιμήσου, Αγγελούδη μου».

Η Πρόβα Νηφικού είναι ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ντόρας Γιαννακοπούλου και διηγείται τη δραματική ιστορία μιας αστικής οικογένειας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου του 1995 και ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου του 1996 σε 25 επεισόδια διάρκειας 45 λεπτών. Τα τραγούδια και η μουσική της ομώνυμης σειράς κυκλοφόρησαν το 1995 σε μουσική του Βασίλη Δημητρίου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 14 τραγούδια, το τραγούδι των τίτλων και 8 ακόμα κομμάτια ερμηνεύει η Μαρινέλα. Στο άλμπουμ συμμετέχει με 2 τραγούδια και η Πέμι Ζούνη. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Ο Σταμάτης Κόκοτας ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές του λαϊκού τραγουδιού. Είχε σημαντική δισκογραφική παρουσία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960-70, οπότε και συνεργάστηκε με ορισμένους από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της εποχής, όπως η Σταύρος Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, Απόστολος Καλδάρας, Γιώργος Χατζινάσιος, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Ζαμπέτας, Αντώνης Κατινάρης, Χάρης Λιμπερόπουλος, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Λύκουργος Μαρκέας, Ανδρέας Καραγιαννόπουλος, και παρέμεινε ενεργός στο τραγούδι μέχρι και τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Το 2008 κυκλοφορεί ο δίσκος «Τραγουδίστε μην ντρέπεστε» που είναι ένα διπλό live album του Μπάμπι Στόκα. Τραγούδια που αποτελούν ζωντανές ηχογραφήσεις στο Zoom την ιστορική μουσική σκηνή στην Πλάκα. Τραγούδια λαϊκά, έντεχνα αλλά και παραδοσιακά. Τραγούδια του Παύλου Σιδηρόπουλου, των Pix Lux, του Γιώργου Ζαμπέτα, του Μάνου Χατζηδάκη. Στο CD «Τραγουδίστε μην ντρέπεστε» παρουσιάζεται ένα ανθολόγιο αγαπημένων τραγουδιών του ερμηνευτή που με άξονα το προσωπικό του αίσθημα φέρνουν τον ακροατή σε επαφή με μερικές από τις ωραιότερες στιγμές του νεότερου ελληνικού ρεπερτορίου.

πηξίδες του ουρανού ταγιάζει. Θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου.

ξέφρενος, στην τρομπέτα ο Αρτούρο Σαντοβάλ με εξαιρετική τεχνική έχει ερμηνεύσει κλασικά κομμάτια και θεωρείται επίσης ικανότατος πιανίστας. Γεννήθηκε στην Αβάνα το 1949 και σχημάτισε τους Ιρακέρε με τον πιανίστα Κούκο Βάλδες προτού δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα με το οποίο περιόδευσε σε πολλές χώρες προτού καταφύγει στις ΗΠΑ το 1990. Επηρεασμένος από τον Ντίζι Γκιλέσπι αλλά με διαφορετική τεχνική προσέγγιση που ταιριάζει περισσότερο στο επιθετικό του ύφος, παίζει με μοναδική ταχύτητα ή ερμηνεύει μουσικές φράσεις τύπου Miles Davis 2 οκτάβες ψηλότερα.

Η Κέντι Χωματά ασχολήθηκε με το τραγούδι εντελώς τυχαία όταν το 1964 πήγε στη ραδιοφωνική εκπομπή ανέβρασης ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Εκείνη την εποχή ο Γιάννης Σπανός είχε έρθει από τη Γαλλία αναζητώντας φωνές για να τραγουδήσουν ένα νέο μουσικό ρεύμα που ο ίδιος ονόμασε Νέο Κύμα και έτσι την επέλεξε αναδεικνύοντάς την σε μία από τις σημαντικότερες και αγαπημένες ερμηνεύτριές του. Έχει τραγουδήσει πάνω από 200 τραγούδια και έχει εκδώσει 18 δίσκους ενώ συνεργάστηκε με αξιόλογους συνθέτες. Σε δεύτερη εκτέλεση τραγούδησε Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη και Σταύρο Ξαρχάκου. Το 1966 εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι του Γιώργου Κοντογιώργου «Έφυγε το καλοκαίρι» σε στίχους Γιώργου Παπαστεφάνου.

Ο Μπάμπης Τσέρτος είναι από τις σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Στη μακρόχρονη πορεία του παραμένει συνεπής στις επιλογές του που είναι το ρεμπέτικο και λαϊκό ηχόχρωμα μέσα από τις συνεργασίες του. Ύστερα από 4 χρόνια απουσίας από την δισκογραφία επιστρέφει με μια νέα δουλειά με τίτλο «Το Μονοπάτι». 16 τραγούδια, συνθέσεις των Μιχάλη Σουγιούλ, Σοκράτη Μάλαμα, Μίκη Θεοδωράκη, Βαγγέλη Κορακάκη, Γιώργου Ζαμπέτα.

Το 1966 είναι η χρονιά που ο Γιάννης Πουλόπουλος ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον Μίμη Πλέσσα, ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Έκλαψα χθες» και «Απόψε κάποιος θα χαθεί» για τις ανάγκες του musical του Γιάννη Δαλιανίδη «Οι θαλασσιές οι χάντρες» το 1967 και έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Ακολούθως εμφανίστηκε σε πολλές ακόμα κινηματογραφικές ταινίες, όπου ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του και σύντομα καθιερώθηκε στη συνείδηση του κόσμου ως ο ρομαντικός τραγουδιστής με την κιθάρα και τα κλειστά μάτια.

Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Το 1970 η Φλέρι Νταντονάκη γνωρίστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος ακούγοντας τη φωνή της εντυπωσιάστηκε. Ηχογράφησαν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη μια σειρά από κλασικά ρεμπέτικα των Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκου Μαμβακάρη και άλλων δημιουργών. Πολλά χρόνια αργότερα η ηχογράφηση αυτή κυκλοφόρησε ως δίσκος με τίτλο «Η Φλέρι Νταντονάκη στα λειτουργικά του Μάνου Χατζηδάκη».

Θα κλείσουμε με τον Δημήτρη Αϊβαλιώτη. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης, γεννημένος στη Χαλκίδα και με ρίζες από τη Μικρά Ασία και το Αϊβαλί, δραστηριοποιείται στο χώρο της μουσικής και του θεάτρου, έχοντας στο ενεργητικό του 7 singles και 2 προσωπικά albums. Έχει πραγματοποιήσει σημαντικές συνεργασίες με καταξιωμένους συνθέτες, μουσικούς, τραγουδιστές όπως η Γεωργία Νταγάκη, η Αρετή Κετιμέ, ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Γιώτα Νέγκα, και έχει συμμετάσχει σε θεατρικές και μουσικές παραγωγές.

0: περιμένω τόσο. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και ηχογραφήσεις αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον.

είναι η Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την εκμέτωση.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εξαιρετικό ταξίδωμα και ταξίμι χιτζάζ εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το Σπύρο Γκιουλέκα στο βιολί και το Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, σε αυτό το υπέροχο πάντρεμα από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρώτο ξεκίνημα σήμερα εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Η κούραση έχει βαρέσει κόκκινα, η έκλειψη βρίσκεται σε απόλυτη εξέλιξη, η ζέστη στην Αθήνα δεν παίζεται όμως, δηλαδή τι να την κάνεις στη σάουνα όταν μπορείς να βρίσκεσαι στην Αθήνα και να υδρώνεις και να παθαίνεις πραγματική αλχημιστική μεταλλαγή του σώματος και της ψυχής αυτές τις μέρες. Καλό μας κάνει, χαλαρό ξεκίνημα, πάμε για λίγο πιο δυνατή συνέχεια, να ξυπνήσουμε με τον Μπάμπη Δούκαρο και τη Μαρία Κουτσιμπύρη.

0: μαδαΐν, πάμε εκεί και δίγωσε. Εμπρά μου λίμα δεΐν, πάμε εκεί και δίγωσε.
1: Έρθαμε και εξέρθαμε και ξεκαμπανίσταμε. Άρδος κορίν τέταξες και εντε συνέταγαμε.

Δέντρο είχα στην αυλή μου, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Θράκη που όμως βάλανε εδώ την πιναλιά τους οι Χαΐνιδες, Σανάδες, φυσικά η Μοντ Μπλακάλ στο τζαζ ήχο. Από αυτή τη συναυλία, η κάθοδος στο Σαλτιμπάγκον, στην οποία θα παραμείνουμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα των Χαΐνιδων, το που θυμίζει όμως λίγο υπηρώτικο παραδοσιακό τραγούδι.

Πέρνα πέρα ματάρι το ποταμό, πάρε και με μαζί σου στο μισεμό και εκεί στο καταράχτη και στον κρεμό θα μάθω του συμπάντου το λιτρωμό. Εξαιρετική στίχη από τον εξαιρετικό ποιητή Δημήτρη Αποστολάκη ή αλλιώς Χαΐνη. Θα πάμε στα νάματα με ένα μπεράτι για τον φίλο ακροατή Διαμάντη, ο οποίος μπάμπη ζεσταίνεται πολύ, λέει. Έχει φτάσει στους 30 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Ζεσταίνονται στα νάματα. Να έρθείτε από εδώ, παιδιά, εσείς οι πρόσφυγες κλιματικής αλλαγής, στον νότο. Θα περάσετε καλά.

0: Νογιάννησο,
1: Νογιάννησο, Νογιάννησο, μα.

Ο Γιάννης ο Μαραγκιανός από τα τραγούδια των Αμάτων, ένα τραγούδι που λέγεται κανονικά «Στον Αγιάννη το Γκλίδωνα», στο θερινό ηλιοστάσιο 23 Ιουνίου, παραμονή του Αγιανιού του Γκλίδωνα, που είναι στην ουσία τα γενέθλια του Αγιάννη. Αύριο μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιορτάζουμε τον αποκεφαλισμό του. Και θα έλεγα να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ακούμε και αυτό κανονικά στο Γκλίδωνα, για το βοτάνι του Αγιανιού, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Από την Κάρπαθο θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα απόσπασμα της Άννας Παμαμανόλη, αρχαιολόγου εθνολόγου στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Σταλάζει το ρόδινο μέσα σταχνοκίτρινο και σβήνει στο γαλάζιο που γίνεται μαβί ως το κόκκινο βαθύ, εκεί που σμίγει η άκρη του ουρανού με την αρχή της θάλασσας. Απλώνονται ένα-ένα τα πέπλα της αλόμης και περιμένουν όλοι να ανέβει μέσα από τους ατμούς του φθινοπόρου στον ορίζοντα το ματωμένο κεφάλι του αγέννητου προδρόμου που ζούσε, λέει, κάπου σε αυτή την ερημιά της Καρπάθου. Να, εδώ, στην άκρη του γκρεμού, κρύβεται η σπηλιά του. Περιμένουν όλοι να σβήσει η δύση και να ανάψει η γιορτή. Με τον Εσπερινό, με το άγιο νερό που κρατάει η αρχαία γούρνα, με τα κεντίδια, τα χρυσαφιά, ολυμπίτισες και ολυμπίτες που έκαναν 2 ώρες δρόμο με τα ζώα φορτωμένα για να φτάσουν ως εδώ. Ετοιμάζονται, συγκεντρώνονται για τη γιορτή του προδρόμου την επαύριο, στις 29 Αυγούστου. Την αποκεφαλιστή, παραφθορά του αποκεφαλιστής ή του αγιάννητου ρηγολόγου, από τα ρήγη και τους ελώδεις πυρετούς που φούντωναν την εποχή που το φως της μέρας φθήνει. Μόλις μέσα στην ιερή σπηλιά τελειώσει ο Εσπερινός, έξω αρχίζει ο χορός. Υπό τους ήχους της Καρπάθιας λύρας, κρατημένη στα βρωτά, ο καθένας στη θέση που του έχει ορίσει η μικρή κοινωνία και η μεγάλη οικογένεια, χορεύουν στη χάρη του Αγιάννη, τη συνοχή, τη συνέχεια του μικρόκοσμου.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εμείς να πούμε καλημέρα ή καλησπέρα και εσείς κρατήστε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε όποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται μέσα από τη δική σας αγαπημένη συχνότητα, αυτή της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίστε να διαλέγετε αυτά που σας αρέσουν, στέλνοντας ένα email στο iPsychogios@ert.gr.

Κάποτε θα γυρίζω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο.

ποτέ. Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα όλη την προηγούμενη ώρα. Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τι θα λέγατε να κλείσουμε με ένα τραγούδι από την απέναντι πλευρά του Ιωνίου. Καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Κώστας Τωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στην παρέα μας, στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η Dead Can Dance ήταν ντουέτο που ιδρύθηκε το 1980 στη Μελβούρνη από την Λίζα Τζέραρτ και τον Μπρένταν Πέρι. Η μουσική τους συνδύαζε μεσαιωνικές και αναγεννησιακές επιρροές, παραδοσιακές μουσικές από τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αφρική και νεοκλασικά στοιχεία. Η φωνή της Λίζας Τζέραρτ από τις καλύτερες που έχουμε ακούσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Μόλις ακούσαμε το ορχιστρικό Σαλταρέλο, μουσική από τον 16ο αιώνα, από τους Dead Can Dance. Σαλταρέλο ήταν πηδικτός χορός της αναγέννησης. Τον 16ο αιώνα ήταν δημοφιλής αρκετοί χοροί που διασώθηκαν μέχρι και την εποχή του Μπαρόκ. Εκτός του Σαλταρέλο υπήρχε η Παβάνα, ο γαλλικός Γκαγιάρντα, ο γερμανικός Σαλμάντ, ο κυκλικός Ροντό. Θα ακούσουμε τώρα την εθέρια φωνή της Λίζας Τζέραρτ. Τραγουδά κυρίως αυτοσχεδιάζοντας φθόγκους. Προσωπικό ιδίωμα που δημιουργήθηκε για να εκφράσει συναισθήματα πέρα από τον λόγο.

Απίθανη φωνή, αυτή ήταν η Λίζα Τζέραρτ από τους Dead Can Dance. Σαν Βιν είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Προέρχεται από γαελικά και σημαίνει ονειροπόληση, περιπλάνηση του νου. Τι είναι τα γαελικά? Είναι μια ομάδα κέλτικων διαλέκτων. Μιλούνται κυρίως στην Ιρλανδία και τη Σκωτία και έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες. Το μουσικό ταξίδι της Λίζας Τζέραρτ είναι της παραγωγής ήχων. Μια σπάνια φωνή που την απολαύσαμε πριν από αρκετά χρόνια και στη χώρα μας, όπου είχε δώσει μια συναυλία στο θέατρο Παλάς. Όλοι είχαμε μαγευτεί με τη φωνή της. Μια άλλη φωνή με απίστευτες δυνατότητες είναι αυτή της Αγγελικής του Μπανάκη. Το Δεκέμβριο του 2025, πριν από 10 μήνες περίπου, όχι, 9 μήνες, τη φιλοξενήσαμε εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές, όπου τραγούδησε ζωντανά στο στούντιο με τη συνοδεία του μπασίστα Απόστολου Καλτσά. Την ακούμε στο παραδοσιακό «Βγήκα ψηλά».

Βγήκα ψηλά, παραδοσιακό, με την Αγγελική του Μπανάκη. Είναι μία από τις ξεχωριστές μας ερμηνεύτριες. Όπως η Λίζα Τζέραρτ, έτσι και η Αγγελική δίνει μεγάλη έμφαση στη φωνή της ως μέσο έκφρασης πέρα από τις λέξεις. Ήδη αναφέρει ότι αντλεί έμπνευση από μουσικές παραδόσεις πολλών λαών και από την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού. Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ είχε πει πως το πιο αληθινό, το πιο ωραίο μουσικό όργανο, η μόνη αρχή στην οποία η μουσική οφείλει την ύπαρξή της, είναι η ανθρώπινη φωνή.

Addio del passato. Η άρια της Βιολέτας από την τρίτη πράξη της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι, Τραβιάτα. Η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας ήταν κορυφαία ερμηνεύτρια του ρόλου. Η ερμηνεία της, εκτός από την τέλεια τεχνική της, εντυπωσιάζει αναδεικνύοντας τη δραματική αλήθεια. Η σκηνή που ακούγεται αυτή η άρια είναι με τη Βιολέτα να αποχαιρετά τη ζωή, τις αναμνήσεις, τις ελπίδες. Η Μαρία Κάλλας είχε πει ότι χρειάστηκαν χρόνια για να βρει το ιδιαίτερο χρώμα της φωνής που σβήνει, ώστε να αποδώσει πιστικά μια γυναίκα που φεύγει. Addio del passato, αντίο στο παρελθόν, από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Ήταν η ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας, ήταν η ορχήστρα συμφώνικα της ΡΑΗ του Τωρίνο, με τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Σαντίνη.

Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Περιάλη με τη Φλέρη Νταντονάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει πως η Φλέρη είναι ανεπανάληπτη ακόμα και όταν δοκιμάζει. Της είχα πει πως μια αληθινή τραγουδίστρια περιέχει την τεχνική τελειότητα της Ελίζαμπεθ Σβάρτσκοπφ και τη γήινη αμεσότητα της Μαρίκας Νίνου. Η Φλέρη αποδεικνύει περίτρανα πως είναι μια αληθινή τραγουδίστρια. Η Φλέρη Νταντονάκη ήταν μοναδική. Δεν ήταν απλώς όμορφη φωνή. Ήταν φωνή που έμοιαζε να βρίσκεται ανάμεσα στο λυρισμό και στη βαθιά προσωπική εξομολόγηση.

στο μπαλκόνι παγώνει ο ουρανός και είναι η αγάπη σκόνη και το όνειρο καπνός. Νίκος Γκάτσος. Μίκης Θεοδωράκης σε μια από τις λυρικές του στιγμές με τη Μαρία Φαραντούρη να ερμηνεύει με απλό, με λιτό τρόπο, άκρο συναισθηματικό, με τρόπο δωρικό, χωρίς περιτά στολίδια. Μια άλλη υπέροχη φωνή, κορυφαία, η Μαρία Δημητριάδη. Όταν τραγουδούσε, ένιωθες ότι δεν ερμήνευε απλά ένα τραγούδι. Το υπερασπιζόταν στοχεύοντας την αλήθεια του. Ήταν από τις φωνές που τη μια στιγμή, ακούγοντάς την, ξεσηκωνώσουν, έπαιρνες δύναμη και από την άλλη στιγμή, με το λυρισμό της, έφερνε δάκρυα στα μάτια. Φωνή ασυμβίβαστη.

Οι Smokey Bandits είναι μουσικό σχήμα με τον Δημήτρη Νάσιο και τον Γιώργο Φωτιάδη, αλλά και πολλούς ακόμη μουσικούς που παίζουν πνευστά και ακορντεόν, όπως ακούσαμε. Εμπνέονται από την ελληνική και τη βαλκανική μουσική παράδοση και δηλώνουν πως τον ήχο τους διαμόρφωσαν οι επιρροές που έχουν από τους Gotham Project, τον Goran Bregovic, τον Chet Baker, τον Louis Armstrong, τον Paco de Lucia και τον Eric Satie. Πλανώδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τη Βίβιαν Νικολοπούλου να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Κοντά στον ήχο των Smokey Bandits που ακούσαμε και η D-Motion Project, θα ακούσουμε πώς ενσωματώθηκαν με τις ηχητικές τους παρεμβάσεις σε ένα βουλγάρικο παραδοσιακό τραγούδι, το «Πριτουρίτσε Πλανινάτα», που ερμήνευσε η εξαιρετική Στεύκα Σαμποτίνοβα.

Αυτή ήταν η Στεύκα Σαμποτίνοβα και το Πριτουρίτσε Πλανινάτα μαζί και με τις ηχητικές παρεμβάσεις των Demotion Project. Αναφερθήκαμε λίγο πριν στον Goran Bregovic. Από τις πιο ενδιαφέρουσες μελωδίες του είναι το Τριανταφυλάκι με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Το 1971 εκδόθηκε σε δίσκο βινιλίου ο Μπάλος του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν ο τρίτος δίσκος του μετά το Φορτηγό και το Περιβόλι του Τρελού. Δίσκος εξαιρετικά πρωτότυπος τόσο στη μουσική όσο και στον στίχο. Ο Μπάλος καταλαμβάνει την πρώτη πλευρά του δίσκου βινιλίου έχοντας διάρκεια 16,5 λεπτών. Ο Σαββόπουλος σε μια ορχιστρική πανσπερμία διατρέχει τη βαλκανική μουσική παράδοση αλλά και το διεθνές folk και rock κίνημα εκείνης της εποχής. Στον Μπάλο ακούγεται και ο στίχος του Νίκου Εγγονόπουλου «Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε». Στον Μπάλο ο Διονύσης Σαββόπουλος στον Μπάλο τον Διονύση Σαββόπουλο συνόδευαν τα Μπουρμπούλια, συγκρότημά του εκείνη την εποχή, με τον Νίκο Τσιλογιάννη στα ντραμς, τον Βασίλη Ντάλα στο μπάσο, τον Γιάννη Λαμπίτσι στην κιθάρα και τον αξέχαστο Σπύρο Καζιάννη στο φαγκότο. Μαζί τους στην ηχογράφηση και μουσική εκτελεστές πνευστών και κρουστών με την ενορχίστρωση του Γιώργου Κοντογιώργου. Ακούμε ένα απόσπασμα.

Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον μπάλο του Διονύση Σαββόπουλου, τον Τιλεντέμ, 1971 όλα αυτά. Και είναι η εποχή που το άστρο του Μπομπ Ντίλαν επηρεάζει και στη χώρα μας πολλούς μουσικούς, ανάμεσά τους βέβαια και τον Διονύση Σαββόπουλο.

Ήταν ο Bob Dylan, Blowing the Wind. Ήταν 1η Αυγούστου 1971 αυτή η ηχογράφηση. Εκείνη την ημέρα είχε γίνει το ιστορικό κοντσέρτο του Μπαγκλαντές στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Ήταν μια φιλανθρωπική συναυλία που οργάνωσε ο George Harrison μαζί με τον σπουδαίο Ινδό μουσικό Ravi Shankar. Έγιναν μάλιστα δύο συναυλίες την ίδια ημέρα. Η πρώτη ξεκίνησε στις 2:30 το μεσημέρι και η δεύτερη στις 8 το βράδυ. Όλα αυτά για να μαζευτούν χρήματα και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για την ανθρωπιστική κρίση στο τότε Μπαγκλαντές. Στη σκηνή είχαν βρεθεί ο George Harrison, ο Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric

Clapton, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell. Στην αυλία του Μπαγκλαντές, 1η Αυγούστου 1971, Madison Square Garden, στη σκηνή ο George Harrison, Sweet Lord.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε, «Ονειρογραφία», του Νίκου Πλατήραχου, με την ορχήστρα των χρωμάτων που διεύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης. Όλα αυτά εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

δάκρυ του ψιλορίτη, τραγούδι και αυτό του Νίκου Πλατήραχου, εδώ η στίχη του πατέρα του Γιάννη. Το ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αυτήν την ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία. Και η Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι του Κώστα Μπαλταζάνη και του Νίκου Μωραϊτη. Αντίθετα πια.

0: Τσαγκάρα.
1: Πιάτσα Γκράντε, αυτό το πολύ γνωστό και πανέμορφο τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, εδώ το ακούσαμε με δύο σημαντικές ερμηνεύτριες του καιρού μας. Ένωσαν τις φωνές τους αρμονικά και ήταν η Σίλβια Πέρεθ Κρούζ από την Ισπανία και η Τόσκα Ντονάτι από την Ιταλία. Μια άλλη σύγχρονη φωνή, αγαπημένη και αυτή της εκπομπής μας, είναι η Λούθ Καζάλ. Την είχαμε γνωρίσει πιο πολύ μέσα από το soundtrack της ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια», εκεί που τραγουδούσε δύο παλιά τραγούδια που ήρθαν στο προσκήνιο με την ερμηνεία της. Ήταν το «Piense en mí» του Τόμας Μέντες του Μεξικανού και το «Ουνιάνιο δε Αμόρ» του Γάλλου Κλοντ Φρασουά. Θα ακούσουμε τη φωνή της Λούθ Καζάλ στο «Νέγκρα Σόμπρα», «Μαύρη σκιά». Είναι εμβληματικό τραγούδι της γαλλικιανής παράδοσης. Μαζί με την Λούθ Καζάλ, ένας σπουδαίος μουσικός από τη Γαλλικία, ο Κάρλος Νούνιες.

Sombra, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Γαλλικίας από τη φωνή της Λουθ Καζάλ, με τις φλογέρες, με τα πνευστά του Κάρλος Νούνιες. Από τη Γαλλικία στην Κρήτη, ένα από τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδάει «Άστρα μη μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα, γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα».

Και από την Κρήτη και το Άστρα μη μαλώνετε σε ένα άλλο μεγάλο νησί της Μεσογείου, την Κορσική. Για να ακούσουμε τους Ημουβρίνη, ένα συγκρότημα που συνδυάζει την κορσικάνικη πολυφωνία με τις σύγχρονες επιρροές, τη world music, τη folk και την pop.

Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρό μας με το Σάνι, μουσικό θέμα του κιθαριστή Κώστα Γρηγορέα, που μαζί με δεύτερη κιθάρα την Πέση Διαγωμά και στο βιολί τον Διονύση Βερβιτσιώτη το ερμήνευσαν. Πλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τη Βίβια Νικολοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Τα τραγούδια έχουν τρόπο να δείχνουν δρόμους, να ανοίγουν μια χαραμάδα μέσα μας, μια εικόνα που γεννιέται, μια λέξη που γίνεται κλειδί, να ανοίξουμε όλα αυτά που ποθούμε.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

κλεμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη

Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ένα στίχος που καλά κρατάμε μέσα μας χρόνια τώρα. Η γιορτή μπορεί να είναι μια μικρή μεγάλη στιγμή, και αυτή τη στιγμή κρατάμε, η οποία τρέχει μαζί μας στο χρόνο.

Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαστε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το φινάλε και για σήμερα, με τους Καλέξικο. Είναι αμερικάνικη μπάντα, ιδιαίτερα δημοφιλής και στη χώρα μας. Μας έχουν επισκεφθεί πολλές φορές και τους ακούσαμε σε συναυλίες. Το γνωστότερο τραγούδι τους είναι το Stray. Θα το ακούσουμε σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση. Οι Καλέξικο εδώ ενώνονται με τους Τακίμ, το μουσικό σχήμα που αποτελείται από 6 σολίστ της παραδοσιακής μας μουσικής, καθώς και μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου. Η μίξη ενδιαφέρουσα, πως μπερδεύονται αρμονικά τα πνευστά, οι ηλεκτρικές κιθάρες, οι drums, με τον ήχο από το κανονάκι, το λαούτο, το ούτι, το βιολί.

Εδώ τελειώνουμε. Πλανόδια στάνει μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.